0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον ώμο

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία, 2.11 10 80 8 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Την καλημέρα στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Έρη, λέει ο φίλος ο Μάνος. Ο Γιώργος λέει καλό θα ήταν αυτό με την AI να επεκταθεί και εκεί που δεν βλέπουν, λέει μερικοί. Εκεί που δεν βολεύει, λέει μερικούς. Να ξεσκαρτάρει, λέει, τους εκλογικούς καταλόγους, έτσι ώστε να σταματήσουν να ψηφίσουν τα δέντρα και να βαφτεί η ψυχούλα των πεθαμένων, λέει.

Καλό θα είναι, λέει, όταν οι δημοσιογράφοι ρωτάτε, λέει, τους συνταξιούχους έξω από τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, μετά το κλάμα, λέει, και την κρίνια τους για την ακρίβεια, να τους ρωτάτε και τι ψήφισαν, λέει. Και τι θα ψηφίσουν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, οδηγός λεωφορείου από την ΕΘΕΛ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται εκλογές, φίλε Γιώργο, ακούμε πολλά, όλα ωραία και καλά, πολλά θα, έτσι. Πέφτουνε πάρα πολλά στο τραπέζι, πολλά θα. Θυμάστε και να τα παλιά τα χρόνια τα καλά, που κάθε φορά που ερχόταν εκλογές, ρίχναν άσφαλτο στους δρόμους και όποια τρύπα υπήρχε την κάλυπταν. Τώρα ούτε αυτό δεν κάνουν, ούτε αυτό. Έτσι, τώρα είναι μόνο λόγια. Παλιά βλέπαμε και κανένα έργο. 15 μέρες πριν, 20 μέρες πριν, έβλεπες, παιδί μου, γινόταν κάποιες δουλίτσες. Τώρα, τίποτα. Τώρα είμαστε στα λόγια μόνο. Βιντεάκια και τα λοιπά. Νάτος και ο Αλέξης. Καλημέρα στον Αλέξη και στην Αμελή. Καλημέρα, καλημέρα, καλή και όμορφη εβδομάδα.

Αρχίζει λοιπόν και αλλάζει ο καιρός από σήμερα, παιδιά. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και ετοιμαζόμαστε για έναν χειμώνα που όλοι λένε ότι θα είναι δύσκολος χειμώνας ενεργειακά και τα λοιπά. Μας προετοιμάζουν έτσι ψυχολογικά. Θα το αντέξουμε κι αυτό. Ο ήλιος θα ανατείλει σε μία ώρα από τώρα ακριβώς, θα δύσει στις 7 και 25 το απόγευμα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο.

Νίκος από την Πάτρα λέει: καλημέρα, Έρη. Ο Υπουργός Υγείας Γεωργιάδης αποκάλυψε τους γιατρούς της Καρνεάδου απατεώνες. Και εκείνος όμως λέει: πούλαγε ένα νογιλέκα από το κανάλι του, λέει, κτλ. Μάλιστα, τώρα για αυτό το θέμα που στέλνεις μήνυμα, φίλε Νίκο, έγινε και μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στην κυρία Καριστιανού. Αυτό που αναφέρεις ήταν και ένα. Μια θέση που αποτύπωσε και η Μαρία Καριστιανού, η οποία υπεραμείνθηκε της, της ιατρικής αυτής, της κβαντικής ιατρικής, είπε ότι είναι το μέλλον και τα λοιπά, και βεβαίως αναφέρθηκε και στον Υπουργό Υγείας και σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρξε λοιπόν μεταξύ τους ένα πολύ έτσι, μεγάλο μπιφ που λένε και οι νεολαίοι. Καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο που έστειλε το μήνυμά του από την όμορφη Χίο. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, με υγεία και αγάπη. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Εφημερίδα απογευματινή. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος οξοδικαστικός μηχανισμός. Δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Η δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσο όρο αγγίζει το 13,5%. Χαμηλότερες αλλά και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τις 240. Τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley, η ατζέντα της Αμερικής. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αμερική. Δεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3% δημοσκόπηση της GPO. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Εκλογές στη Γερμανία, καλπάζει ακροδεξιά. Το CDU του καγκελαρίου κατέρευσε στο 4,9%, πρώτη φορά αριστερά στο Βερολίνο. Ενεργειακή κρίση. Επιπλέον 100 εκατομμύρια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ για 1.200.000 οικογένειες. Βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Στο κόκκινο η αμούστακη βία. Σοβαρές επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία της Ελλάς.

Υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Απροστάτευτοι οι πολίτες στο επιθετικό μάρκετινγκ αμφίβολων εταιριών. Απάντηση Άδωνη στα fake news. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο, αυξήσεις συντάξεων με όφελος 1.008 ευρώ το χρόνο. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕΣ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD στο Μεκλεμβούργο και Die Linke στο Βερολίνο. Στα αθλητικά 1-0 στη Λιβαδιά, απόδραση το 92 για το θρύλο. Βόλος ΑΕΚ 1-2, νίκη στο 88 με οδηγό το Γιώβιτς. 3-1 τον Πανετολικό, πέρασε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ. Και 3,23 εκατομμύρια προβολές και 370.000 χρήστες στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ψάχνει ο κόσμος να βρει το πιο οικονομικό για να ψωνίσει. Αυτό δείχνει αυτό το στοιχείο. Εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους? Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο? Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή? Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα.

Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B. Αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα. Την αποχαιρέτησαν όλες οι γενιές του Πασόκ. Νέα Ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στον γκάζι. Και εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο Μέρτς. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το Τσεντεού από το 1949 στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε ο καγκελάριος. Λευκός οίκος, έξωση σε CNN, πολίτικο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Απόπειρα φήμωσης σε θεσμικά μέσα ενημέρωσης.

Στην εφημερίδα Κόντρα, παιχνίδια με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Πέθανε για μια ξαπλώστρα, νεκρός απόστρατος ναύαρχος, μετά από συμπλοκή με 76χρονο, το θέμα που αναφέραμε νωρίτερα με τον Δήμαρχο. Εκεί, πολιτικό σεισμός, πρωτιά για το ακροδεξιό AFD στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται ο Μέρτς. Κυριάκος Πιερακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα, με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Αισιόδοξο μήνυμα επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων. Και χρήση της βιομετρικής τεχνολογίας, ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κοπανατζίδες. Την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και κάθε μεταβολή του ημερήσιου ωραρίου των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των ΟΤΑ, θα καταγράφει η ψηφιακή κάρτα που ετοιμάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μερίδα Δημοκρατία, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στην Αμερική. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Οι αγκαλιές με τον γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Ευθύνης για τον Άριο Πάγο, ενέρεση για τη μακεδονική γλώσσα σε αναρμόδιο τμήμα, διαρωτάται η εφημερίδα. Κυριάκος Πιαρακάκης, να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Επιτελική επιτυχία, 21 μέρες τους πήρε να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά στην Κόνιτσα. Για τις αναβαθμίσεις, την πανοκρουσίες, για τους φόρους στα καύσιμα κρύβονται. Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση. Σως και από τους ταξιτζίδες, σε λίγο δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θόλωνε τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα, ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Γερμανία, πρωτιές για τη Λίνγκε και ΑΕΦΔΕ, ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ. Οριακή επικράτηση της ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταποντισμός για τους χριστιανοδημοκράτες.

Παύλος Φίσας, η απάντηση στον φασισμό δόθηκε στον δρόμο. Χιλιάδες διαδηλωτές και η Μάγδα ξανά στην πρώτη γραμμή. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού. Συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς. Τι λέει για το Πασόκ, το ΕΣΥ και το Γιώργο Μαζονάκη. Οικογενειακά επιδόματα. Μείωση 47,6% σε σχέση με το 2022. Πώς η κυβέρνηση καταστρέφει το κοινωνικό κράτος. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη του τεχνικού, γίνεται αυτή εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα της Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε αφού στείλουμε την καλημέρα μας στο Σπύρο και στη Δανάη από το Νέο Κόσμο. Καλημέρα, καθώς και στον Κώστα από τη Μάνδρα. Την αγάπη μου λέει σε όλη την ομάδα. Ζητάει και τραγούδι του Μαζονάκη. Αύριο, φίλε Κώστα, θα το έχεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: Δύο είναι οι ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα, τις πρώτες ώρες, τα ξημερώματα αυτής της Δευτέρας. Είναι αυτή η γυναικοκτονία σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγες ώρες ομολόγησε ο σύντροφός της ότι δεν ήταν τελικά επίθεση αυτό που δέχτηκαν, που δέχτηκαν εκεί στον ποδηλατόδρομο. Ομολόγησε λοιπόν ότι εκείνος τη σκότωσε γιατί είχαν ένα διαπληκτισμό μεταξύ τους. Αυτή λοιπόν η τραγική είδηση μας έρχεται από την Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγες ώρες, όπως σας είπα και στην ένταξη της εκπομπής, ομολόγησε ο σύντροφός της. Άλλη μια γυναικοκτονία λοιπόν στη χώρα μας που μας συγκλονίζει, έτσι. Θύμα ένα νέο κορίτσι που οι πληροφορίες λένε ότι το κορίτσι αυτό είχε πάει να εργαστεί εκεί στην Ιγουμενίτσα για σεζόν. Μία είδηση είναι αυτή λοιπόν, η οποία έχει έρθει έτσι τα ξημερώματα, και άλλη είναι βεβαίως το αποτέλεσμα στις γερμανικές εκλογές σε ένα ακόμη κρατήδιο εκεί στην Γερμανία, όπου το CDU μένει εκτός της Βουλής, έτσι, με 4,9% δεν μπαίνει στο κοινοβούλιο. Και ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος πολύ πριν, χθες το απόγευμα, 6 ώρα ώρα Γερμανίας, είπε ότι εγώ δεν φεύγω από την καγκελαρία, δεν φεύγω, δεν παρετούμε, τίποτα. Και το ότι το κόμμα του, ας πούμε, είναι εκτός Βουλής, αυτό μόνο μπορεί να εκλειφθεί έτσι σαν αυτούς που γατζώνονται από τις καρέκλες και δεν λένε να τις αφήσουν, την ώρα που το κόμμα τους πραγματικά έχει υποστεί ιστορική ήττα και είναι και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δεύτερο κρατήδιο που συμβαίνει κάτι τέτοιο, και αλλάζει πάρα πολύ το ρου της ιστορίας εκεί στις γερμανικές εκλογές, διότι η ακροδεξία από τη μία αλλά και η αριστερά από την άλλη εμφανίζουν πολύ αυξημένα ποσοστά. Εδώ τώρα στα δικά μας, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ στα δικά μας τώρα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος είναι και βρίσκεται στον Εύρο, μάλιστα, στον ακριτικό Εύρο. Ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Στη Ροδόπη, δική μου λάθος πληροφορία.
3: Ναι, με συγχωρείτε, εντάξει.
0: Εγώ, συγγνώμη. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κύριε Τζαμπαλτζή, τι γίνεται.
3: Καλημέρα
0: καταρχάς.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε κι εσείς.
3: Καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι.
0: Έτσι.
3: Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλά. Ευελπιστούμε, λέω έτσι. Ναι. Καλά είναι από την κυβέρνηση, γιατί δεν γίνεται αυτό άλλο να συνεχίσει. Δεν με ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές. Θα είπατε με δύο κουβέντες ότι σε όλη την Ευρώπη πήραν μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε δεν έχει γίνει το παραμικρό ακόμη και έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο μπροστά αυτό το πράγμα, γιατί εμείς δεν έχουμε τους μισθούς και τα μεροκάματα που έχει η Ευρώπη, εντάξει. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Σωστά.
3: Και οι τιμές μας εναρμονίζονται με τις τιμές της Ευρώπης στα καύσιμα. Δηλαδή τώρα στη Γερμανία σήμερα μπορεί να πουλάει 2,80-2,70 να πουλούσει και με τη μείωση του ειδικού φόρου θα πέσει κάτω από δύο, από ό,τι λένε. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
3: Σε εμάς έπρεπε να γίνει αυτό πιο μπροστά, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες σαν χώρα και τα ίδια οικονομικά στοιχεία. Ο πληθυσμός της χώρας μας, ότι είναι η μισθή, τα μεροκαμάτα και όλα αυτά. Εμάς εδώ απάνω στην περιοχή μας έχει πέσει πάρα πολύ κατανάλωση στα πρατήρια.
0: Για δώστε μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή σας.
3: Έχει και ο Εύρος και η Ροδόπη, που είναι δύο νομοί που είναι όμοιροι με πρώην ανατολικά κράτη, και ο Εύρος με την Τουρκία, που έχει τεράστια διαφορά. Στην Βουλγαρία σήμερα πουλιάται το καύσιμο γύρω στο 1,80.
0: Στη Βουλγαρία.
3: Στη Βουλγαρία, και εμάς πουλάμε 2,20-2,23. είναι 45 λεπτά διαφορά. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Αυτό γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια, τα τελευταία 12-13 χρόνια. Mm-hmm. Με τις διαφορές τιμών, με τις διαφορές φορολόγησης που υπάρχουν στις δύο χώρες, όπως και στον Εύρο. Σε εμάς έχουν κλείσει πάρα πολλά πρακτήρια, γιατί οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι στα 15 χιλιόμετρα από το κρατήριο το δικό μου τα σύνορα που πάνε και φουλάρουν. Στον Εύρο είναι δίπλα. Το Σκιάδα Δημότυχο είναι δίπλα η Τουρκία, έτσι. Και την άλλη η Βουλγαρία και την άλλη μεριά η Τουρκία, αν θέλουμε το χάρτη στο μυαλό μας, είναι σε λίγα χιλιόμετρα. Και δεν είναι μόνο ότι πάνε για τα καύσιμα. Ο φόρος ο διαφορετικός είναι και στον καπνό, στα τσιγάρα και στα ποτά. Έτσι η αγορά μας σε εμάς φθήνει συνέχεια.
0: Στα προϊόντα υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, καταναλωτές που φεύγουν και περνάνε.
3: Πάρα πολύ, λόγω της διαφοράς της τιμής. Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Έχουμε κάνει διαβήματα στην κυβέρνηση ότι μπορεί να αλλάξουν το φόρο κατανάλωσης μόνο για την περιοχή μας, ναι, για να δει τα αποτελέσματα. Αλλά δεν γίνεται το παραμικρό. Η ΠΟΠΕΚ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, το έχει κατεβάσει και στη Βουλή, όπως και η Ομοσπονδία, η δικιά μας, των Ομοροδόπης, με τους βουλευτές μας. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Φανταστείτε το 2013. Το 12 ήταν 110 βενζινάδικα στον Μολοδόπη. Και σήμερα ζήτημα να είναι 30. Τόσο μεγάλη διαφορά είμαστε.
0: Δηλαδή φεύγουν από το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, από την Κομωτινή.
3: Όχι,
0: και
3: τα βράδια, το απόγευμα, η ώρα 8 το καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ κίνηση ο κάθετος Εύσουνας.
0: Ναι.
3: Κατεβαίνουν για τον τουρισμό και τις θάλασσες οι Βαλκάνοι, όλοι οι Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Πολωνία από πάνω που έρχονται.
0: Ναι.
3: Τη μέρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Το βράδυ δεν έχει τόσο κίνηση ο δρόμος και φεύγουν. 10 λεπτά είναι στη Βουλγαρία. Φουλέρουν, παίρνουν τα ψώνια και ξαναγυρνάνε πίσω. Αυτό γίνεται συνέχεια, δεν είναι τώρα. Έχουμε κάνει διάφορα διαβήματα στην κυβέρνηση.
0: Προφανώς είναι πολλά χρόνια. Απλά τώρα έχω την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να έχει ενταθεί περισσότερο.
3: Τώρα γίνεται. Το μόνο που δεν παίρνουν είναι το πετρέλαιο. Γιατί το πετρέλαιο, επειδή κάνει από φορολόγηση ο φόρος, το ΦΠΑ και αυτά, εκεί δεν έχουμε μεγάλες διαρροές πετρέλαιο. Ναι, όμως τώρα γυρνάμε σε ένα άλλο για το πετρέλαιο. Ότι εμείς είμαστε πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα. Η βιομηχανία της Θράκης για να βαστάξει μεταφέρονται όλα τα προϊόντα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τρένο στη Θράκη, το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Δεν υπάρχει τρένο και μεταφέρονται με φορτηγά. Όλα αυτά εδώ συνεπάγονται στην αύξηση του κόστου. Στην αύξηση του κόστου του προϊόντων. Ούτως ώστε η Θράκη να μην είναι ανταγωνιστική από τον άλλον περιοχών της Ελλάδας στην βιομηχανία. Ούτε αυτό το έχουμε δει ακόμη το θέμα για κυβέρνηση. Και το μετά, εμείς και μόνα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω, είναι στους 14 βαθμούς. Έτσι στην Αθήνα έχει 18.
0: Αυτό θέλω λίγο να θίξουμε τώρα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, λέει ότι θα προσπαθήσουμε.
3: Πέθανε στο 1,75.
0: Μπράβο. Μας, τι σημαίνει, αν ας πούμε ανοίξει στο 1,75, τι σημαίνει για εσάς εκεί?
3: Τι σημαίνει ότι από τον Οκτώβριο μήνα που αρχίζει η ζήτηση της θέρμανσης, από τις 15 Οκτωβρίου που αρχίζει η ζήτηση της θέρμανσης, σημαίνει ότι οι συμπολίτες όλοι εδώ πέρα αρχίζουν να βάζουν τα διάφορα συστήματα θέρμανσης. Είτε είναι ρεύμα, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι πετρέλαιο.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή το ακριβότερο είναι το πετρέλαιο. Όπως και το ρεύμα έχει υποψηφθεί. Και το φυσικό αέριο. Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα εμείς εδώ στην περιοχή. Όχι μόνο στην περιοχή της Θράκης, και στην Μακεδονία και στην Ήπειρο και σε διάφορες περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση με την Νότια Ελλάδα.
0: Ναι, με τις κλιματολογικές συνθήκες που υπάρχουν αλλού, ναι, βεβαίως.
3: Είπαν ότι θα δώσουν καλύτερη επιδότηση. Αυτό πρέπει να γίνει στην Αγγλία. Πρέπει να μειωθεί και εδώ ο ειδικός φόρος, για να μπορεί όχι να πάρει να βάλει τώρα 300 ευρώ και να περιμένει να πάρει τα 70 ευρώ, τα 50 ευρώ της έκπτωσης μετά από 3 μήνες. Ας το βάλει κατευθείαν και να δώσει την έκπτωση κατευθείαν στην Αγγλία.
0: Λέγεται, ας πούμε, ότι το επίδομα αυτό, η επιδότηση, μπορεί να φτάσει και τα 1.200 ευρώ. Τι είναι για εσάς τα 1.200 ευρώ, ας πούμε?
3: Μία οικογένεια με ένα διαμέσμα 100 τετραγωνικών στη Θράκη και γενικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα θέλει περίπου με πλοίο χειμώνα γύρω στα 3.500 με 3.500 θέρμανση. Έτσι. Ναι. Δεν είναι λίγα λεφτά.
0: Όχι,
3: για τη θέρμανση με τις μισθούς που έχουμε και με την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για μας είναι το πετρέλαιο της θέρμανσης, για όλους μάλλον, όχι για μας μόνο, είναι στο 1,10, 1,7, 1,20 το αργού, το πιο ακριβό, για να μπορεί να ενσταθεί ο κόσμος.
0: Είναι ένα θέμα που απασχολεί εκεί τους πολίτες. Τους απασχολεί, υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να δυσκολεύονται.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι πέρσι μας έλεγαν να φέρετε 200 ευρώ. 200 ευρώ πέρσι ήταν γύρω στα 180 λίτρα. Φέτος 200 ευρώ με τα λεγόμενα, με τις τιμές που πάνε τώρα, θα είναι 110 λίτρα. 110 λίτρα, πότε, πόσο θα ζητάει ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά, πόσες μέρες, 5 μέρες, 7 μέρες. Ναι. Όταν παίρνει 600 ευρώ και 700 ευρώ σύνταξη, πού πρώτα να βγει ο
0: άνθρωπος. Εσείς το έχετε ξαναζήσει αυτό, το θυμάστε να έχει ξανασυμβεί σε τόσα χρόνια που είστε επαγγελματίας.
3: Σε τόσο ακρίβεια και θέρμανση, όχι, αυτές οι τιμές είναι πρωτόγνωρες.
0: Μάλιστα.
3: Και πέρσι που είχε ξεκινήσει λίγο ακριβά, δεν είχε ζήτηση, είχε κάνει καλό καιρό. Δεν είχαμε πολλά κρύα και άρχισε να κρυώσει ο καιρός. Παρακαλούμε όλοι να κάνει καλό, καλό χειμώνα, να μην έχουμε κρύα. Όχι μόνο εμείς, και όλες οι περιοχές. Φανταστείτε ότι ο τόνος στα ξύλα έμαθα χθες που είχαν 180 ευρώ με 190.
0: Αισθάνεστε, κύριε Τζαμπαζλή, αισθάνεστε ξεχασμένοι.
3: Ναι. Το είπατε πάρα πολύ καλά. Σε πολλά πράγματα ήθελα και να ξεχασμένοι. Είχε γίνει μια επιτροπή από βουλευτές από όλα τα κόμματα με την κυρία Μπακογιάννη πρόεδρο. Δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα. Για τον Εύρο τότε με τις φωτιές, τις δαδιάκες, όλα τα έγιναν διάφορα, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Έτσι. Φανταστείτε ότι είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ευρώπη που δεν έχουμε τρένο. Οι φοιτητές που έρχονται εδώ να αγκάζονται όλοι οι Αθηναίοι, οι φοιτητές να έρχονται τα αεροπλάνα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τα τρένα. Οι μετακινήσεις γίνονται είτε μόνο με λεωφορείο είτε με αεροπλάνο, που είναι πολύ πιο ακριβότερα από τα τρένα. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω.
0: Ναι,
3: δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα όλα που γίνονται. Όλη η νεολαία φεύγει να πάει σε μεγάλα αστικά κέντρα για δουλειά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Όλη η νεολαία φεύγει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Θράκη. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση και όχι εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Θέλω να σας πω για τη θέρμανση. Είναι ότι οι οργανισμοί, οι Δήμοι, έχουν κάνει ο προπολογισμό τους με περσινή χρονιά πετρελαίου με ένα 25, με ένα 30, με ένα 80. Τώρα που έχει ένα 80 το πετρέλαιο που λέμε ότι θα έχει ένα 80-85, πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία που τα πληρώνουν οι Δήμοι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Γιατί είναι από τα κονδύλια των Δήμων αυτό.
3: Από τα κονδύλια, όχι μόνο οι Δήμοι, και όλες οι υπηρεσίες. Γιατί έχει εκτοξευθεί και δεν θα μπορούν να σταθούν τα παιδιά μέσα στα σχολεία. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία των σχολείων, των πανεπιστημίων και των γυμνασίων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
3: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι εμείς μπορεί να λέμε που ζούμε μισός πληθυσμός της χώρας ζει εδώ στην Αττική, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν πολύ βορειότερα, με πολύ πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, με παρόμοια εισοδήματα, συνταξιούχοι παντού, σε ολόκληρη τη χώρα, την ίδια σύνταξη παίρνουν, έτσι, και καλούνται να βγάλουν το χειμώνα με τέτοιες τιμές και με τέτοια χρήματα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν σας έλεγα νωρίτερα για τις χώρες, 6 χώρες ήδη έχουν καταθέσει κοινή πρόταση για ευρωπαϊκό φόρο στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Η Ιταλία επίσης έχει ήδη παρατείνει τη μείωση των ειδικών φόρων σε βενζίνη και ντίζελ. Η Ισπανία επανέφερε έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Η Γαλλία αύξησε την επιδότηση καυσίμων για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Η Πολωνία μείωσε τον ΦΠΑ στα καύσιμα αλλά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στη Γερμανία είναι στα σκαριά μία προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Μία πρόταση η οποία ακούστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας και παρουσιάστηκε και στο Eurogroup της περασμένης εβδομάδας. Αλλά εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν οι Βρυξέλλες. Αντί να προχωρήσουμε κι εμείς γενναία σε μια κίνηση τέτοια η οποία να καθησυχάσει και τον κόσμο, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση και για το πετρέλαιο θέρμανσης που επίκειται, αλλά για το τώρα, για τα καύσιμα, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο κίνησης.

0: Παράπονα κάνουν και οι ιδιοκτήτες επαγγελματίες στα ταξί. Λένε ότι έχει εκτιναχθεί το κόστος των καυσίμων και η αύξηση όλων των λειτουργικών εξόδων. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια αύξηση στα κόμιστρα που αφορούν στο αεροδρόμιο. Αλλά όπως φαίνεται, οι επαγγελματίες λένε ότι δεν βγαίνουν πια. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Είναι πολύ αυξημένο το κόστος των καυσίμων, του πετρελαίου. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν βγαίνει το μεροκάματο. Δηλαδή πρέπει να δουλεύουν, να βρίσκονται στο τιμόνι για πάνω από 10 ώρες, 10-12 ώρες, για να μπορέσουν να φέρουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο στο σπίτι τους. Και αυτό διότι τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ξέρετε, το ξύ για έναν επαγγελματία είναι η δουλειά του και συνυπολογίζεις και άλλα πράγματα. Και γενικότερα για όλους τους επαγγελματίες, όχι μόνο για τους ταξιτζίδες, για τους οδηγούς κτλ., όλο αυτό το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Κάπως λοιπόν θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες, ούτε εισοδηματικά κριτήρια να ληφθούν υπόψη. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και γενικά δεν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια. Θα έπρεπε να υπάρχει οριζόντια μείωση, έτσι, για να δούμε αυτή τη μείωση στα καύσιμα άμεσα. Και αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να δοθούν στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στους ασθενέστερους που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ο κύριος Γιάννης από τον Άγιο Παντελεήμονα στέλνει την καλημέρα του σε όλους εμάς, αλλά και στο γιο του, τον Νίκο. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, και αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της Άννας Βύση. Έχει φροντίσει γι' αυτό ο Βασίλης Κρυμπάς να το ακούσουμε, έτσι να έχουμε ένα πρωινό ωραίο ξύπνημα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

0: λέω λοιπόν, όχι γιατί, αναβίση, καινούργια αναβίση. Όλο καινούργια. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από τα Γιαννιτσά στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, αν η κυβέρνηση δεν κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα, λέει ο φίλος ο Μάκης. Και πραγματικά μας απασχολεί όλους αυτό, φίλε Μάκη, πάρα πολύ. Αυτό που λες, και ειδικά για όλους εσάς που είστε έτσι βορειότερα. Στα νησιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πολύ αυξημένες τιμές. Έχει ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ σε πάρα πολλά νησιά. Αλλά εκεί είναι ίσως και μικρότερες οι αποστάσεις. Εδώ όμως πραγματικά έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί είναι και το θέμα του ανταγωνισμού. Ακούσατε τι είπε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Εκεί από την Κομωτινή φεύγουν στα 15 χιλιόμετρα, περνάνε τα σύνορα, βάζουν από εκεί βενζίνη. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά της περιοχής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα περνά την πόρτα του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου προξάνησε έτσι απορία για ποιο λόγο πέρασαν τόσες μέρες για να κληθεί από τον ανακριτή να καταθέσει. Ένας πολύ σημαντικός μάρτυρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τη φωτογραφία έτσι, τη μέρα που έγινε το περιστατικό, έτσι, αυτό ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη, πήρε τη φωτογραφία από τη γιατρό. Τέλος πάντων, 10 μέρες μετά λοιπόν η δικαιοσύνη αποφάσισε να τον καλέσει, θα δούμε τι έχει να καταθέσει αυτός, τι συνεργασίες είχε με τους συγκεκριμένους γιατρούς κτλ. Τώρα εδώ πέρα έρχονται στο φως και άλλες καταγγελίες. Έρχονται στο φως καταγγελίες ότι το ζευγάρι αυτό έλεγε διάφορα πράγματα, χρησιμοποιούσε κάποιες έτσι θεωρίες περίεργες, ότι έλεγε στους, και κάποιοι μάλιστα από τους πελάτες βλέπαν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν στέκει, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς κάνανε και καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά λένε την ιστορία τους, λένε ότι εδώ κάτι μας είπε περίεργο και κάνανε καταγγελία. Λοιπόν, και ακόμα περιμένουν απάντηση. Για να ακούσουμε λοιπόν μια καταγγελία.
1: Η γυναίκα μου είχε σπίτι, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει. Την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, ήταν μια σακούλα πράγματα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό. Γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνουν. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα, μου λέει, το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβες. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
2: Και
1: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Ξέρω, η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
0: Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, ο διασώστης, ο άνθρωπος που έφτασε πρώτος εκεί για να σώσει τον Γιώργο Μαζονάκη, μίλησε, είπε μάλιστα ότι ο άνθρωπος θα είχε πάρα πολλές δυνατότητες έτσι, και πιθανότητες να ζήσει αν είχαν γίνει οι σωστές ενέργειες.
3: Θα είχε πολλές πιθανότητες αν γινόντουσαν πολύ γρήγορα αυτές οι ενέργειες. Οι γιατροί εκεί πέρα μας είπαν ότι κάνανε συμπιέσεις, προσπαθήσαν να βάλουν τον απεινοδοτή ο οποίος δεν δούλεψε, ότι είχαν δώσει 2 φορές από 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης και από εκεί και πέρα εμείς αναλάβαμε την υπόλοιπη διαδικασία. Στο γιατρείο υπήρχε ένας απεινοδοτής, ο οποίος μόνοι τους οι γιατροί μας είπαν ότι δεν λειτουργεί. Οπότε δεν είχαμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να τους πιστέψουμε. Ναι, τον είδαμε, ήταν στα πόδια του ασθενείς. Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί δεν μας δώσανε πληροφορίες ούτε για το ιστορικό, ούτε αν ξέρουν αν παίρνει κάποια αγωγή, αν έχει κάποια πάθηση, ώστε να μας βοηθήσουν και να βοηθηθεί στη συνέχεια και τα επίγοντα του νοσοκομείου για την ανάταξη της ανακοπής. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και ότι είναι εκεί πέρα 10 λεπτά και ότι αυτοί δεν προλάβανε να κάνουν κάτι.
0: Τώρα το θέμα αυτό προκάλεσε μάλιστα κόντρα ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και τη Μαρία Καρεστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η Μαρία Καρεστιανού έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ήταν κβαντική γιατρός. Και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωσή του.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%! 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνε ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβαντική γιατρός?
0: Η κυρία Καριστιανό λοιπόν απάντησε, είπε ότι η εκβαντική ιατρική είναι το μέλλον. Δεν θα καταργήσουμε, λέει, τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Ενώ βεβαίως απάντησε και στον κύριο Γεωργιάδη.
2: Θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη.
5: Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που το συζήτησα αυτό, ήρθε στην κουβέντα, θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΗ, να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γυλαίκο να λύσουμε τα προβλήματά μας. Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδε δε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει.
0: Αυτά λοιπόν και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για την κόντρα που δημιουργήθηκε και μόλις ακούσατε. Και βεβαίως να σας πω ότι οι δύο γιατροί, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι φυσικά και οι δύο στο Κορυδαλό, ζήτησαν να συναντηθούν. Έγινε δεκτό το αίτημά τους από τις φυλακές, συναντήθηκαν οι δύο τους μεταξύ τους, μάλιστα χωρίς διαχωριστικό τζάμι για τουλάχιστον μισή ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους δύο αυτούς ανθρώπους χρησιμοποιείται τελείως διαφορετική δικονομική διαδικασία. Μόνο για τον άντρα θα ζητηθεί αίτημα αποφυλάκησης. Διότι αυτός, όπως ισχυρίζεται, δεν ήταν παρόν, ήταν στο διπλανό ιατρείο, δεν ήταν παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως στο μικροσκόπιο μπαίνει και μήνυμα που έστειλε υπάλληλος που βρισκόταν στο ιατρείο. Έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο έλεγε ότι πω τι έκαναν, έβαλαν στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, χορήγησαν μέθη. Έτσι, και μετά διέγραψε το μήνυμα, αλλά όπως σας είπα, αυτό ανακτήθηκε. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Λάμπρο από την Αύπακτο που έστειλε το μήνυμά του, και στον Νικόλα που ετοιμάζεται και αυτός να πάει για την δουλειά του. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, και το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τα όμορφα τραγούδια. Από εμένα, την Έρη Πανάγου, φιλιά για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω, στο μαγκαζίνο με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Και φυσικά αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: μια ισορροπία.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Στο Βερολίνο, η αριστερά συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το κόμμα του Μέρτς, που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ο Γερμανός καγκελάριος έσπευσε να βάλει τέλος στη φημολογία περί παρέτησής του, διεμήνησε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και ότι θα λειτουργήσει ως παράγοντα σταθερότητα σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων. Θέμα ορών είναι η ανακοινώση της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, το Οικονομικό Επιτελείο έχει κλειδώσει παρεμβάσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ που δεν αποκλείεται και να τριπλασιαστούν εφόσον υπάρξει το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης προκρίνει το οριζόντια παρέμβαση. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Αναμένονται επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων σε Εύρο και Ροδόπη. Έχουν κλείσει πολλά πρατήρια καθώς οι οδηγοί γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους σε γείτονες χώρες, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορούν Καυσίμων Ροδόπης, Γιώργος Τζαμπαζιλής, επεσήμανε πως θα είναι δύσκολος χειμώνας καθώς είναι πρωτόγνωρες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με στελέχη αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, θα προτάξει το νέο οικονομικό περιβάλλον, την πολιτική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις, ενώ θα προβάλλει την Ελλάδα ως ιδανική.

0: μετρό. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει μια γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να σύστησε τον υπνοθεραπευτή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, θα συνεργαστεί με πάρα πολλούς υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς άντρες και πρόσθεσε πως υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου. Συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος στην Πλας Βουλιαγμένης διαπληκτίστηκε για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει ελεύθερη 21χρονών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο. Στη διεθνή ενημέρωση, με μεγάλη διαφορά προηγείται στις βουλευτικές εκλογές η Ενωμένη Ρωσία, με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα να δείχνουν ότι το κόμμα που στηρίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της κρατικής Δούμας. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον άνετο παραπολιτικών. Παίρνω το ποδήλατό μου και ξεκινάω την βόλτα στην επικαιρότητα. Ελπίζω να είμαστε πολύ ήδη στην παρέα. Με διάθεση να ξεκινήσει η εβδομάδα κανονικά. Με καλή διάθεση κυρίως. Για να αντιμετωπίσουμε και τα εύκολα και τα δύσκολα. Ακόμα δεν έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα ανατείλει σε 3 λεπτά. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο της χρονιάς που ξεκινάει η εκπομπή και ο ήλιος δεν έχει ανατείλει. Θα σπρώξουμε όλοι μαζί. Για να ανέβει 7 και 11 θα ανατείλει ο ήλιος και επίσημα, 7 και 24 το απόγευμα θα δύσει, μικραίνει η ώρα, έρχεται περισσότερη νύχτα, είναι και πιο δύσκολο το ξύπνημα τώρα, καταλάβες, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, όσο περπατάει ο καιρός και μπαίνει το φθινόπωρο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο το ξύπνημα και το να σηκωθείς από το κρεβάτι, ειδικά αν σηκώνεσαι και τις άγριες ώρες που σηκωνόμαστε εμείς, είναι λίγο πιο δύσκολο. Έρχεται λέει και αλλαγή του καιρού σιγά σιγά, βέβαια. Βροχές, καταιγίδες και κρύο αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού. Στο μεγαλύτερο

0: μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Φθινοπορεινός αναμένεται και τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα εντείνονται την Τρίτη και η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Καλό είναι αυτό αν σκεφτείς ότι εντάξει, αρκετή ζέστη φάγαμε, να έρθει και μια κανονικότητα. Έχει έρθει, είναι η αλήθεια, στη θερμοκρασία μια κανονικότητα. Ξαναλέω, οι θάλασσες τώρα είναι καλύτερες, αλλά δεν πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο στην θάλασσα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς και στα Επιρωτικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί δροσούλα. Κίνηση στους δρόμους δεν βλέπω προς ώρας, δεν βλέπω δηλαδή κάτι συγκλονιστικό, πέρα από την άνοδο του Κηφισού που έχει ως συνήθως κίνηση και την κάθοδο του Κηφισού εκεί στο ύψος των Σεπολίων που έχει κίνηση, η έξοδος της Αθηνών λίγο στις Χιστού που έχει ξεκινήσει να φορτώνει, κατά τα λοιπά τα πράγματα είναι ακόμα εύκολα. Είπαμε εδώ είναι πρώτο πρωινό, είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Το φάγαμε και τον Σεπτέμβρη, τι έμεινε, κάτι λίγο έμεινε. 9 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβρης, 100 μέρες για να φύγει το έτος. 100 μέρες για να φύγει το έτος. Άκου να δεις τώρα πώς τρώμε τα χρόνια. Πατκιούτ, πατκιούτ, δεν το καταλαβαίνουμε πώς πέρασε. Πότε ήταν Χριστούγεννα, πότε ήρθε Πάσχα, πότε ήρθε καλοκαίρι, πότε ήρθε φθινόπωρο, πότε θα πούμε ευτυχισμένο το 2027, ούτε που το καταλάβαμε. Η ατζέντα είναι πλούσια, η επικαιρότητα είναι γεμάτη, οι μέρες είναι μέρες με πολύ διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινάει και η σύνοδος του ΟΗΕ. Να μου πεις, έχει αλλάξει ποτέ ο κόσμος από τη σύνοδος του ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια? Όχι, αλλά γίνονται πραγματάκια στο περιθώριο. Έχει πάει και ο πρωθυπουργός μας. Σήμερα θα είναι στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Για να έρθουν και επενδύσεις εδώ, διότι θέλουμε επενδύσεις. Ή μπορεί και, να σου πω τώρα, να τους διδάξουμε κιόλας. Δεν ξέρεις καμιά φορά, διότι έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα μας αρέσει να λέμε ότι διδάσκουμε τον κόσμο. Εμείς δεν μαθαίνουμε, μυαλό δεν βάζουμε εμείς, αλλά διδάσκουμε τους υπολείπους. Μέρα που έχει ακόμα μία γυναικοκτονία, ο 27χρονος ομολόγησε την δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η συνηθισμένη δικαιολογία τώρα, πώς να το πω. Τέλος πάντων, στην Ιγουμενίτσα, στην αρχή είπε ότι κάποιοι τους επιτέθηκαν και την σκότωσαν, έσπασε και είπε όλη την αλήθεια, όπου ως συνήθως για κάποιο λόγο αυτοί οι άντρες νιώθουν ότι όταν τσακώνονται με το κορίτσι τους, με τη γυναίκα τους, με την αγαπημένη τους, μπορούν να λειτουργήσουν όπως θέλουν απέναντί τους, είτε να τη δίνουν, είτε να τη σκοτώσουν. Όπως και να έχει, έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία αξία η ζωή της γυναίκας για τους συγκεκριμένους. Είναι αυτό που θολώνει ο άντρας και μετά, αφού θόλωσε ο άντρας, όλα τα συγχωρούμε. Κάπως έτσι. Έτσι θόλωσαν και στην Βουλιαγμένη οι δύο άνθρωποι και μεγάλης ηλικίας κιόλας. 82χρονος ο άνθρωπος που έχασε την ζωή του, 72 ετών ο άλλος ή 76, κάτι τέτοιο, δεν έχει μεγάλη σημασία. Μεγάλοι άνθρωποι τώρα και τσακώθηκαν για μια ξαπλώστρα. Και ο 82χρονος ψιλοπιάστηκαν και στα χέρια. Ο 82χρονος, ο οποίος είχε κάνει και 3 bypass, έπαθε ανακοπή και έχασε την ζωή του. Δηλαδή, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο, έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας, να τσακωνόμαστε στις παραλίες και Σεπτέμβρη μήνα που δεν είναι ότι κρέμονται και σαν τσαμπιά στις παραλίες, για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα και να χάνουν τη ζωή τους οι άνθρωποι επειδή κάποιος δεν μπορεί να πάρει ανάσα και να κάνει ένα βήμα πίσω. Γι' αυτό, παιδιά, το νου σας. Άμα δείτε ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει με τα πρώτα λόγια, αφήστε το, άστο να πάει. Δεν πρόκειται ούτε να είσαι λιγότερο άντρας, ούτε λιγότερο μάγκας, ούτε λιγότερο αυτό, ούτε να σε κοροϊδέψει κανένας, γιατί άφησες το παράλογο να περάσει από δίπλα σου και εσύ δεν το άγγιξες. Άσε, γιατί είδες που καταλήγουμε μετά από τέτοιες κουταμάρες. Έχασε τη ζωή του τώρα ο άνθρωπος στα 82 του από ανακοπή, γιατί ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα. Μουσική. Είχαμε και πολλές επιθέσεις με ανήλικους πάλι. Έχουμε πάλι ένα. Ξαναμαζεύτηκαν τα παιδιά στα σχολεία, ξαναγύρισαν στις πόλεις, ξεκίνησαν οι βόλτες, ξεκίνησαν οι μαγκές και δυστυχώς η ένταση που έχουν τα παιδιά και μάλλον και η λάθος εικόνα και τα λάθος πρότυπα και οι λάθος συζητήσεις που έχουν γίνει τους οδηγούν σε καταστάσεις που ξεφεύγουν. Τώρα λέει, έχασε το γιατί ξυλοκοπήθηκε πάρα πολύ βαριά ένας πιτσιρικάς που πήγαινε λέει με την κοπελιά του που ο άλλος ήταν η πρώην κοπέλα του, ήταν κάπως έτσι 14-15 χρονών τώρα έτσι, ήταν η πρώην κοπέλα του, επιτέθηκε και τον έχει στείλει στο νοσοκομείο με πολύ βαριά, σε πολύ βαριά κατάσταση. Δηλαδή αυτά τα παιδιά προφανώς κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο εγκλεισμός του COVID, αν είναι η τηλεόραση, αν είναι τα βιντεοπαιχνίδια, αν είναι η ζωή μας, αν είναι ότι οι γονείς τους παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα και έχουν χάσει την επαφή με τα παιδιά. Αλλά είναι δεδομένο ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Να μου πεις, δεν είχαμε τσαμπουκάδες στις δικές μας γενιές. Είχαμε τσαμπουκάδες στις δικές μας γενιές και ξύλο υπήρχε και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ περισσότερα τα φαινόμενα, τα περιστατικά και πολύ πιο βάναυσα τα περιστατικά. Δηλαδή, τσαμπουκάς υπήρχε, ναι, και στα χέρια ερχόμασταν και όλα αυτά, αλλά όχι σε αυτή την κατάσταση. Όχι μέχρι να τον δεις τον άλλον να είναι κάτω λιπόθυμος και να τον έχεις κάνει τούμπανο από το ξύλο. Ναι, προφανώς. Στις ηλικίες αυτές υπάρχει και αυτός η λανθασμένη αίσθηση ότι εγώ άμα είμαι πιο μάγκας θα είμαι και κάτι και μπορεί κάποιοι να το κάνουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Μαζεύω το λίγο και λέω το έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση, γιατί νομίζω το λίγο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση και πρέπει να κάνουμε κάτι, όχι πάλι αυτά τα κλασικά, ένα πλαίσιο, ένα νόμο, μια αυστηροποίηση, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Δουλειά θέλει στο σχολείο. Είναι που φάγαμε και την κοινωνιολογία, διότι τι να την κάνεις την κοινωνιολογία, τι να κάνεις γενικά αυτού του είδους τις επιστήμες και αυτά τα μαθήματα που συζητάς για πράγματα που είναι. Τι είναι αφρός, είναι αέρας και φεύγουν. Τώρα εδώ να μάθουμε στα παιδιά πώς να βγάζουν κέρδος. Να μην μάθουμε στα παιδιά πώς να είναι καλοί πολίτες, πώς να είναι άνθρωποι, πώς να μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, πώς να βγάζουν κέρδος. Να μάθουμε, διότι έτσι γίνεσαι μάγκας. Επιδεικνύοντας τα χρυσά ρολόγια, τα ακριβά κοσμήματα, τα κότερα, τις σαμπάνιες, τα ακριβά κρασιά, έτσι θα. Πήγε ο γείτονας ότι κοίτα να δεις ο Αλέξανδρος. Λέω τον το όνομά μου για να μην πω για κανέναν άλλον. Κοίτα να δεις ο Αλέξανδρος. Ανέβηκε, βέβαια. Έχει ακριβό αυτοκίνητο. Μπορεί βέβαια να μην έχει να φάει και να έχει ακριβό αυτοκίνητο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι το ζήτημα. Τώρα, αν εγώ είμαι καλός πολίτης ή όχι, αν πληρώνω τους φόρους μου, αν λειτουργώ κανονικά στο δρόμο, αν με ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, αν δουλεύω τον κόσμο για να δουλεύουν για μένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία, όπου οι χριστιανοδημοκράτες δεν ζουν και τις καλύτερες τους στιγμές, για την ακριβία ζουν σίγουρα τις χειρότερες τους στιγμές, αλλά ο Μέρτς δεν λέει να αποχωρήσει. Να μου πεις τώρα, άντε και αποχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς, ο πρόεδρος των χριστιανοδημοκρατών, θα αλλάξει κάτι συγκλονιστικά στο κόμμα την επόμενη μέρα? Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Προφανώς ο Μέρτς δεν είναι ο ηγέτης που έχουν ανάγκη οι χριστιανοδημοκράτες, αλλά παίζει ρόλο και η πολιτική. Κάνουν το λάθος που κάνουν πάρα πολλά δεξιά, φιλελεύθερα, κεντροδεξιά ή πιο δεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υιοθετούν την ατζέντα άλλων για να πούν σε αυτούς που ψηφίζουν τους άλλους ότι παιδιά ελάτε σε εμάς, μην πάτε στους άλλους. Και αυτή η ατζέντα συνήθως είναι η ακροδεξιά ατζέντα. Και ο κόσμος σου λέει γιατί να πάω στο Imitation, να πάω στο Original, στους ακροδεξιούς, δηλαδή στο AfD. Γι' αυτό και το AfD στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, βγήκε πρώτο στις εκλογές, 38,1%, με δεύτερο το S5D με 35,5%, δηλαδή ακροδεξιά από τη μία και σοσιαλδημοκράτες από την άλλη. Δεν κάνει κυβέρνηση στο κρατήδιο το AfD, αλλά στέλνει ακόμα ένα μήνυμα, δεύτερο μήνυμα στην σειρά, ότι η ακροδεξιά στη Γερμανία προσπαθεί να πάρει και πάλι κεφάλι. Με απευθείας αναφορά, με ευθείες αναφορές σε ναζισμό και νεοναζιστές που είναι στους κόλπους τους. Προφανώς φοράνε κοστούμια, είναι κύριοι, το παίζουν όπως όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα κόμματα, λίγο σοσιαλιστές, λίγο δημοκράτες, λίγο ότι με μένα θα βρεις το δίκιο σου, λίγο το ότι δεν έχεις δουλειά, φταίει ο ξένος και έλα εδώ θα βρω δουλειά. Βέβαια μετά δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά που έχουν πει, απλά γεμίζει κοψοχέριδες με όλες τις απόψεις, ολόκληρη πλάση, διότι δεν ακολουθούν ποτέ την πολιτική που έχουν τάξει. Στο Βερολίνο είχαμε έναν άλλο σεισμό, γιατί και εκεί είχαμε τοπικές εκλογές, το Die Linke, η αριστερά με 25,1% πρώτη, το CDU δεύτερο με 19,2%, χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, όπου έχασαν όμως και εκεί τις τοπικές εκλογές. Η ακροδεξιά στο Βερολίνο με 15,8, η πράσινη με 14,3, το S5 χαμηλά στο Βερολίνο, οι σοσιαλδημοκράτες με 12%. Εκεί παίζει ρόλο και το πρόσωπο, παίζει ρόλο και το τι έχει πει, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα κυβερνήσει το κρατήδιο. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε τις αλλαγές. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα δεν κρούει απλά τον κόδωνα του κινδύνου για τον σοσιαλδημοκράτη, για τον σοσιαλδημοκράτη λέω, για τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο, τον Μέρτς. Μάλλον στην πραγματικότητα του λέει ότι μέχρι εδώ ήταν. Ο ίδιος όμως προσπαθεί να διασωθεί με κάθε τρόπο. Όλα αυτά την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απασφαλίσει εντελώς, μας ενημερώνει ότι θα ανατινάξει ολόκληρο το Ιράν τώρα, δηλαδή πραγματικά έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ανατινάζει το Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, κάθε μέρα τον ανατινάζει, δείτε το γιατί θα το κατεβάσουν που λένε και στο ίντερνετ, κάπως έτσι τα ανατινάζει κάθε μέρα. Εκεί είναι βέβαια το Ιράν και τον γλεντάει, είναι η αλήθεια τώρα. Καλό δεν είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει τον γλεντάει και γλεντάει και εμάς μαζί, διότι εμείς πληρώνουμε ακριβά το πετρέλαιο, παραμένει στα 101,6 δολάρια το βαρέλι, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια εδώ και πολλές μέρες, το Brent. Και το φυσικό αέριο, μια ανάσα και πάλι από τα 80 δολάρια, από τα 80 ευρώ, στα 79,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλο αυτό το γλέντι του Donald Trump οδηγεί σε νέα αναταραχή και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει στην ομιλία του συνεδρίαση στην σύνοδο του ΟΗΕ. Είπαμε, ξεκινάει από αύριο στην Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, όσο τα έλεγε αυτά, αποφάσισε ότι, επειδή δεν τους γουστάρει, CNN, Politico και MS Now δεν θα ξαναμπούν στον Λευκό Οίκο. Τους αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις, γιατί σου λέει, αν δεν λες αυτό που θέλω εγώ, δεν θα μπαίνεις καθόλου, δεν θα μιλάς καθόλου, δεν πρέπει να λες τίποτα. Εγώ αποφασίζω τι θέλω να λες και τι δεν θέλω να λες. Πολύ ωραία. Δημοκρατικά μου ακούγονται όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε και ότι τελικά τη μάχη για τη Γρυλανδία την κέρδισε αυτός. Εντάξει, δεν πήρε τη Γρυλανδία ακριβώς, αλλά έχει ενισχυμένο ρόλο, στρατιωτικό ρόλο στην Γρυλανδία πλέον, ΗΠΑ. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό δεν το έκανε με χάδια. Κάποιον εκβιασμό έχει κάνει από πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ και ανάγκασε τη Γρυλανδία και τη Δανία και τους υπόλοιπους να ανακοινώσουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ θα έχουν το πάνω χέρι. Δεν γίνεται αμερικανική, αφήνονται άθικτα τα ιδανική κυριαρχία και τα δικαιώματα αυτοδιάθεσης του νησιού, αλλά η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θα είναι αυξημένη, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον ανταγωνισμό στους πάγους, που εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, χαλκού, διαμάντια, χρυσός, γραφίτης, σιδερομεταλλεύματα, νικέλιο, σπάνιες γαίες, τιτάνιο και ψευδάριος και πολλά ακόμα. Είναι και πέρασμα, επειδή λιώνει και πάγει, το πέρασμα γίνεται και όλο και πιο εύκολο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεργαστεί με κάποιον για να προχωρήσει αυτή η δουλειά, γιατί business είναι μόνο το ζήτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι τώρα ότι ούτε νοιάστηκε για, πώς το λένε, να βγαίνουν έτσι πιο ωραία τα παγάκια στην Γρυλανδία, ούτε αν οι Γρυλανδοί κρυώνουν, ούτε τέτοια πράγματα. Τον ενδιαφέρει τον ενδιαφέρουν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει η Γροιλανδία και το πέρασμα από εκεί. Εντάξει, θεωρητικά και γεωστρατηγικά και όλα αυτά, αλλά δεν τον πολύ νοιάζουν αυτά. Για παράδειγμα, τι μάθαμε τις προηγούμενες μέρες? Μάθαμε ότι η Βενεζουέλα, σας θυμίζω ότι είχε μπει, έχει απαγάγει τον Μαδούρο, τον εκλεγμένο πρόεδρο, ό,τι και αν είναι ο Μαδούρο, τον έχει απαγάγει, τον έχει φυλακεί, τα έχει κάνει πλακάκια με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, πήρε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, όλα δικά του, έτσι, με το έτσι θέλω, χωρίς να μείνει τίποτα για τον βενεζουελάνικο λαό. Και τώρα ακούγεται ότι η Βενεζουέλα, ο του θαύματος, αποφάσισε να μεταφέρει τα αποθέματα σε χρυσό που έχει στην Τράπεζα της Αγγλίας, από την Τράπεζα της Αγγλίας στις ΗΠΑ. 4 δισεκατομμύρια δολάρια χρυσό θα πάνε μέσα σε μια νύχτα ή τέλος πάντων σε πολλές νύχτες από τη Μεγάλη Βρετανία στις ΗΠΑ. Τυχαίο θα είναι. Τυχαίο θα είναι. Και άλλα πολλά έχει η ατζέντα, και Χούθη έχει η ατζέντα, διότι έχουν εμφανιστεί. Ο Τραμπ, εντωμεταξύ, πάλι σε μια ανάρτησή του είπε ότι εμείς τα έχουμε βρει, λέει, με τους Χούθη, και δεν θα χτυπήσουν τους ΗΠΑ. Τώρα, άμα χτυπήσουν τους υπόλοιπους, περνάνε κακό του κεφαλιού τους. Να είσαστε σε έναν άλλο πλανήτη που να μην έχει Τραμπ. Εδώ πέρα έχει Τραμπ και είναι επικίνδυνο να υπάρχεις. Προφανώς όλο αυτό κάνει το πετρέλαιο και το αέριο να ανεβαίνει. Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα γίνει με το εμπάργκο που υπάρχει στο ρωσικό φυσικό αέριο, διότι ανεβαίνουν ασταμάτητα οι τιμές του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, και με την έλλειψη που υπάρχει έχουν αρχίσει και σκέφτονται μήπως τελικά να το πάμε λίγο πιο πίσω, ρε παιδί μου, αυτό το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο, και να προμηθευτούμε λίγο ρωσικό αέριο από τους Ρώσους για να ρίξουμε τις τιμές, διότι έχουν αυξηθεί 149% οι τιμές του φυσικού αερίου από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, και υπάρχει ένα ζήτημα. Από την άλλη, υπάρχει η πρόταση του «έλατε να πάρουμε αέριο από τις ΗΠΑ, αλλά να δανειστούμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να αγοράσουμε τώρα σε καλύτερες τιμές και να προμηθεύσουμε τις χώρες όλης της Ευρώπης». Υπάρχει αυτή η σκέψη να μην μπει το εμπάργκο. Βέβαια, ο πόλεμος κρατεί κανονικά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εμείς δίνουμε λεφτά στην Ουκρανία για να έχει πόλεμο και να έχει και όπλα, και από την άλλη δίνουμε λεφτά με τον ένα και τον άλλο τρόπο και στη Ρωσία να έχει πόλεμο και όπλα. Δηλαδή, παράλογο, δεν απαντάει. Άρα λογικό που έλεγε ο Λαζόπουλος. Στην υπόθεση του Μαζονάκη σήμερα στον ανακριτή, την πόρτα του ανακριτή θα την περάσει ο υπνοτιστής, τι ήταν αυτός, υπνοπαθολόγος, όχι, υπνοθεραπευτής, τι ήταν, τέλος πάντων, υπνομπογιατζής ήταν στην πραγματικότητα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 απαντά στα τηλεφωνήματά σας. radio@παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έχουν έρθει ήδη αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε στην πορεία. Αλεξάνδρος Κλώσης στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Σταύρος Λογαρίδης, Μπαμπιστόκα στον περασμένο αιώνα. Ο Σταύρος Λογαρίδης που ξεκίνησε να μαθαίνει μουσική πριν ακόμα πάει στο σχολείο. Στα 10 παίκτησε την πρώτη του κιθάρα. Στα 14 έχει ήδη φτιάξει συγκρότημα. Στα 15 ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου του 1953. Σαν σήμερα δηλαδή. Βιάστηκε όμως να φύγει. Έφυγε τον Απρίλιο του 1922. Υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες φιγούρες του ελληνικού ροκ. Ο Λογαρίδης, Πολ, Ακρίτας. Προσωπική καριέρα, μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και μια διαδρομή που ποτέ δεν ακολούθησε ακριβώς την πεπατημένη. Το 1996 αρχίζει να δουλεύει ένα καινούριο δίσκο. Θα χρειαστούν 3 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος του ήταν Περασμένος αιώνας. Κυκλοφόρησε το 1999 και ο Λογαρίδης καλεί μια νεότερη γενιά μουσικών να συναντήσει τη δική του. Νίκο Πορτοκάλογλου, Ελένη Δήμου και τον Μπαμπιστόκα. Με τον Στόκα τραγουδούν μαζί το ομώνυμο κομμάτι.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε και αυτή την Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να φέρει καλά νέα η καινούργια εβδομάδα σε όλους μας. Αν και είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, κυρίως γεωπολιτικά, όχι μόνο, αλλά οι προεκτάσεις αυτών επηρεάζουν πολύ και το εσωτερικό. Είναι η εβδομάδα που οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν στη σύνοδο του ΟΗΕ. Δεν έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν αποφάσεις που να αλλάζουν το ρούν της ιστορίας από τις συγκεκριμένες συνόδους, αλλά όπως και να έχει, όταν είναι μαζεμένοι όλοι μαζί, κάτι περιμένεις ότι μπορεί να γίνει, ειδικά στο περιθώριο αυτών των συνόδων. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον πληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση, για την εικόνα, για τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά και αν περιμένουμε κάτι από τον ΟΗΕ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε συγκλονιστικά πράγματα συνήθως από τις συνόδους του ΟΗΕ, αλλά είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη και πάλι περίοδο που λες, κάτσε να ακούσω τι έχουν να πούν.
1: Ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ. Το πρόβλημα του ΟΗΕ, ιδίως τα τελευταία χρόνια, είναι ότι έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ ο ρόλος του, που σχεδόν έχει γίνει περιφερειακός. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε τις μεγάλες κρίσεις του καιρού μας. Ο ΟΗΕ σχεδόν δεν παρεμβαίνει καθόλου και αντί να είναι το πεδίο στο οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις και τη διευθέτηση των διεθνών προβλημάτων, μάλλον τα μεγάλα κράτη αδιαφορούν για αυτόν και περισσότερο επικεντρώνονται στην πολιτική της ισχύως. Είναι μια υποχώρηση. Όχι ότι ποτέ ο ΟΗΕ ήταν ο οργανισμός που είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και ως φόρουμ διεθνούς νομιμότητας, είχε κάποια σημασία, η οποία πάντως τα τελευταία χρόνια σίγουρα έχει υποβαθμιστεί.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και πέρα από τον ΟΗΕ, βλέπουμε γενικά ότι δεν υπάρχουν πλέον κέντρα αποφάσεων που όλοι μαζί να συζητούν και να συναποφασίζουν για το τι θα γίνει για τα μεγάλα προβλήματα. Όσα υπάρχουν είναι περισσότερο για τα μάτια του κόσμου και μετά ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα.
1: Υποχωρούν γενικώς οι διεθνείς θεσμοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η αρχιτεκτονική του διεθνούς συστήματος, όπως είχε διαμορφωθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υποτίθεται βασισμένη σε μια κανονικότητα και σε θεσμούς που θα υποτίθεται πάλι ρύθμιζαν τη συμπεριφορά των κρατών, έχει υποχωρήσει πολύ. Ποτέ βέβαια το διεθνές σύστημα δεν ήταν φτιαγμένο για να υπακούει απολύτως σε κανόνες. Μην έχουμε αυταπάτες. Πάντοτε η ισχύς είχε τον τελευταίο λόγο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά τουλάχιστον έστω και ως πρόσχημα χρησιμοποιεί το για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά των κρατών. Τώρα βλέπουμε ότι εκείνος που μπορεί να επιβάλλει τελεσμένα σχεδόν ανοιχτά διαφορεί για οτιδήποτε έχει να κάνει με την νομιμότητα, με το δίκαιο κτλ.
0: Ναι, και το κάνει κιόλας δείχνοντας ότι χαίρεται κιόλας που το...
1: Απροκάλυπτα.
0: Ναι, δηλαδή θέλει να μας το δείχνει ότι δεν ασχολείται με το διεθνές δίκαιο και να το αποδεικνύει, δηλαδή ότι είναι δικό του, παίρνει την Γρυλανδία γιατί έτσι θέλει να πάρει, παίρνει την Γρυλανδία τώρα σχήμα λόγου. Αλλά εννοώ ότι κερδίζει θεωρητικά το πάνω χέρι στην Γρυλανδία με εκβιασμούς και με απειλές.
1: Ο κ. Τραμπ το είχε πει και ευθέως κάποια στιγμή ότι δίκαιο είναι αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι δίκαιο. Δηλαδή ότι δεν δεσμεύεται από κανέναν κοινά αποδεκτό κανόνα. Έχει το δικό του κώδικα, τη δική του ηθική, τη δική του νομιμότητα στο μυαλό του και την εφαρμόζει έναν λόγο.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Έχουμε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει πριν από σχεδόν 4 χρόνια, το Ρωσκο-Ουκρανικό πόλεμο. Έχουμε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, την ένταση τέλος πάντων στην Μέση Ανατολή, όπως κι αν εξελίσσεται αυτός, και μια διεθνή κοινότητα που μοιάζει να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά. Διάβαζα πάλι σήμερα ότι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι μήπως τελικά το εμπάργκο στη Ρωσία για το αέριο πάει λίγο πίσω γιατί έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Δηλαδή να χρηματοδοτούμε από τη μία την Ουκρανία για να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία και από την άλλη εμέσως πλήρως σαφώς και τη Ρωσία για να κάνει πόλεμο με την Ουκρανία.
1: Έτσι κι αλλιώς οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία αυτά τα 3,5 χρόνια του πολέμου δεν έχουν αποδώσει και πάρα πολύ καρπούς, η αλήθεια είναι. αποδείξει ότι έχουμε τόσα αλλεπάλληλα πακέτα κυρώσεων από το Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα, χωρίς ουσιαστικά η Ρωσία να κάνει ένα βήμα πίσω από τις αρχικές της επιδιώξεις. Δεν σημαίνει όλα αυτά ότι δεν έχει κόστος για τη Ρωσία, απλώς το κόστος αυτό δεν είναι τέτοιο ώστε να την εξαναγκάσει να αλλάξει συμπεριφορά. Που σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει και ένα στοιχείο προσχηματικότητας, δηλαδή τα κράτη ναι μεν επιβάλλουν κυρώσεις, αλλά παράλληλα λειτουργούν υπόγεια ή παράλληλα δίκτυα που επιτρέπουν στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο, να εξάγει φυσικό αέριο κτλ. Άρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικές οι κυρώσεις έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, σωστό. Το ζήτημα είναι ότι αν πλέον υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί όλο αυτό που γίνεται στην παγκόσμια σκηνή, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε στη λογική του «η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα».
1: Δεν ξέρω αν θα σβήσει και στη θάλασσα, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Ούτε και η θάλασσα είναι σε θέση να δημιουργήσει επαρκές εμπόδιο για τη φωτιά. Έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο μερικές φορές το ξεχνάμε. Λέμε για παράδειγμα στο δυτικό κόσμο ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη ή στη Ρωσία επιβάλλονται κυρώσεις κτλ. Αυτό που στην πραγματικότητα εννοούμε είναι ότι είναι απομονωμένη ως προς τη Δύση ή ότι η Δύση της επιβάλλει κυρώσεις. Δεν σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο πλανήτη, απαραίτητα. Δηλαδή οι σχέσεις της Ρωσίας με άλλα κέντρα του κόσμου αυτού παραμένουν κανονικές, απροβλημάτιστες κτλ. Άρα η απομόνωση ή η διακοπή σχέσεων ή τέλος πάντων η επιδείνωση των σχέσεων δεν είναι ένα ομοιόμορφο φαινόμενο. Έχουμε την τάση να ταυτίζουμε τον υπόλοιπο πλανήτη με τη δική μας δυτική, ας το πούμε, την διαφορά, την ώρα που η Κίνα ή το Ιράν ή χώρες της Αφρικής κτλ. Συνεχίζουν να έχουν αδιατάραχτες σχέσεις με τη Μόσχα.
0: Ναι, και μήπως είναι και καλύτερο και πιο συμφέρον για τη Μόσχα να έχει σχέση με την Κίνα και όχι, ξέρω εγώ, με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.
1: Την πονάει αυτό που συμβαίνει, δεν είναι αμεληταίο, αλλά από την άλλη δεν είναι στην γωνία του διεθνούς συστήματος έτσι όπως μερικές φορές στη δημόσια συζήτηση, στη Δύση το υποθέτουμε. Επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με εμάς, πάει να πει ότι δεν έχει σχέσεις με κανέναν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Σωστό. Να ρωτήσω σχετικά με την Γροιλανδία. Βγήκε πάλι ο Τραμπ, άρχισε να πανηγυρίζει ότι τον κερδίσαμε αυτή τη μάχη. Η Γροιλανδία είναι δική μας. Πήρε όντως αυτό το μικρό μέρος της γης, αλλά πολύ σημαντικό γεωπολιτικά.
1: Είναι κάτι σημαντικό εκεί. Επιβεβαίωσε μάλλον μια παρουσία, ίσως τη διεύρυνε κάπως. Το σημαντικό για τις ΗΠΑ είναι η Γροιλανδία. Να μην υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί σε τρίτα χέρια, γιατί αυτό σίγουρα θα απειλούσε.
0: Σε ρωσικά ή κινέζικα.
1: Ναι, ναι. Θα απειλούσε την αμερικανική ασφάλεια, ιδίως σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, όπου το φάσμα των δραστηριοτήτων ολένα και περισσότερο θα πηγαίνει προς τα άκρα αυτού του κόσμου για λόγους κλιματολογικούς. Ας πούμε, πρωτοπαραγωγικές πηγές που πριν από λίγα χρόνια ήταν αδύνατο να τις εκμεταλλευτεί κάποιος. Σήμερα ή σε κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι προσβάσιμες, γιατί οι παγιλιώνουν, η τεχνολογία εξελίσσεται, άρα υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Η Γροιλανδία έχει και στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ, όχι τώρα. Είναι γνωστό αυτό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το αμερικανικό ενδιαφέρον. Από την άλλη, είναι και το κόστος που έχει πληρώσει και το διπλωματικό και το κόστος σε επίπεδο εικόνας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι τόσο μεγάλο το κέρδος ή αν δεν θα μπορούσε να το εξασφαλίσει χωρίς να σηκώσει τόσο πολύ σκόνη και χωρίς να δημιουργήσει τόσο μεγάλες αντιδράσεις απέναντί του.
0: Ναι. Είναι δηλαδή μια επικοινωνιακή κίνηση για να πει ότι να, παιδιά, δεν είναι ότι χάσαμε τον Καναδά, πήραμε την Γροιλανδία.
1: Στο
0: γενικό πλαίσιο εννοώ τώρα, όπως λειτουργεί.
1: Τραμπ δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσαν όλοι οι παραδοσιακοί, να το πω έτσι, πρόεδροι των ΗΠΑ, οι ηγέτες μεγάλων κρατών. Δηλαδή δεν δεσμεύεται από κανόνες διπλωματικής συμπεριφοράς που ήταν κοινώς παραδεδεγμένοι. Περισσότερο εμένα μου μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο μέρα με την ημέρα και περιμένει να δει το πρόσκαιρο κέρδος, να το αποκομίσει και την μεθεπόμενη μέρα θα δει τι θα κάνει, παρά με κάποιον ο οποίος έχει ένα μεγάλο σχέδιο και παίζει σκάκι, για παράδειγμα, σε μια σκακέρα βλέποντας πολλές κινήσεις μπροστά. Πιο πολύ ενσυκτοδός νομίζω λειτουργεί παρά στη λογική ενός μεγάλου σχεδίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και από ψυχολογική άποψη. Και αυτό παίζει ρόλο. Αν δει κάποιος, για παράδειγμα, τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς και τις βάλει σε μια σειρά, έχει πει και συνεχίζει να λέει τόσο αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους, που είναι να απορρίσεις πώς είναι δυνατόν οι αντιφάσεις αυτές να εκφέρονται από το ίδιο πρόσωπο.
0: Ναι, έχει πει πάρα πολλές φορές το ίδιο και το αντίθετό του στην ίδια πρόταση.
1: Χωρίς ενδιασμό, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να δικαιολογήσει αυτή τη μεταστροφή, θεωρεί ότι είναι περίπου φυσιολογικό. Δεν μπαίνει στη λογική του έχουμε μία γραμμή, την ακολουθούμε, εντάξει, παρακλίνουμε από αυτήν, που στην πολιτική αναγκαία είναι αυτά και πολύ περισσότερο στη διεθνή πολιτική, αλλά με κάποιον τρόπο δικαιολογούμαστε. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
0: Ναι. Και κλείνοντας, στη Γερμανία είχαμε αποτελέσματα σε δύο κρατήδια, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, στο Βερολίνο. Στο ένα η ακροδεξιά πήρε κεφάλι στις εκλογές, στο άλλο η αριστερά πήρε κεφάλι και στα δύο οι χριστιανοδημοκράτες μοιάζουν να είναι πλέον σε αποδρομή.
1: Καταποντίζονται με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι μεγάλες ηγέτες που υφίστανται. Στη μία από τις περιπτώσεις δεν μπορούσαν ούτε να κάνουν να μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο.
0: Ναι, στο Μεκλεμβούργο. Και είναι ιστορική κατραπακιά αυτή.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, πέρα από το 5% είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Μιλάμε για το κυβερνούν κόμμα στη Γερμανία. Εντάξει, οι τοπικές εκλογές έχουν άλλο χαρακτήρα πάντοτε από τις εθνικές εκλογές. Είναι όμως ένα μέτρο σύγκρισης. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Και οπωσδήποτε δείχνουν ότι η ΑΕΦΤΕ συνεχώς ανεβαίνει. Από την άλλη η κεντροδεξιά και η παραδοσιακή και κεντροαριστερά, οι σοσιαλιστές δηλαδή, υφίστανται δραματικά χτυπήματα το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Το πρόβλημα με τις περιπτώσεις της Γερμανίας δεν είναι μόνο εσωτερικό. Η Γερμανία δεν είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με τη Γαλλία είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και πολύ περισσότερο αυτό έχει σημασία την ώρα που και στη Γαλλία υπάρχει ένας πολιτικός σεισμός που αναμένεται, που το προβλέπουμε και όλο μας έρχεται πιο κοντά. Ναι. Δηλαδή η προοπτική, η ακροδεξιά να επικρατήσει και στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, κάτι το οποίο θα είναι επίσης πρωτοφανές. Είναι δυνάμεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη που έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή μερικές φορές τα απλοποιούμε λέγοντας, γενικώς μιλώντας, για ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή, δεν είναι ακριβώς όλα τα ίδια.
0: Σωστό.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την επιφύλαξη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τάση επιστροφής σε έναν απομονωτισμό, τελευταίως στη μείωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ναι. Από την άλλη, επειδή έχουμε και φαινόμενα τύπου μελώνη,
0: ναι,
1: είναι άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση μακριά από την εξουσία τέλος πάντων και να λες διάφορα πράγματα και πολλές φορές αλλάζεις τη συμπεριφορά σου, το έχουμε δει αυτό και στην Ελλάδα.
0: Σωστό. Η κυρία Μελώνη λειτουργεί σαν κεντροδεξιά πολιτικός πια.
1: Εντελώς κανονικά.
0: Ναι, βέβαια, με πολλές ακροδεξιές κορώνες κατά τη διάρκεια της θητείας της, αλλά ναι, προσπαθεί
1: απλώς
0: να περάσει.
1: Αν το συγκρίνουμε με αυτό που εξήγηλε, με το ποια ήταν η στάση
0: της
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες πολιτικές υποτίθεται ότι θα εφάρμοζε κτλ., δεν νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλη σχέση το ένα με το άλλο.
0: Σωστό.
1: Παραμένει να είναι πιο ακραία από ό,τι συνηθίζεται, αλλά όχι στο βαθμό εκείνων που να αμφισβητήσει την ευρωπαϊκή πολιτική της Ιταλίας, να δημιουργήσει προβλήματα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, επομένως πρέπει να βλέπουμε και το όχι μόνο τι εξαγγέλλεται, αλλά και το τι εφαρμόζεται τελικά στην πράξη.
0: Σωστό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την
1: συζήτηση.
0: Καλή σας μέρα. Κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

0: treaty signed I was not caught across the line I was not caught though many tried I live among you well disguised I had to leave my life behind I dug some graves you'll never find the stories told with facts and lies I had a name
1: Αυτός είναι ο Κοέν, ο Λεωνάρντ Κοέν και το Nevermind κυκλοφόρησε το 2014 όταν ο Κοέν γινόταν, έκλεινε τα 80 του χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα έγινε το μουσικό θέμα των τίτλων της δεύτερης σεζόν του True Detective και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μόντρεαλ του Καναδά. Πέθανε 7 Νοεμβρίου του 2016, στα 82 του χρόνια. Πρώτα έγινε ποιητής, μετά μυθιστοριογράφος και μόνο όταν έφτασε τα 33 του αποφάσισε ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει και τραγουδιστής. Ευτυχώς το δοκίμασε και είπε τα τραγουδία του με μοναδικό τρόπο. Μόνο ο Κοέν μπορούσε να τα πει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Spoons are knives,
2: the games of luck. Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
16: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
2: Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά είναι

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγά, στόλωσε και τη σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο. Η έρευνα συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβή συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά και για τη σχέση του με τη γιατρό. Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, το οικονομικό επιτελείο έχει κλειδώσει παρεμβάσει 100 εκατομμυρίων ευρώ και δεν αποκλείεται και να τριπλασιαστεί εφόσον υπάρξει έγκριση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης προκρίνεται οριζόντια παρέμβαση, ενώ θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένονται επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Σε δινή θέση βρίσκεται ο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% στο Μεκλεμβούργο, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, βάζοντας τέλος στα σενάρια παραίτησης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει στο πολιτικό κέντρο της Ελλάς, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του κόμματος το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαραντζίδης θα παρουσιάσει δημοσκόπηση στον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρει.

εξαπλώστρα με έναν 82χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για ενδεχόμενη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ για τη Super Bet League 2, ο Αργεντινός Superstar Lionel Messi έφτασε τα 930 τέρματα στη μυθική του καριέρα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Πληροφορίες ότι η Ιουλία Καραπατάκη θα κληθεί από τον ανακριτή να μιλήσει και αυτή για την υπόθεση των γιατρών του Κολονακίου. Είναι ανυπόστατες. Μπορεί να έχει μιλήσει για τις αγάπες στα κβάντα, επειδή άλλοι κάνανε κβαντική γιατρική, κατάλαβες. Κάνουμε χιούμορ με τα πολύ δύσκολα αυτής της χώρας και της επικαιρότητας, για να μην ξεφύγει το πράγμα. Είναι αλήθεια ότι όταν βλέπεις τον Υπουργό Υγείας να κάνει βόλτα στα παράθυρα για να μας πείσει ότι όσα μπορούσαμε να κάνουμε τα κάναμε, αλλά ένας άνθρωπος είναι νεκρός μέσα σε ένα γιατρείο στο Κολωνάκι, καταλαβαίνεις ότι ας αφήσουμε καλύτερα τη μουσική να τα πει για μας. Και ότι λέει στην πορεία της παγκόσμιας ιστορίας έτσι γίνονται τα πράγματα, λέει. Δυστυχώς από τις μεγάλες τραγωδίες ή από το θάνατο των ανθρώπων προχωράει μπροστά η επιστήμη. Δηλαδή, άμα είναι να θυσιάζουμε καμιά δεκαριά κάθε μήνα για να πηγαίνει μπροστά το πράγμα. Μην περιμένουμε να γίνεται το δυστύχημα. Ούτε για πάντα και σκορπίζω τις αγάπης μας τα κβάτα. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ. Από την κβαντική γιατρό στα νανογυλαίκα. Αυτή είναι η διαδικασία στην πολιτική ζωή. Όλο αυτό περνάει και στην πολιτική ζωή εντωμεταξύ, γιατί γίνεται κόντρα πολιτική, αλλά χάνουμε την ουσία. Είμαι δυστυχώς πεπισμένος ότι αυτό το θαύμα του όλα θα φτιαχτούν και θα γίνει έλεγχος, και ξαφνικά που βρήκαμε και ένα app, γιατί το AI λέει μπορεί να ελέγξει. Πριν μας λέγανε και τι είναι οι γιατροί, λέει, δεν έχουν δουλειά, θα κάθονται και θα κοιτάνε τα social, ποιος διαφημίζει τι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα καταλαβαίνετε γίνεται χαμός. Τώρα λέει βρέθηκε όμως το app όπου θα παίρνει, λέει, τα στοιχεία από τα social, θα τα διασταυρώνει και θα βγάζει στο Υπουργείο Υγείας ποιοι πρέπει να ελεγχθούν, γιατί μάλλον διαφημίζουν πρακτικές που δεν πρέπει να τις διαφημίζουν. Ήδη, λέει, 200 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί από την διασταύρωση που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι και αυτό το θαύμα τρεις μέρες.

Αυτό είναι το πρώτο νούμερο 1 που κάνει ο Barry White στην καριέρα του, το 1974. Can't get enough of your love, baby. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1974.

Ο πολιτικός σεισμός των ημερών έρχεται από την Γερμανία. Η ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στις δύο περιφερειακές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομεράνια, όπου δεν καταφέρονται καν να μπει στην τοπική βουλή. Και η νίκη της ακροδεξιάς εκεί με 38,1% έναντι 35,5% του S5 του Σοσιαλδημοκρατικού προκαλεί σεισμό, όπως επίσης και η νίκη του αριστερού Ντελίνκε με 25,1% στο Βερολίνο. Εκεί το CDU ήρθε δεύτερο, 19,2%, αλλά παρόλα αυτά παραμένει τεράστιο το ζήτημα, ανοιχτή η συζήτηση για το τι γίνεται εκεί. Εδώ στα δικά μας πολιτική κόντρα, πολιτική γκρίνια, και έχουν τέρμα και ψοφάν που λένε, διότι δεν βλέπει κανένας στην πραγματικότητα τα ποσοστά του να ανεβαίνει πάρα πολύ. Okay, παραμένει τα διπλά μπροστά η Νέα Δημοκρατία εναντί των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά ούτε αυτή τσιμπάει τόσο ώστε να πει κάποιος ότι αλλάζει το πράγμα, ότι έρχεται πιο κοντά στο όνειρο της αυτοδυναμίας. Η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, σταμάτησε κάπου στο 17-18%, η δυναμική ενώ των πρώτων ημερών του πρώτου διαστήματος. Μετά ξεκίνησε και η πολιτική κόντρα και τα λάθη και τα προβλήματα και οι ελλείψεις και τα καλά και τα κακά και όλο αυτό που μπαίνει στο τραπέζι και αρχίζεις και το μετράς. Και προφανώς η αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα ως πρόσωπο, διότι έτσι κι αλλιώς είναι και ένα μόνο πρόσωπο κόμμα η Ελλάς. Μπαίνουν και καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη Γκιώκα. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα. Ο δικηγόρος αμβλωτής στο Μεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ο Αργύρης Μπετενιώτης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και αναπληρώτρια του Μεάρχης Δικαιοσύνης, η Χριστίνα Τσαγκλή. Ο επιχειρηματίας και αναπληρωτής του Μεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, ο Δημήτρης Νταφόπουλος. Προφανώς και η Κυβέλη Μάρδα, που ήδη έχει ξεκινήσει και κυκλοφορεί πολύ στα κανάλια. Η γιατρός και ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Η Φωτεινή Παγκάλου. Ο πολιτικός μηχανικός και το Μεάρχης Αθλητισμού, ο Αναστάσης Ζανιάς. Ο Μάνος Αυγερινός, εγγονός του Παρασκευά Αυγερινού, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Επίσης, διαβάζω εδώ, ο φαρμακοποιός και ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, ο Θάνος Φιλίππου, και ο αναλυτής κλιματικής πολιτικής στο Διεθνές Ινστιτούτο Κλιματικής Επιστήμης και αναπληρωτής στο Μεάρχης Ενέργειας, ο Δημήτρης Τσέκερης. Όλοι αυτοί έρχονται στην ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει καινούργια πρόσωπα, αλλά πια είναι γνωστά στον κόσμο, στη Θεόνη Κουφονικολάκου, στην Άννα Παπαδοπούλου, στον Κώστα Καρπουχτσή, στην Κατερίνα Μπέρδου, στην Ιωάννα Λαλιώτη, στην Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στον Σπύρο Δρίτσα, στον Θωμό Αμόσκο, στον Μαρίνο Σκανδάμι. Είναι τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στα κανάλια και τα γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα από την Ελλάδα. Στο Πασόκ, απ' την άλλη, υπάρχουν χαμόγελα. Φαίνεται ότι η ΔΕΘ τους πήγε καλά, έχει ανεβάσει τα ποσοστά, αλλά και εκεί δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια δυναμική τέτοια που αλλάζει το πράγμα.

0: Κάποτε ο Τζάκο Παστόριος πλησίασε τον Τζο Ζαβινούλ, τον Weather Report, και του συστήθηκε με ένα μάλλον διακριτικό τρόπο: «Είμαι ο καλύτερος μπασίστας στον κόσμο». Και το τελείωσε. Αρχικά δεν εντυπωσιάστηκε και ιδιαίτερα ο Ζαβινούλ. Αρχικά δεν έδωσε σημασία. Ο Τζάκο όμως είχε σκοπό να το αποδείξει. Έφυγε από τη ζωή 21 Σεπτεμβρίου του 87, μόλις τα 35, το έχοντας ήδη αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ακούμε το ηλεκτρικό μπάσο. Και το 75, όταν ετοίμαζε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το Come On Come On, Come On Come Over, που ακούμε τώρα, αποφασίζει ότι χρειάζεται μερικούς καλούς μουσικούς για να το παίξει, παρασύρεται λίγο, φέρνει τον Hancock στα πλήκτρα, τον Sanborn στο σαξόφωνο, τον Μίκαλ και τον Ράντι Μπρέκερ στα πνευστά, τον Walden στα τύμπανα, και για να το τραγουδήσουν τον Σαμ και τον Ντέιβ. Δηλαδή μια all-star μπάντα για να παίξουν ένα από τα ωραία τραγούδια που το μπάσο του Παστόριους δίνει αυτό που μπορεί να δώσει ένα μπάσο, βάθος σε ένα τραγούδι και διαφορά σε σχέση με ένα απλό τραγούδι. Διότι αν δεν δώσεις προσοχή στον μπάσο, δεν καταλαβαίνεις τι μουσική παίζει το τραγούδι και η μπάντα. Δίπλα μου έχω τον Σπύρο Σερμπέτη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά να τελειώσω την πολυλογία για να μπούμε στα σοβαρά. Και τα σοβαρά είναι αυτό που γίνεται στην Γερμανία τις τελευταίες ώρες και τις εξελίξεις που φέρουν τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια. Μία ακόμα μεγάλη ήττα για το CDU, μία ακόμα μεγάλη ήττα για τον Μέρτς, τον Καγκελάριο.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, καλημέρα και εσένα, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι ξένησε, κέντρισε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στη Γερμανία και όχι μόνο, ήταν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, άμα τη ανακοινώσει των exit polls, αμέσως τοποθετήθηκε, αμέσως έκανε δηλώσεις. Δεν περίμενε καν να βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Τα οποία τελικά αποτελέσματα, Αλέξανδρε, ήταν ακόμα χειρότερα από αυτά τα οποία είχε ο Μέρτς την ώρα που μιλούσε για την καταστροφή, ναι. Γιατί πολύ απλά δεν έχει επαναληφθεί αυτό. Για πρώτη φορά σε κρατήδιο, το CDU, οι Χριστιανοδημοκράτες, δεν θα έχουν παρουσία στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν έπιασε το όριο του 5% στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Mm-hmm. Το κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες.
0: Ναι, εκεί το κατόφλι είναι το 5%, δεν είναι το 3% που το είναι 5, εδώ στην Ελλάδα.
1: Το 5% το οποίο είναι παντού. Ισχύει, ναι, και στα Λέντερ, mm-hmm, ισχύει και στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Βουλή. Δεν έπιασε λοιπόν το 5%. Όταν μιλούσε ο Μέρτς, ήταν στο 5,5%, εκεί ξεκίνησαν τα exit poll. Τελικά πήγε πιο κάτω, mm-hmm, και έμεινε εκτός. Ο Μέρτς έστειλε περίπου το ίδιο μήνυμα, θα λέγαμε, μετά από αυτό το οποίο έστειλε την ήττα στη Σαξονία Anhalt. Ναι. Γενικά τα ανατολικά τον έχουν πληγώσει πάρα πολύ, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από εκεί φαίνεται ότι ξεκινάει αυτή η αλλαγή, η οποία έφτασε και στο Βερολίνο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης, ότι εκεί έχουμε για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου την αριστερά στην πρώτη, σωστά, θέση. Και άμα δει κανείς και την πλατφόρμα της, έχει και το ριζοσπαστικό μέσα στοιχείο της απαλωτρίωσης,
0: βέβαια,
1: διαμερισμάτων από τους γίγαντες, όπως τους αναφέρουν, mm-hmm, τους giants στα real estate, οι οποίοι έχουν 3.000 διαμερίσματα και πάνω, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης. Τα ενίκια είναι κάπου στο 70% πάνω σε σχέση με ό,τι συνέβαινε 10 χρόνια πίσω στην γερμανική πρωτεύουσα.
0: Είχε πολύ σαφή ατζέντα τον Τιλίνκι για το πώς θα διοικήσει, mm-hmm, το Βερολίνο, απάντηση στα προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς εκεί στην κοινωνία. Δεν ήταν μόνο να φύγουν αυτοί ή να μην, όχι, έρθουν οι άλλοι.
1: Και βασίστηκε και σε δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Το ένα ήταν οι νέοι. Για πρώτη φορά στο Βερολίνο ψήφισαν 16χρονοι και 17χρονοι.
0: Σωστό.
1: Είχε εστιάσει πάρα πολύ και την καμπάνια του. Και το δεύτερο, εμπνεύστηκε από μια, θα λέγαμε, Mom Danny style, mm-hmm, καμπάνια. Ναι. Βασίστηκε πολύ στα μέσα κοινωνική δικτύωση και σίγουρα ο Mom Danny ενέπνευσε το αποτέλεσμα. Εξάλλου Νέα Υόρκη και αυτή η Μητρόπολη είναι.
0: Βέβαια.
1: Το Βερολίνο δεν θα μπορούσε ίσως να έχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Πηγαίνοντας όμως τώρα στον Φρίντριχ Μέρτς, να πούμε ότι ακόμα από το εσωτερικό του CDU δεν έχουμε αντίδραση και μια σταδιακή αμφισβήτηση άμεσα ναι. της καγκελαρίας του. Θυμίζουμε ότι κάτι το οποίο ισχύει και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων το είδαμε πρόσφατα και στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να αλλάξει εν κινήσει εντός εισαγωγικών ο Πρωθυπουργός, ο καγκελάριος, χωρίς να διαλυθεί η Βουλή.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και στη Γερμανία πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι, η Γερμανία έτσι κι αλλιώς έχει μηχανισμούς από κάτω που το κράτος θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Θυμόμαστε πόσους μήνες έκαναν για να φτιάξουν τον συνασπισμό. Να φτιάξουν συνασπισμούς όποτε χρειάζεται, χωρίς να υπάρχει κανένα ζήτημα στη διακυβέρνηση του τόπου. Παρ' όλα αυτά, ο Μέρτς προς ώρας μοιάζει να μην θέλει να φύγει.
1: Σίγουρα δεν θέλει να φύγει. Φαίνεται να θέλει να δώσει τη μάχη του και έχει εστιάσει πάρα πολύ στο ότι τα άκρα δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ΕΦΔΕ και μίλησε και γενικότερα για άκρα, θέλοντας προφανώς να βάλει στην κουβέντα και την Τιλίνκε και την νίκη στο Βερολίνο. Τα άκρα έχουν επωφεληθεί από τις αδράνειες εντός εισαγωγικών του κεντρικού κρατικού μηχανισμού και από την αδυναμία για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι και ένα καρφί προς τους σοσιαλδημοκράτες, το S5, το κυβερνητικό τετέρω, γιατί θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο είχε παρουσιάσει μια πάρα πολύ πλατιά μεταρρυθμιστική, φιλελεύθερη σε κατά βάση οικονομική ατζέντα 34 μέτρων, προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη. Υπάρχουν ενστάσεις και κάποιες εντός εισαγωγικών καθυστερήσεις από το S5 στην εφαρμογή αυτής ατζέντας. Εκεί λοιπόν εστίασε ο Μέρτς και μάλιστα είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από τις επιμέρους ομάδες εντός του κόμματος, εντός των Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι δείχνουν να στηρίζουν τον Μέρτς και να λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν ακριβώς τη μεταρρυθμιστική ατζέντα. Ότι θα είναι αυτή η οποία θα δώσει την αλλαγή. Αν κάτι βοηθάει το Μέρτς, να πούμε, Αλέξανδρε, είναι ότι οι επόμενες εκλογές γενικώς αργούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή, Απρίλη του 27 περιμένουμε τις επόμενες, είναι στο Σλέσβικ-Χολστάιν. Είναι κάποιες πολύ σημαντικές στη Βρέμη. Θα έχουμε επίσης το 27 εκλογές στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο και εκεί. Αλλά όλα αυτά είναι από την άνοιξη του 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μπροστά του κάποιους μήνες ο Μέτς προσπαθώντας να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι, καλό, αν είναι καλό ή κακό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Διότι
1: όχι.
0: Αν αποδομηθεί εντελώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν όλο αυτό ευνοήσει πάρα πολύ την ακροδεξιά στην Γερμανία, θα τρίβουμε τα μάτια μας μάλλον.
1: Νομίζω ακριβώς.
0: Η λογική του Μέρτς του. Ή με αφήνεται να κάνουμε τα ρυθμίσεις ή παρετούμε. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν έχει αντιληφθεί απόλυτα το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γερμανίας.
1: Έτσι ακριβώς μοιάζει. Και επίσης, όσο παραμένει σε μια κατάσταση στασιμότητας, αστάθειας, να το πούμε κάπως έτσι, η κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, τόσο θα ακούμε και όλο και περισσότερο φωνές. Ήδη ακούσαμε χθες από τον συναρχηγό της ΑΕΦΔΕ, τον Χρούπαλα, για άμεση παρέτηση. Η Βάιντελ, βέβαια, έστειλε ένα άλλο μήνυμα, η επίσης συναρχηγός του ΑΕΦΔΕ, θέλοντας να πει ότι το CDU καλό θα ήταν να συγκυβερνήσει με την ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή, το λεγόμενο τείχος προστασίας, το οποίο εμποδίζει την ακροδεξιά από το να μπει στην κυβέρνηση, να σπάσει.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει το ΕΦΔΕ. Δεν έχει εταίρους για να κυβερνήσει, ακόμα και αν κερδίσει τις κεντρικές εκλογές.
1: Ακριβώς. Και ήδη παράδειγμα είναι και αυτό το οποίο είδαμε στο Μεκλεμβούργο τώρα. Γιατί ναι, μεν το ΕΦΔΕ βγήκε πρώτο, αλλά το S5 βγήκε με 2,5-3 μονάδες πίσω. Ήταν καλό το ποσοστό του. Οπότε μπορεί να κυβερνήσει με τους πράσινους, με την Ντιλίν. Και δηλαδή με τις άλλες δυνάμεις, οι οποίες τελικά έχουν εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο, αποκλείοντας την ΕΦΔΕ.
0: Υπάρχει πρόθεση από το Λίνκε να συνεργαστεί με τους σοσιαλδημοκράτες, ή σε αυτή τη λογική του ανεβαίνω τώρα, δεν κάνω τίποτα με κανέναν?
1: Νομίζω
0: ότι στη Γερμανία δεν είναι τόσο πολύ.
1: Ναι, δεν είναι τόσο πολύ. Και επίσης εδώ μιλάμε και για πολιτιακά. Δηλαδή δεν είναι πάντοτε ίδια τα διακυβεύματα σε πολιτιακό επίπεδο με ομοσπονδιακό. Εξάλλου είναι πάρα πολύ ισχυρό, υπήρχε και η ανάλυση του πολίτικου, αν σε κάτι ενισχύθηκε αριστερά πέραν της καμπάνιας για τους νέους, πέραν του στεγαστικού, ήταν ότι πολλοί νέοι θέλησαν να εμποδίσουν την ακροδεξιά από το να ανέβει πάρα πολύ στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως θα ληφθεί και αυτό υπόψη σε τοπικό πλέον επίπεδο εκεί στο Μεκλεμβούργο.
0: Μίλες πολίτικο και μας ακούσουν από τις ΗΠΑ και μας αποκλείσουν και εμάς από το.
1: Ναι, είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Ίσως πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε ώρες-ώρες, Αλέξανδρε. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Μπλέξαμε, Σπύρο, μπλέξαμε. Σπύρο Σερμπέτης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σχετικά με το τι, με αυτόν τον πολιτικό σεισμό που έγινε στη Γερμανία και συνεχίζει να γίνεται μάλλον.

Είναι το 1963, είσαι ο Μπόμπι Βίντον, ένας τραγουδιστής που έχει κάνει μία επιτυχία μέχρι τότε, το Blue on Blue, έτσι λεγόταν το τραγούδι που είχε γίνει επιτυχία την εποχή του. Λες, θέλω να κάνω και άλλες επιτυχίες, τι μπορώ να κάνω, τι πήγε καλά, πήγε το Blue on Blue. Ωραία, θα κάνω ένα δίσκο που θα έχει μέσα μόνο Blue, τραγούδια που θα έχουν σχέση μόνο με το Blue. Το συζητάει με τον ατζέντη του, με τον παραγωγό του, του προτείνει μέσα στην λίστα των τραγουδιών ένα παλιότερο τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο Τόνι Μπένετ το 1951, το Blue Velvet. Το τραγουδάει εντελώς διαφορετικά ο Μπόμπι Βίντον και το Σεπτέμβριο του 1963, 21 Σεπτέμβριο του 1963, καβαλάει την κορυφή και μένει εκεί για πάντα στην πραγματικότητα ως ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια και διαχρονικά τραγούδια. Μάλιστα έδωσε ακόμα και τον τίτλο στην περίφημη ταινία του David Lynch 23 χρόνια μετά.

0: Την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 12 που βγαίνουν ώρα Ελλάδος, όχι τα φαντάσματα, βγαίνουν τα αποτελέσματα, οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης. Είχαμε καλά νέα για την ελληνική οικονομία, διότι τον ακούς τους οίκους που μας στείλανε στα τάρταρα να λένε καλά λόγια για την ελληνική οικονομία, είναι θετικό από μόνο του. Πρέπει απλά να θυμίσω ότι οι οίκοι μέχρι να μας στείλουν στα τάρταρα έλεγαν ότι θα πηγαίνουν καλά με την ελληνική οικονομία, εκεί το 2008-2009. Αξιολογήσεις 3α, 3α πλάς και τα λοιπά, ψωνίστε την Ελλάδα, πολύ καλά είναι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ξαφνικά μια μέρα έρχονται και λένε, α, Ελλάδα ούτε απ' έξω μην περάσεις, τίποτα, φωτιά και τσεκούρι, μην τους δανείς κανένας. Για να μην ξεχνάμε τι σημαίνουν και οίκοι αξιολόγηση. Είχαμε την Moody's να αναβαθμίζει την εκτίμησή της για το επόμενο διάστημα, που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την επενδυτική κοινότητα. Αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατήρησε την πιστολιτική βαθμολογία στο BAA3, είναι η πιο επιφυλακτική σε σχέση με όλους τους ξένους οίκους. Αντίθετα, η Scope αναβάθμισε και την πιστολιτική ικανότητα της χώρας στο ΒΒ, στα 3Β+, δηλαδή, όπου σημαίνει ότι είναι ένα βήμα από το ανώτατο σκαλοπάτι της των 3Α. Θα έρθει και αυτό όπου να είναι. Καλά τα νέα για το χρέος, όπου και οι δύο βλέπουν ότι μειώνεται σιγά σιγά, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι κρατούνται σε κανονικά επίπεδα, για την επενδυτική δυναμική, για την ανάπτυξη της χώρας, για τα ισχυρά προθεματικά. Αλλά το ζήτημα είναι και οι αστερίσκοι. Και οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να διατηρήσει την ανάπτυξή της, για το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να μην ξαναφουσκώσει το χρέος της το επόμενο διάστημα, τι γίνεται με τις επενδύσεις και κυρίως τι γίνεται με την αντιμετώπιση των πολλών πιέσεων που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην παγκόσμια οικονομία και αν μπορεί η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική μέσα σε αυτό το κλίμα. Αυτά είναι τα μεγάλα που είναι καλά να τα έχουμε, γιατί αυτά τα μεγάλα μας φάγανε το προηγούμενο διάστημα. Το ζήτημα είναι...
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Ανώτερες σχολές Delta. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή είναι Πολ. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Τους θυμηθήκαμε με αφορμή την ημέρα γέννησης του Σταύρου Λογαρίδη. Το έλεγα και πριν, πάντα η συζήτηση είναι αν η μεγάλη εικόνα, τα μάκρο που λένε, αντιστοιχεί με την μικρή εικόνα, με τα μίκρο δηλαδή, αν τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποτυπωθούν στην ζωή των πολλών, αν αποτυπώνονται στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, αν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθούν στις πολλές δυσκολίες και να είναι ανταγωνιστικές απέναντι στο έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο τοπίο που δημιουργείται, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε και σε μια περίοδο ενεργειακής αναταραχής πολύ μεγάλης. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο πρώτο πρωινό την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, την κυρία Λουκία Σαράντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κλώσσα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τοπίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο και όλο και πιο περίπλοκο έτσι όπως συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά που περνάμε, που περνάει η παγκόσμια οικονομία κρίσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον αλλάζει και λίγο και η μορφή της κρίσης σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, οι κρίσεις λένε πλέον σιγά σιγά ότι είναι οι κανονικότητες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είμαστε, είναι όλα σε μετάβαση, διαχειριζόμαστε συνεχώς μια κρίση, αλλά βέβαια στο ενεργειακό το οποίο αναφέρατε μόλις τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνυφασμένο. Εγώ ξέρετε εκπροσωπώ τη βιομηχανία, τα μέλη του συνδέσμου μας είναι βιομηχανίες, είναι μεταποίηση. Χωρίς καλή ποιότητας και φθηνή ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας. Βεβαίως τώρα για τα ακραία θέματα που συζητάμε αυτές τις μέρες ξανά αφορά τους πάντες και τα πάντα, έτσι, η ενέργεια.
0: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση που πλέον κρατάει 7-8 μήνες πόσο είναι για ένα σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας με ένα ενεργειακό πρόγραμμα, ένα ενεργειακό πλάνο που θα δώσει ανάσα, που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα δώσει στην πραγματικότητα κίνητρα αλλά και ανταγωνιστικά εργαλεία στις βιομηχανίες για να αντιμετωπίσουν τον έτσι κι αλλιώς πολύ έντονο ανταγωνισμό. Πού είμαστε σε αυτό το πεδίο?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό που περιγράφετε είναι αυτό που έχει αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλάει, λέγεται ΣΑΦ, το οποίο τώρα το τροποποιήσανε και το λένε ΜΕΤΣΑ. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι μια συμφωνία για την καθαρή βιομηχανία, το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι ναι, πρέπει να γίνει πράσινη μετάβαση, αλλά δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να γίνει χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε, κάθε χώρα έχει δικό της ενεργειακό μείγμα, δικό της ενεργειακό μοντέλο, έχει να κάνει και με τις πηγές, το παραγωγικές, τη στρατηγική που θέλει να κάνει κάθε χώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ελλάδα έχει πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, υψηλότερο κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τη βιομηχανία, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή όταν η Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ιρλανδία έχουν χαμηλότερο μονίμως κόστος της ενέργειας στη βιομηχανία, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια έχει αρχίσει και γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το θέμα, διότι αυτό που μας απασχολεί είναι και οι επικίνδυνες ακραίες διακυμάνσεις, όπως γίνανε, όπως αναφέρατε, και πριν λίγα χρόνια. Ξανααντιμετωπίζουμε αυτό το σκηνικό. Mm-hmm. Το βλέπουμε διότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ανωδική πορεία. Το βλέπουμε γιατί οι ευρωπαϊκές αποθήκες εν ώψη του χειμώνα δεν τις βλέπεις να είναι, έχουν χαμηλή πληρότητα.
0: Ναι. Είμαστε 69%, τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85% συνήθως. Είμαστε
1: ακριβώς
0: χαμηλά ακόμα.
1: Αυτό όλο φτιάχνει πάλι ένα σκηνικό και επειδή τώρα το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε, τώρα γίνονται ακόμα πιο ανήσυχοι. Και αυτό που λέμε συνεχώς η κυβέρνηση, ότι πρέπει να περθούν κάποια μέτρα. Ξέρετε, η βιομηχανία δεν ζητάει ούτε επιδοτήσεις, ούτε Δεν είναι το θέμα να δοθούν μόνο έτσι ένα αποσπασματικό μέτρο. Mm-hmm. Είναι ένα πλαίσιο ώστε να μπορέσει να κάνει τις επενδύσεις που πρέπει να κάνει σιγά σιγά. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε μπαταρίες, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε πολλές μορφές για συνθήκες που να δημιουργήσει μία μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτό όμως δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι από τη μία, ναι, η ευρωπαϊκή βιομηχανία στηρίζει περισσότερο από ότι η ελληνική και δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και το δεύτερο είναι το πλαίσιο, το οποίο πρέπει να βοηθηθούμε όμως για να πάμε σε αυτά τα 3, 4, 5 χρόνια πόσο θέλουν για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο πυλώνες.
0: Ναι. Μήπως μας έπεσε ο κλήρος να είμαστε στην περίοδο που εμείς θα πληρώσουμε για να έρθουν οι επόμενες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ο κόσμος μετά να ζήσει με την πράσινη μετάβαση να έχει γίνει πραγματικότητα?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί να σας πω κάτι. Η πράσινη μετάβαση, όσο και να είναι επιβεβλημένη, mm-hmm. διότι ζούμε την κλιματική κρίση και τη ζούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα με το πιο βαρύ τρόπο τώρα και στην Ελλάδα και παντού, δεν είναι εύκολη. Δεν είναι μια δύσκολη εξίσωση, οπότε δεν ξέρω ούτε πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί, ναι, και ούτε αν όντως αυτό που λέτε θα ισχύσει. Μακάρι υπό μία έννοια να είναι αυτό. Mm-hmm. Μπορεί και να μην είναι όμως.
0: Ναι, σωστό. Περιμένουμε από την κυβέρνηση, περιμένετε και εσείς δηλαδή από την κυβέρνηση, να ανακοινώσει ένα πλαίσιο σε όλο αυτό το κομμάτι της ενίσχυσης και των κινήτρων, καλώς λέτε, όχι επιδότηση, αλλά ενίσχυση και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Δεν το ακούμε όμως, έχετε ενημέρωση εσείς τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Εγώ η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα υποθεί κάτι για τη βιομηχανία, mm-hmm. για την οποία συζητάμε. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα υποθεί για το πετρέλαιο κίνησης, για τα νοικοκυριά, να στηριχθεί, ας πούμε, οι ευάλωτες ομάδες.
0: Ωραία. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε την εξειδίκευση. Αλλά...
1: Το οποίο είναι και σωστό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά να σας πω κάτι, επειδή μιλάμε για βιομηχανία, να ξέρετε, ας πούμε, ότι και τα αρτοπία, mm-hmm. τι σημαίνει, εμείς τώρα μιλάμε για ενεργοβόρες, εντάσεις ενέργειας, ας πούμε, και ένα αρτοπίο, όταν δηλαδή πάνω από το 50% του κόστου το ψωμί είναι η ενέργεια, και τα αρτοπία έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, όσοι έχουν υψηλό ποσοστό μέσα στο προϊόν τους, στο κόστος τους, το κόστος της ενέργειας, αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα και βλέπουν, το χειρότερο είναι αυτό, ότι και σήμερα έχουμε το πρόβλημα και βλέπουμε ότι έρχεται μια καταιγίδα, τη βλέπεις και δεν κάνουν τίποτα. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, η τιμή της ενέργειας για τη βιομηχανία αγγίζει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το δε βράζει το νυχτερινό, τη νύχτα, γιατί έχουμε τρομερές διακυμάνσεις. Έχει μια στρεβλότητα, ξέρετε, το σύστημα. Αυτό είναι το παράδοξο. Το βράδυ φτάνει 400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά οι βιομηχανίες δουλεύουν, είναι συνεχώς ζωή, δουλεύουν 24/24.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έχεις μια στρεβλότητα, έχεις ένα παράδοξο. Mm-hmm. Δηλαδή χαιρόμαστε που αποκτάμε ενεργειακή αυτάρκεια, μας λένε, που απολυτογνητοποιείται η χώρα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε αυτά, κοιτάμε αν θα είμαστε αυτάρκες, ναι, αλλά σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μέχρι και να σταματήσει να λειτουργεί. Όταν βλέπει ότι ξεφεύγει κάθετα από το κοστολόγιο, δεν μπορεί, κανείς δεν μπορεί. Αυτό είναι 400 ευρώ τη νύχτα. Καμία βιομηχανική, η πιο κερδοφόρα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να τα. Δυστυχώς αυτός είναι και ο ρόλος του κράτους. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα. Δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη, γιατί ουσιαστικά την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία. Και μάλιστα σε μία περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι συζητάμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, η παραγωγικότητα να ενισχυθεί. Η βιομηχανία είναι αυτή που κυρίως δίνει αυτή την όθηση όσον αφορά τις επενδύσεις. Άρα πρέπει να θωρακιστεί, δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέτε, βιομηχανίες, επιχειρήσεις που είναι στο όριο του μένω ανοιχτά ή βάζω λουκέτο για να μην συνεχίσω απλά να γράφω ζημιές?
1: Κοιτάξτε. Τα λουκέτα δεν μπαίνουν εύκολα στις βιομηχανίες. Mm-hmm. Μια βιομηχανία που θα βάλει λουκέτο δεν θα ξανανοίξει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό είναι και το μεγαλείο εισαγωγικά στις βιομηχανίες. Είδατε μέσα στην κρίση πώς καταφέραμε, μείναμε ανοιχτές, mm-hmm. με πληγές, αλλά καταφέραν οι βιομηχανίες, μείναν ανοιχτές οι περισσότερες, στηρίξαν και την οικονομία, γιατί έκλεισαν και οι χώρες κλείσανε,
0: ναι,
1: και μέσα στην,
0: ναι,
1: πανδημία, ναι, και μετά με την κρίση. Και σιγά σιγά προσπαθούν σιγά σιγά να επαναφέρουν. Δεν είναι αυτό ότι όταν λέω θα κλείσουν, θα κλείσουν αύριο. Αλλά μπορεί να αποφασίσουν όσο κρατάνε οι τιμές οι πολύ υψηλές να σταματήσουν να παράγουν. Αυτό όμως είναι τρομακτική ζημία. Διότι όλα τα κόστη τα συνεχίζει. Πληρώνει εργαζόμενους, πληρώνει προμηθευτές. Αλλά δεν αξίζει να παράγει ένα προϊόν όταν θα είναι από τη στιγμή που παράγεται ζημιοφόνο. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε δύσκολες συζητήσεις. Έτσι. Αυτό είναι τώρα, δεν είναι κάτι απλό.
0: Σωστά. Διάβαζα τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το ωριακό κόστος εργασίας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα αυξήθηκε κατά 6,1% έναντι μόλις 3% στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν είναι γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο ώστε να αυξηθεί το κόστος εργασίας. Είναι κυρίως τα γύρω-γύρω.
1: Ναι, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία έχει μειωθεί τρομακτικά η ανεργία. Είναι δεδομένο αυτό. Οι μισθοί έχουν πάρει μία αύξηση. Μιλάει το κράτος, θέλουμε να τη στηρίξουμε να ανεβούν περισσότερο. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθεί και υπάρχει και η παραοικονομία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως στη βιομηχανία είναι ελάχιστο, διότι πλέον είναι έτσι οι διαδικασίες που δεν. Και να ευτυχώς η υγιή επιχειρηματικότητα στηρίζεται πλέον και από το κράτος και από το πλαίσιο, αλλά η ελληνική οικονομία δυστυχώς δεν είναι μόνο η άσπρη, είναι και η μαύρη οικονομία. Και εκεί δημιουργούνται όλα τα παράδοξα και βλέπουμε κάτι περίεργους δείκτες. Το θέμα των εργαζομένων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Και σήμερα έχουμε ένα άλλο παράδοξο. Από εκεί που είχαμε αυτά τα φοβερά ποσοστά ανεργίας, σήμερα η βιομηχανία δεν μπορεί να βρει και εξειδικευμένους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις αυτό, ειδικά στην περιφέρεια, ξέρετε, που μέση τα μέλη του ΣΒΕ, ένα μεγάλο συντριπτικό ποσοστό, είναι στην περιφέρεια της χώρας και όχι στα μεγάλα κέντρα. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε με τα μέλη μας και συζητάμε, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Γιατί έχουμε και στη φιλία, αλλά έχουμε και υπογεννητικότητα. Οπότε τα μικρά μέρη ερημώνουν, οι επιλογές γίνονται πολύ δύσκολες και εκεί χρειάζεται μια περισσότερη ενίσχυση. Επίσης, συνεχίζουμε αυτά τα πανεπιστήμια μας και βγάζουμε κάποιες ειδικότητες που δεν τα θέλει η αγορά. Και ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να ενισχυθούν, κυρίως γύρω από ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση, και βλέπεις ότι εκεί ακόμα δεν έχουμε το ποσοστό των φοιτητών που πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί δουλεύουμε πάρα πολύ και εμείς, και είναι και ένα μέρος του ρόλου μας και με το Υπουργείο Παιδείας και με τη ΔΥΠΑ και με το Εργασίας, και προσπαθούμε και τα περιγράμματα σπουδών να αλλάξουν σιγά σιγά, αλλά γίνεται αργά σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει από την αγορά.
0: Υπάρχει σοβαρή συζήτηση για να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και δεν εννοώ μόνο αν θα είναι τουρισμός ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, να βγάζουμε μέταλλα, αλλά αυτό που περιγράψατε και τώρα, να οδηγήσουμε τους νέους σε επαγγέλματα που θα έχουν και εύκολη εργασιακή απορρόφηση και καλούς μισθούς και καλή δουλειά, ακόμα και το να αλλάξει η γεωγραφία, δηλαδή του που μαζεύεται ο κόσμος.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ερώτηση που κάνετε. Δυστυχώς θα σας απαντήσω όχι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για να δεις αν είναι σοβαρή μια συζήτηση, ειδικά θα ξαναμιλήσω ό,τι αφορά τη βιομηχανία, πρέπει να υπάρχει πλάνο ορίζοντας από 5 έως 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι αυτό. Εάν δεν καθίσουμε στρατηγικά να δημιουργηθεί μια στρατηγική με μεγάλο βάθος, ώστε όλοι μαζί, όλοι οι τομείς, γιατί ξέρετε πιάνουν όλους τους κλάδους, πιάνουμε όλα τα υπουργεία, πιάνουμε όλα τα αντικείμενα. Όταν λέμε βιομηχανία είναι τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Βλέπουμε, γίνονται κάποια πράγματα, αλλά είναι προσπασματικά. Είναι προσπασματικές παρεμβάσεις. Είναι πολιτικές που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Και η ενέργεια είναι ένα από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, το ξέραμε τι θα συμβεί. Έπρεπε πολύ εγκαίρως να καθίσουμε, να δώσουμε μια κατεύθυνση στις βιομηχανίες, να αποφασίσουμε ως χώρα τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε. Σήμερα μιλάμε για ένα τρομακτικό πρόβλημα και με τον ανεφοδιασμό των πρώτων υλών. Έχει διαταραχθεί απόλυτα και η υποδιστική αλυσίδα. Υπάρχουν πρώτες ύλες που όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει πια πρόσβαση. Αυτά τα βλέπουμε. Άρα πρέπει να καθίσουμε στρατηγικά. Και θα σας πω και κάτι που το λέω και μου λένε είσαι ρομαντική, και όλα τα κόμματα. Διότι αν δεν γίνει από όλα τα κόμματα, αν δεν ψηφιστεί αυτό και να πούμε αλλάξει να αλλάξει την κυβέρνηση, το πλάνο είναι αυτό, η στρατηγική κατεύθυνση είναι αυτό, δεν θα γίνει κάτι. Δεν γίνεται να αλλάξει κάτι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν το βλέπω να συμβαίνει και είναι και ένα, αν θέλετε, μεγάλο μας, ίσως είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική συζήτηση που και σαν ΣΒΕ έχουμε ανοίξει με την κυβέρνηση. Είμαστε ένας από τους 6 κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Ο μόνος που δεν έχουμε έδρα στην Αθήνα, η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Το συζητάμε, είναι στο τραπέζι του διαλόγου, το οποίο ξέρετε και αυτό δεν είναι δεδομένο και είναι και αυτό μια κατάκτηση. Αλλά δεν γίνεται, δεν ξεκίνησε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Βέβαια. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε την αναβάθμιση από την Moody's και από την Scope για την ελληνική οικονομία. Σημαίνει κάτι για τις ελληνικές βιομηχανίες αυτό?
1: Βεβαίως σημαίνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν το λέμε γιατί το θεωρούμε δεδομένο, αλλά και αυτό δεν είναι. Είναι μια κατάκτηση. Το ότι η χώρα τρέχει με ένα ρυθμό ανάπτυξης ακόμα εξακολουθεί μεγαλύτερο από το ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσο όρο. Το ότι έχουμε αυτές τις αναβαθμίσεις. Το ότι έχουμε μια σταθερότητα και ένα πλαίσιο και τα θέματα τα δημοσιονομικά, αλλά σιγά σιγά και σε θέματα που έπρεπε να ανοίξουν κάποια επαγγέλματα, έπρεπε να γίνουν κάποιες αναρρυθμίσεις. Όλα αυτά κινήθηκαν γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι δεδομένο και αυτό είναι μια καλή μαγιά, μια καλή βάση για να γίνονται επενδύσεις στη χώρα και αφορά τις επιχειρήσεις. Όμως βλέπετε ότι πολλές ξένες επενδύσεις στην παραγωγή, στην μεταποίηση δεν έχουμε. Οι ελληνικές βιομηχανίες είναι που επενδύουν και ξαναεπενδύουν για να κρατηθούν. Πάντα είναι θετικά αυτά όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης. Είναι ένα παράσημο για τη χώρα. Αλλά είναι η μακροοικονομία.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους όλο αυτό? Τι μπορεί να σημαίνει για τους εργαζόμενους? Γιατί η βιομηχανία είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτήν.
1: Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, κύριε Κλώσσα, οι εργαζόμενοι για τη βιομηχανία. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στις πολυεθνικές που ξαναγυρίζουν σε ένα ανθρωποκεντρικό κεφάλαιο. Πόσο μάλλον για εμάς στην Ελλάδα, που να μην γελιόμαστε, ο κορμός της βιομηχανίας είναι μικρομεσαίες. Δεν είναι. Και βλέπεις και επιχειρηματίες και εργαζόμενους μαζί να προσπαθούν και εργάζονται σκληρά όλες οι πλευρές για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Βλέπεις ολόκληρες κομοπόλεις στη χώρα μας που κρατιούνται ζωντανές. Γιατί έχουν εκεί κοντά μια βιομηχανία. Ο πολλαπλασιαστής της βιομηχανίας είναι τεράστιος. Το outsourcing, η έμεση θέση εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και όλα αυτά που περιγράψαμε πριν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κυρία Σαράντη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Η κυρία Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Για το πώς μπορούμε να βγούμε, θα κρατήσω το θετικό. Πώς μπορούμε να βγούμε από τις δυσκολίες της εποχής που είναι και πολλές και περίεργες και διαφορετικές. Με ένα τραγούδι των Earth, Wind and Fire που μιλάει για την ημέρα, για το βράδυ για την ακρίβεια της 21ης Σεπτεμβρίου που έγινε τεράστια επιτυχία διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο

Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: αύριο πιο πολύ.
1: Αυτό είναι το πες μου πως δεν είναι αργά. Άλκης Πρωτοψάλτη από το 2020 με μουσική του Papercut και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ένα νυχτερινό μπλουζ που οι δημιουργοί του θέλουν να εντάξουν μέσα μια φράση από μια ελληνική ταινία. Χρειάζονται μια φωνή που να είναι πολύ χαρακτηριστική. Σκέφτονται τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η Πρωτοψάλτη ανέλαβε την αποστολή να πείσει τον Ξαρχάκο. Του στέλνει το τραγούδι, του αρέσει, δέχεται, μπαίνει στο στούντιο, λέει τη φράση, φεύγει και φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Με αυτό θα σας χαιρετήσω για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Εύχομαι να είναι καλή εβδομάδα. Έξω προς ώρας είναι ο ουρανός γαλανός, ωραίος, ηλιόλουστα. Θα έρθει και φθινόπωρο τις επόμενες μέρες. Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, παιδιά. Υπομονή τώρα, τι να σας πω που έχει κίνηση. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να σας πω που δεν έχει κίνηση. Έχει κίνηση πολύ και στο Γυφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Άμα μπορείτε να τον αποφύγετε, να τον αποφύγετε. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, πραγματικά πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι μπλοκαρισμένο το άπαν σύμπαν που λένε αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλίσεως, κόμβο Κηφισίας. 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5 έως 10 στην έξοδο Γιαλαμία. 15 έως 20 από Μαραθώνα ως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15 έως 20 από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας. Ξαναλέω, άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Άμα πηγαίνετε να ταξιδέψετε, φύγετε νωρίς γιατί θα μπλέξετε. Αυτά για σήμερα, αν όλα πάνε καλά. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 7, Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρω.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Ομάδα. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, η πρωινή ενημέρωση και για αυτή την εβδομάδα στον Αντένα Στάρ στους 103,5, κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας. Σήμερα έχουμε φθινοπορεινή ημερία. Απέναντι μου είναι ο Ευάγγελος Κοκώσης, ο ηχολήπτης μας. Δηλαδή, η ίδια μέρα, μάλλον η ίδια διάρκεια έχει η μέρα και η νύχτα. Ουσιαστικά, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έλευση του φθινοπόρου, την οποία θα την καταλάβουμε αρκετά από ό,τι βλέπω αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, όπου ο καιρός θα είναι βροχερός. Και προβλέπεται αυτήν την εβδομάδα, μάλιστα, και μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα πριν περάσουμε στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Έτωλο, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Περιλαμβάνει πάλι αστυνομικό δελτίο η σημερινή εκπομπή. Έχουμε και μια δολοφονία γυναίκας, μια γυναικοκτονία, αν θέλετε, μεσουγιά από έναν 27χρονο, θήτης ο συγκεκριμένος, ο οποίος μάλιστα σκότωσε την 25χρονη φίλη του, πρώην φίλη του, από ό,τι προκύπτει. Σκηνοθετώντας μάλιστα ληστεία ότι το έκανε κάποιος άλλος. Γρήγορα όμως ομολόγησαν.

Έχουμε κάποιες εξελίξεις και με την υπόθεση Μαζονάκη. Στον ανακριτή σήμερα ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής. Ενώ προκύπτουν και στοιχεία σχετικά με μια φωτογραφία που έστειλε στον υπνοτιστή γιατρός που είναι ήδη προφυλακισμένη. Υπάρχουν και κάποια νέα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο κάδρο.

Στο μεταξύ προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, φίλες και φίλοι, ότι αρκετός κόσμος, ασθενείς κλπ. Αναζητούν εναλλακτικές θεραπείες, στις οποίες ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως όπως έχει αποδειχθεί, εμπλέκονται και απατεώνες μερικές φορές, έτσι όπως συνέβη μάλλον και στην υπόθεση του Μαζονάκη, αυτά τα ολιστικά που λέμε, τα πυρηνικά, πώς τα λένε ρε Ευαγγέλη, να πούμε, αυτές τις θεραπείες, ας πούμε, τα κβαντικά κλπ. Προκύπτει ότι έχουν παρισφρήσει και απατεώνες, ας πούμε, στους χώρους αυτούς τους συγκεκριμένους. Χρησιμοποιούν και κάποιες βαρύγδουπες λέξεις που κανείς δεν καταλαβαίνει τι θέλουν ακριβώς να πούν και κονομάνε βέβαια εκατομμύρια. Πρέπει γενικότερα να υπάρξει μια σκούπα, μου φαίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το λεγόμενο εναλλακτικό. Δεν λέμε ότι δεν κάνουν καλό ορισμένες εναλλακτικές θεραπείες, έτσι. Απλά είπαμε ότι έχουν παρισφύρσει και κάποιοι οι οποίοι βρήκαν εδώ μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στην αγωνία που ενδεχομένως έχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν προχωρημένες ασθένειες πολύ σοβαρές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν κάτι εναλλακτικό επειδή έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, βρίσκουν την ευκαιρία για να το οικονομήσουν.

Δύσκολη επόμενη μέρα για τον καγκελάριο Μέρτς της Γερμανίας μετά την ιστορική αποτυχία που κατέγραψε το κόμμα του στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο. Καταστροφικό πραγματικά το αποτέλεσμα για το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, το οποίο μάλιστα στην περιφέρεια αυτή του Μεκλεμβούργου, όπου υπάρχουν τοπικά κοινοβούλια και έτσι αυτές τις περιοχές όπου έχουμε τώρα εκλογές, δεν κατάφερε ούτε καν να μπει στη Βουλή. Δεν έπιασε το όριο δηλαδή του 5%, ενώ καταγράφει πολύ σημαντική πτώση και στην περιφέρεια του Βερολίνου. Στην πρώτη περιφέρεια του Μεκλεμβούργου πρωτιά για το ΑΕΦΤ, αυτό το κόμμα της λαϊκιστικής, ας πούμε, η ακραίας δεξιάς, η αριστερά κατάφερε να βγει πρώτη στο Βερολίνο.

Έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στο τραπέζι, μάλιστα έχει τεθεί για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, για την οποία τόσο πολύ πιέζουν εδώ και χρόνια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι στην παρούσα φάση, και ενώ τα πράγματα είναι αρκετά δυσίωνα, η κυβέρνηση εξετάζει και αυτό το σενάριο. Ενέργεια και Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ ήταν στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, φίλες και φίλοι, ο οποίος μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δημοσκοπικά έχει καθίσει για τα καλά στη δεύτερη θέση, πρέπει να σας πω, έχει στρογγυλοκαθίσει και εδραιώνεται ως δεύτερο κόμμα. Επαναλαμβάνω, δημοσκοπικά. Την ίδια στιγμή το Πασόκ λέει τα δικά του ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με μία ψήφο διαφορά. Στην κοσμάρα του τελείως. Να πω ότι συγκροτήθηκαν και οι συντονιστικές επιτροπές της Ελλάς στις 59 εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας. Θα ακούσετε και τα ονόματα εδώ, ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα και την Αιτωλό-Ακαρνανία.

Στα δικά μας θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό εδώ. Έτσι έχουμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο. Μια μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε παλιό εργοστάσιο εδώ στα γεφύρια του Αλάμπη, με αποτέλεσμα να κάνουν δεκάδες οχήματα. Καταγγελία μεταξύ ανηλίκων σχετικά με προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας συμμαθήτριας, ενός 13χρονου συγκεκριμένα. Υπάρχουν, από ό,τι βλέπω, θέματα, φίλες και φίλοι, που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με την πολιτική επικαιρότητα εδώ. Ο Πανατολικός άξιζε, η αλήθεια είναι, κάτι καλύτερο χθες, αλλά ιτήθηκε στο Αγρίνιο με 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Άφαντος στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλύτερο στο δεύτερο, δεν κατάφερε όμως να πάρει κάποιο αποτέλεσμα.

Αυτά λοιπόν για τη σημερινή μας εκπομπή. Μεταξύ άλλων, 11 με 1 θα ακούσετε τον Παρασκευά μαζί εδώ πάλι από το στούντιο του Αντένα Σταρ, φίλες και φίλοι. Ενώ ακολουθεί ενημέρωση από τον Παραπολιτικά FM έως τις 4.

Ταξιδάκι μαθαίνω θα πάνε στην Κίνα κιόλας για 10 μέρες εδώ αυτοδιοικητική της περιοχής μας. Είναι καλεσμένοι, είχε γίνει μια ανταλλαγή, είχαν έρθει και Κινέζοι εδώ παλιότερα στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποια αυτοδιοικητική από την περιφέρεια αλλά και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Όσοι είναι στο Δέλτα Σήμα, να μεταβούν καλεσμένοι της συγκεκριμένης κινέζικης περιφέρειας και αναχωρούν σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, και για 10 ημέρες. Ωραίο ταξιδάκι, αλήθεια είναι, 10 μέρες Κίνα.

Να δούμε και τι γίνεται έτσι με την κινητικότητα στα κόμματα, φίλες και φίλοι, και τα ψηφοδέλτια. Η αλήθεια είναι ότι έτσι σιγά σιγά υπάρχει έτσι μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος, ειδικότερα στα λεγόμενα, ας πούμε, μεγάλα κόμματα. Και θα δούμε τι λένε τελευταίες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει ειδικότερα με το Πασόκ, έτσι, την Πασόκάρα. Ο Ιωνάση γιορτάζει σήμερα. Είναι η Διεθνή ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, αλλά και ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη.

Ο Νικόλαος Καπετανίδης υπήρξε ένας μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου «Η Εποχή». Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας αυτής αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων. Ήταν υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς Πόντιους της εποχής αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία εκεί του ελληνικού στοιχείου. Το 1921 συνελήφθη από τους Νεότουρκους και απαγχωνίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921 στην Αμάσια.

1943, σαν σήμερα, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους, υπολογίζεται 5.000 στρατιωτικοί.

Ένα χρόνο μετά το 1944, η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951, η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964, ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητά την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

μαθαίνουμε ότι έχουμε καταλήψει και σήμερα σε σχολεία του Αγρινίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για τον Παύλο Φίσα. Για η επέτειος βέβαια της δολοφονίας του Παύλου Φίσα ήταν την Παρασκευή. Δεν πρόλαβαν κάποιοι μαθητές να κάνουν κατάληψη την Παρασκευή και κάνουν σήμερα. Ενδεχομένως, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, κάποιον άλλο λόγο. Το 1934, σαν σήμερα, γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν, φίλες και φίλοι, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Ενώ το 1936 γεννιέται ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Το 1950 έρχεται στη ζωή ο Μπιλ Μάρεϊ, γνωστός Αμερικάνος ηθοποιός, από τους Ghostbusters έγινε γνωστός. Στη συνέχεια όμως έπαιξε και σε άλλους πολύ καλούς ρόλους. 1847 πεθαίνει ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921, όπως είπαμε πριν, εκτελείται ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχής που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Το 1937 πεθαίνει ο Ιωάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έγιναν σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, στους 21 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, η υγρασία στο 78% επικρατεί άπνοια. Καλό καιρό θα έχουμε σήμερα, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στην περιοχή του Αγρινίου, έτσι. Στη δυτική στερεά Ελλάδα, αν θέλετε, με τους ανέμους να είναι δυτική έως 4 από φόρο και τη θερμοκρασία των υδράργυρων να φτάνει τους 31 βαθμούς. Από αύριο όμως έχουμε την πτώση αυτή, όπως σας είπα, έτσι πιο πολύ φθινοπορεινό το σκηνικό, λες και περίμενε ο καιρός την φθινοπορεινή ημερία, την σημερινή, για να αλλάξει. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, υπάρχει πρόγνωση, αυτό δείχνει το meteo.gr, με βροχές από το μεσημέρι και μετά, κατόπους μάλιστα τα φαινόμενα ενδεχομένως να είναι έντονα. Ανατολική, νοτιοανατολική αρχικά η άνεμη, δυτική, βορειοδυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 από χώρο. Η θερμοκρασία την 3η από 19 έως 27. Την Δετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα έχουμε καλό καιρό, δηλαδή είναι πολύ πρόσκαιρη αυτή η επιδείνωση. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια με ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς κατά κύριο λόγο έως 3 από χώρο. Η θερμοκρασία σε πτώση όμως από 14-15 το πρωί έως 25. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου καλός καιρός πάλι, ηλιοφάνεια με τους ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς, ασθενείς από το μεσημέρι και μετά νότιους, νοτιοδυτικούς, έτσι κάπως πιο πολύ ενισχυμένους. Και τη θερμοκρασία, εδώ υπάρχει πρόγνωση για χαμηλότερη θερμοκρασία στους 12, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για κρύο δηλαδή, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι 13, μπορεί να είναι 14. Έχουμε όμως έτσι ένα φθινοπορεινό κρύο τις πρωινές ώρες. Χρειάζεται δηλαδή ένα μπουφανάκι, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το πρωί της Πέμπτης. Ενώ αναμένεται ο υδράργυρος να φτάσει, να μην ξεπεράσει μάλλον τους 25 βαθμούς. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει, βορειοανατολική αρχικά, νότιο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά έως 3 από χώρο. Θερμοκρασία πάλι χαμηλά το πρωί από 12-13 έως 26. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια, ίσως να έχουμε όμως από το απόγευμα και μετά κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Η άνεμη το Σάββατο, ανατολική, βορειοανατολική, από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική 3 με 4 από χώρο. Και τη θερμοκρασία από 15 έως 27. Κάπως έτσι ο καιρός λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα στο Αγρίνιο. Βροχές αύριο, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατηρίο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο πάντα έτσι, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας, στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Φθινοπορεινή ημέρα λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο, λες και περίμενα αυτή τη μέρα ο καιρός για να αλλάξει τελείως το σκηνικό του και να έχουμε αυτές τις βροχές, οι οποίες από ό,τι βλέπω το μεσημέρι υπάρχει πρόγνωση να είναι αρκετά έντονες, και από την Τρίτη-Τετάρτη έτσι μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ως προς τις μέγιστες και ως προς τις ελάχιστες τιμές. Και όπως είπα, από Τετάρτη-Πέμπτη θα χρειάζεται έτσι το πρωινό κάποιο έτσι φθινοπορεινό μπουφανάκι.

κυρίαρχο θέμα στην κεντρική επικαιρότητα αυτή την ώρα, η δολοφονία μιας νέας γυναίκας μόλις 25 ετών στην Οικουμενία της χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι. Ο σύντροφός της, ο πρώην σύντροφός της, 27 ετών αυτός, δύο χρόνια μεγαλύτερος, φέρεται να ομολόγησε τελικά ότι τη σκότωση και το πριν από το φωνικό είχε προηγηθεί ένας έντονος καυγάς μεταξύ τους επειδή είχαν διαφορές. Του χρωστούσε, λέει, 2.000 ευρώ. Για 2.000 ευρώ την έσφαξε δηλαδή. Όπως υποστήριξε, όπως είπε στους αστυνομικούς, στη συνέχεια της κατάφερε πλήγματα με σουγιά στο λαιμό, τραυματίζοντας την θανάσιμα. 25χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα αιμόφυρτη σε κιόσκι ποδηλατόδρομο στην Οικουμενίτσα, χωρίς αισθήσεις της, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε εκεί απλά διαπίστωσε τον θάνατό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέσεις στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσεις στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φωνικού. Να σημειώσουμε ότι ο 27χρονος δράστης αρχικά ανέφερε ψευδώς πως ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχτηκαν επίθεση από 4 άτομα που είχαν καλυμμένα, λέει, τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Αργότερα, ωστόσο, δηλαδή ότι έπεσαν θύμα ληστείας και ότι αυτοί οι 4 δήθεν ληστές την δολοφόνησαν, έτσι. Αργότερα όμως ομολόγησε ότι έπειτα από τον τσακωμό τους της κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο στο φωνικό. Λίγο αργότερα, πρέπει να πω, τον σουγιά τον εντόπισαν οι αστυνομικοί της Οικουμενίτσας, που έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Βέβαια, από την αρχή φαινόταν ότι κάτι βρώμαγε στην υπόθεση αυτή. Ότι, δηλαδή, τα περί ληστείας φαινόταν ότι, δηλαδή, ότι υπήρχαν ψέματα, και από την αρχή, βέβαια, και οι ίδιοι αστυνομικοί δεν το έγραψαν. Και πολύ γρήγορα, μάλιστα, απέσπασαν την ομολογία.

Τώρα δεν ξέρω, αυτό το κομμάτι το έχω συνδέσει λίγο με, με το τέλος του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι. Έτσι, τα τελευταία θαλάσσια μπάνια δηλαδή, αυτό που ακούτε τώρα. Μίλαγα για αυτό το πολύ βέβαια τραγικό περιστατικό στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος, ο οποίος σκηνοθέτησε και τραύματα κιόλας, πρέπει να σας πω, στον θώρακα, κάποιες αμοιχές. Τα προκάλεσε τελικά ο ίδιος τον εαυτό του, αυτά προκύπτουν. Λίγη ώρα αφού είχε τηλεφωνήσει στο κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτείας. Μεταφέρθηκε έτσι ελαφρά τραυματισμένος στα ΤΕΠ του, στα επίγοντα του νοσοκομείου Ιγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Εκεί βρίσκεται τώρα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο νεαρός δολοφόνος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του φέρεται να είναι πιο βαθύ, το τηλεφώνημα στις αρχές το έκανε στις 10 παρατέταρτο. Παρά 16 για να είμαστε ακριβείς, 5 λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση αστυνομίας για την 25χρονη, την οποία την είχε βρει ένας περαστικός αιμόφρυτη την κοπέλα, πάλι νεκρή, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν. Σκηνοθέτησε το ληστεία λοιπόν, ατυχώς βέβαια, με πολύ ατυχή τρόπο. Προφανώς και δηλαδή κάτι θέλησε να πει εκεί στους αστυνομικούς, μπας και τη γλιτώσει. Επαναλαμβάνουμε, πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι έλεγε ψέματα και κατάφεραν να αποσπάσουν αυτή την ομολογία. Για ένα χρέος 2.000 ευρώ λοιπόν έχουμε το θάνατο της συγκεκριμένης 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Τώρα είναι ακριβώς τα 2.000 ευρώ μόνο, είναι και κάτι άλλο. Θα το ψάξουν οι αστυνομικοί βέβαια. Σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και στα σχετικά ρεπορτάζ σήμερα αύριο.

Λοιπόν, πάμε με δυσάρεστες ειδήσεις τώρα, το ξεκινάμε, φίλες και φίλοι. Στη συνέχεια θα έχουμε, θα έχουμε να πούμε κι άλλα. Απλά βλέπω δυστυχώς και καμιά, κάτι πολύ δυσάρεστο στη Λάρισα, στην Καρίτσα της Λάρισας συγκεκριμένα. Χθες το βράδυ ένας ανέλικος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Τις πρώτες βοήθειες στο 15χρονο παρέχει κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα. Καθώς την ώρα του περιστατικού, το ασθενοφόρος από το κέντρο υγείας Αγιάς μετέφερε ένα άλλο περιστατικό. Το ίδιο συνέβαινε και με όχημα του ΕΚΑΒ από το κέντρο υγείας στους Γόνους, εκεί περιοχές. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Δυστυχώς η προσπάθεια να βρεθεί γιατρός στην παραθαλάσσια αυτή η περιοχή της Λάρισας ή κάποιος απεινιδωτής απέβη άκαρπη, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να αφήσει την τελευταία του πνοή. 15 ετών μόνο. Τα ακριβή αιτία του θανάτου του, βέβαια, εκεί στη Λάρισα, στο χωριό, στην περιοχή αυτή, στην Παρθαλάσσια, όπως είπαμε, αναμένεται να αποσαφινιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προφανώς θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή για το θάνατο του παιδιού αυτού, μόλις 15 ετών, σε περιοχή, όπως είπαμε, της Λάρισας, φίλες και φίλοι. Να σας ενημερώσω ότι η νέα ελαιοκομική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, είναι και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Ξεκίνησε ήδη η παραλαβή πράσινης ελιάς αγρινίου νέας εσοδείας, με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες, με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Είναι έτοιμη να υποδεχτεί την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410-92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

Λοιπόν, για να επιστρέφουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Μαζονάκη. Τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, στην πόρτα του ανακριτή περνά. Την πόρτα του ανακριτή περνά σήμερα Δευτέρα. Αυτός ο υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, με την κατάθεσή του να αναμένεται να ρίξει κάποιο φως, έτσι, κάποιο φως στις συνθήκες θανάτου και στα τελευταία λεπτά του καλλιτέχνη. Δεν ήταν εκεί βέβαια, όπως μεταδόθηκε πριν από λίγο από το Μέγκα. Αναμένεται να υποστηρίξει ότι είχε συναντηθεί με τον Μαζονάκη σε εστιατόριο στο Ψυγικό για τη λήψη ιστορικού. Εδώ είχαν προγραμματίσει κάποιο ραντεβού επόμενο για υπνοθεραπεία στην Κηφισιά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία του ταξιτζή που μετέφερε το θύμα. Ο Γιώργος Μαζονάκης, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε και τόσο εμπιστοσύνη στην κλασική ιατρική, αν δεν μπορούσαμε να πούμε, και έψαχνε διάφορους εναλλακτικούς τρόπους, ας πούμε, για να νιώσει καλύτερα. Προφανώς αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, ενδεχομένως να είναι και ψυχολογικά, δεν αποκλείεται. Έτσι. Η έρευνα που πραγματοποιούν οι αρχές φαίνεται να διευρύνεται μετά το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών του τραγουδιστή και των κατηγορούμενων γιατρών, φέροντας στο φως ένα πιθανό ευρύτερο δίκτυο γιατρών που έκανε γνωματεύσεις και παρέπεμπε ασθενείς. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην επίμαχη φωτογραφία, βέβαια, του Μαζονάκη, την οποία έστειλε 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός στον υπνοθεραπευτή. Έτσι, αυτό προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία τις πρώτες μέρες. Οι έρευνες συνεχίζονται. Στο κάδρο έχουν μπει 4 υπάλληλοι του ιατρείου. Πρόκειται για 2 νοσηλεύτριες, 2 γραμματείς, οι οποίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά έχουν πέσει σημαντικές αντιφάσεις κατά την προανάκριση σχετικά με το πότε έφτασε. Αλλά και τη χρονική ροή των γεγονότων. Φαίνεται ότι κάποιες λένε ψέματα, κάποιες λένε την αλήθεια. Και υπάρχουν διαφορές στα όσα υποστηρίζει η μία σε σχέση με όσα υποστηρίζει η άλλη. Κρίσιμο πρόσωπο για την υπόθεση αυτό, τις συνθήκες θανάτου δηλαδή και τα ακριβή χρονικά όρια και τις χρονικές στιγμές, ας πούμε, αυτής της κάπως περίπλοκης, θα έλεγα, σίγουρα κατάστασης, είναι και ένας ασθενής κρίσιμο πρόσωπο, ασθενής του 58χρονου γιατρού, του Θεοδωρόπουλου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο ιατρείο σε διπλανό δωμάτιο εκείνη την ώρα. Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί ένα βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης του γιατρού για να αποδείξει ότι ήταν απασχολημένος, δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε στο χώρο που βρισκόταν ο Μαζονάκης. Επίσης, υπάρχουν ερωτήματα για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε δηλωθεί κατά την προανάκριση, αλλά προσθέθηκε εκ των υστέρων από τον γιατρό στη δικογραφία. Την ίδια στιγμή ερευνάται και ο ρόλος μιας γνωστής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να σύστησε τον Μαζονάκη στον υπνοθεραπευτή και ενδεχομένως στην 56χρονη γιατρό, δηλαδή να έχει παρεμπληθεί κάποια γνωστή τραγουδίστρια που σύστησε και τη γιατρό, την προφυλακισμένη, και τον υπνοθεραπευτή στον Μαζονάκη. Αν και η ίδια δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, εκτιμάται πως θα κληθεί για να δώσει πληροφορίες.

Στη Μέση Ανατολή γίνεται κακός χαμός, φίλες και φίλοι. Οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ δηλαδή, απειλεί τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί απειλούν τους Αμερικάνους. Λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν και νέα όπλα τα οποία λέει, έχουν και όλα στη διάθεσή τους και δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει έως τώρα. Αυτό λένε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα τους εξαφανίσω από το χάρτη ή όχι. Και ότι τέλος πάντων, την προηγούμενη μέρα λέει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ότι θα επέλθει η συμφωνία και ότι οι τιμές των καυσίμων θα αρχίσουν να κατρακυλούν σαν την πέτρα στον κατήφορο. Αλλά η ουσία είναι, φίλες και φίλοι, τα πράγματα εξακολουθούν να είναι στην παρούσα φάση δυσμενή. Και βέβαια τα καύσιμα να παίρνουν την ανηφόρα διαρκώς, κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, και να υπάρχουν πάρα πολύ δυσίωνα σενάρια για τον, όπως όλα δείχνουν, δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αυτό που παρακαλάνε οι Ευρωπαίοι δηλαδή όλοι είναι ο χειμώνας αυτός να μην είναι βαρύς. Βλέπω και κάποια βιντεάκια εκεί πέρα με αρκετούς Αμερικάνους χρήστες στο TikTok, ειδικότερα φίλες και φίλοι, να εκφράζουν έτσι την έντονη δυσφορία τους για το γεγονός ότι έχει φτάσει 6 δολάρια το γαλόνι, το καύσιμο, έτσι, βενζίνη. Το γαλόνι νομίζω είναι κάπου 3 λίτρα, αν δεν απατώ, με Βάγγελε. Δηλαδή γύρω στα 1,75 πωλείται. Είναι πρωτοφανής αυτή η τιμή. Το λίτρο είναι πρωτοφανής για τους Αμερικάνους αυτή η τιμή, και έχουν βέβαια ξεσαλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δέχεται κάποιες τέτοιου είδους ερωτήσεις ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δείχνει ενοχλημένος και ουσιαστικά δεν δίνει κάποια σαφή απάντηση, γιατί βέβαια θα μου πείτε και το πεδίο εκεί στη Μέση Ανατολή είναι αρκετά ρευστό. Με τιμή σημαντικά χαμηλότερη πάντως από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, σχεδιάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου, έχουμε 21 Σεπτεμβρίου, έτσι. Για να δούμε αν θα είναι έτσι και πώς θα είναι οι τιμές διαμορφωμένες σε 25 μέρες από σήμερα. Έτσι, τότε κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Με τις ανακοινώσεις πάντως να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από τα αρμόδια επιτελεία των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά για αυτό το χειμώνα. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή αλλά και στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο μπορούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αλλάξουν τα δεδομένα, έτσι, αυξάνοντας ή περιορίζοντας το κόστος. Ο Πρωθυπουργός είπε ήδη ότι χωρίς παρέμβαση η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο, εκφράζοντας παράλληλα όμως τη βεβαιότητα ότι τελικά θα διαμορφωθεί πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 λόγω των παρεμβάσεων που θα γίνουν και από την κυβέρνηση αλλά και από τα διελιστήρια, προφανώς βέβαια με κατευθύνσεις που έδωσε η κυβέρνηση προς τα διελιστήρια. Το σχέδιο που είναι σε επεξεργασία προβλέπει συνδυασμένη παρέμβαση με στόχο η μείωση αυτή να περάσει απευθείας στην τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής. Στην προσπάθεια αναμένεται να συμμετάσχουν το κράτος, τα διελιστήρια, όπως είπαν, όσο τραπέζι είναι και η επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους της αλυσίδας εμπορίας καυσίμων. Σχεδιάζεται επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία θα αφορά τους δικαιούχους ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιούν για την θέρμανση της κατοικίας τους. Οριζόντια αύξηση βέβαια θα δούμε, θα διευρυνθούν μάλλον και οι δικαιούχοι. Από ό,τι φαίνεται, θα είναι περισσότεροι ανάλογα με τα εισοδηματικά τους βέβαια κριτήρια. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα αυτή. Υπάρχει, θα μου πείτε, βέβαια ακόμη χρόνος, έτσι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Και θα καθορίσουν το ύψος της κρατικής παρέμβασης. Την συνεισφορά επίσης θα καθοριστεί των διελιστήριων, αλλά και γενικότερα το ευρύτερο αυτό νέο πλαίσιο στήριξης των νοικοκυριών. Για να δούμε.

Πάντως εδώ έχουμε μάθει ότι είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι. Δεν έχουν να κάνουν με τον Παύλο Φίσα των καταλήψεων που έχουμε σήμερα στη σχολεία του Αγρινίου. Το πρώτο είναι το ΕΠΑΛ και το δεύτερο είναι το Παπαστράτιο Γυμνάσιο. Το πρώτο έχει να κάνει με λόγους υγιεινής, από ό,τι μαθαίνω, ότι έχει να κάνει με τις καταλήψεις. Το δεύτερο, μάλλον για την τιμωρία ενός μαθητή. Υπάρχει μια διαμαρτυρία εκεί των συμμαθητών του. Ευτυχώς δεν είναι, βέβαια, για άλλους λόγους, π.χ. γιατί οι τυρόπιτες δεν είναι στρογγυλές και είναι τετράγωνες, ας πούμε. Όπως, γιατί μόνο γι' αυτό δεν έχει γίνει κατάληψη ακόμα σε σχολείο. Πάντως, αντιδευτεροβάθμια λένε, ειδικότερα για το σχολείο που υπάρχει επίκληση λόγων υγιεινής, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λένε από τη δευτεροβάθμια, δηλαδή υποβαθμίζουν κάπως το γεγονός. Θα έχω περισσότερα να σας πω για τις καταλήψεις αυτές που έχουμε σε σχολεία του Αγρινίου. Άλλωστε, είμαστε εδώ στις 11, να θυμίσω.

Τώρα η πίεση αυτή που υπάρχει γενικότερα έτσι στα καύσιμα, φίλες και φίλοι, δεν περιορίζεται μόνο στη θέρμανση. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βενζίνη, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει αρκετά, θα έλεγα, τα 2 ευρώ το λίτρο. Πάμε για, νομίζω σε κάποια πρατήρια έχει ξεπεράσει τα 2,3 ευρώ. Η υψηλή φορολογία είναι ένα σημαντικό μέρος βέβαια της τελικής τιμής. Γεγονός που επαναγεμίζουν τα ταμεία τώρα. Έτσι βέβαια θα μου πείτε έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα ταμεία, όσο ακριβαίνει η τιμή, ακριβαίνει βέβαια και ο δικός φόρος κατανάλωσης. Σαφώς. Και στα ταμεία του κράτους μπαίνουν περισσότερα χρήματα. Μέχρι σήμερα, να πούμε, η κυβέρνηση απέφευγε την οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επικαλούμενοι το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Όμως αυτή η νέα ενεργειακή αναταραχή, για την οποία υπάρχουν και δυσίωνες προβλέψεις, προφανώς ανατρέπει τα δεδομένα. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ, όπως τον λέμε, υπό μία βασική προϋπόθεση, να υπάρξει ευρωπαϊκή ευελιξία, ώστε η απώλεια των φορολογικών εσόδων να μην συνυπολογιστεί στις οροφές δαπανών. Η Αθήνα δηλαδή στρέφεται προς την Κομισιόν, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ένα ευρωπαϊκό πράσινο φως θα μπορούσε να προσθέσει ακόμη ένα εργαλείο στο κυβερνητικό πλουστάσιο, εάν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Και προφανώς αυτό δεν θα το εκμεταλλευτεί μόνο η ελληνική κυβέρνηση, ενδεχομένως και άλλες χώρες οι οποίες έχουν υψηλή φορολογία. Αλλά είπαμε ότι στην Ελλάδα η φορολογία είναι όντως σε ύψη ρεκόρ στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση, προτεραιότητα βρίσκεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ, το οποίο και αυτό έχει πάει στο Θεό, νομίζω είναι κάπου 30% πάνω σε σχέση με 3 μήνες πριν, έτσι, από ό,τι έχουμε αποτυπώσει, έτσι, σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, που είναι και το πλέον επίσημο για να βλέπει κάποιος πώς πάνε οι τιμές. Η βενζίνη ακολουθεί βέβαια την κυβερνητική ιεράρχηση των παρεμβάσεων. Πρώτα όμως, αν είναι υπάρχουν παρεμβάσεις, θα γίνουν στη θέρμανση και στο ντίζελ, όπως είπαμε. Μείωση του ΕΦΚ, καταρχήν μάλλον θα έχουμε στη θέρμανση και στο ντίζελ. Αν βέβαια τα πράγματα συνεχιστούν έτσι με τις διεθνείς τιμές και συνεχιστούν και οι πιέσεις, και εφόσον υπάρχει και η απαιτούμενη ευρωπαϊκή ευελιξία, δεν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να έχουμε και ενεργοποίηση μιας προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στη βενζίνη. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, είναι καθοριστικές. Ένα πρώτο τεστ είναι οι ανακοινώσεις για τη θέρμανση και δεύτερο, η ίδια η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου, όπως είπα. Από εκεί και πέρα, πολλά θα εξαρτηθούν από όσα θα συμβούν στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εάν η γεωπολιτική ένταση συνεχίσει να κρατά ψηλά το πετρέλαιο, η συζήτηση για τα καύσιμα θα περάσει αναπόφευκτα από τη θέρμανση στη βενζίνη και στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Σε πρώτη φάση, δηλαδή, δεν ασχολούμαστε με αυτά, αλλά μοιραία, αν τα πράγματα συνεχιστούν και ενταθούν, θα μιλήσουμε και για βενζίνη, θα μιλήσουμε και για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση, όπως φαίνεται. Αυτό πιθανολογώ ότι θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, έτσι προς τα τέλη Οκτωβρίου. Να δούμε όμως, έτσι πολύ σημαντικό, ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτώβριου, όπως είπαμε.

Πάντως για αυτά που σας είπα πριν σχετικά με τα καύσιμα και λοιπά, φίλες και φίλοι, είναι ζητούμενο να δοθούν τα σχετικά περιθώρια δημοσιονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο απόφασης βέβαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρχήν. Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως δηλώνει αποφασισμένος να θέσει το θέμα στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, η οποία και αυτή γίνεται στα μέσα Οκτωβρίου. Να πω ότι από σήμερα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη στις ΗΠΑ, θα έχει επαφές στο Σαν Φρανσίσκο με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και της προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η επίσκεψη αυτή στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επίσκεψή του στην έδρα της εταιρείας NVIDIA. Αυτή έχει να κάνει με υπολογιστές, έτσι, Ευάγγελε, έτσι, περιφερειακά κτλ. Κορυφή, παγκόσμια. Κάρτες γραφικών κυρίως και όχι μόνον. Και στη συνέχεια στην έδρα της εταιρείας Tesla. Θα ακολουθήσει ομιλία του σε εκδήλωση στο Endeavor Greece με τίτλο The Future of AI Elsewhere. Έχει να κάνει με το μέλλον δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, τον κύριο Ντάνιελ Λούρι, και στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Stanford. Αυτά σχετικά με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε, γίνονται κάποιες επαφές. Προφανώς δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πάει Σαν Φρανσίσκο και σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Ίσως να υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις επενδύσεων, θα δούμε, δεν ξέρω. Αλλά ασφαλώς η ουσία είναι, πέραν αυτών, να δούμε τι θα γίνει, φίλες και φίλοι, με τα καύσιμα. Είναι κυρίαρχο το θέμα αυτό στην κεντρική επικαιρότητα. Δηλαδή, τι αναμένεται να ακούσουμε από τους σχεδιασμούς των συναρμόδιων υπουργείων στην παρούσα φάση. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, η ημερομηνία κλειδί είναι 15 Οκτωβρίου.

Then we take Berlin, λέει αυτό το τραγούδι, έτσι, Ευάγγελε. Ναι. Μάλλον πρέπει να μιλήσουμε τώρα για τις εκλογές στη Γερμανία, έτσι. Γιατί το πήραν το Βερολίνο από τον. Από τους χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς σε αυτές τις εκλογές που έχουμε, φίλες και φίλοι, οι οποίες δείχνουν πραγματικά μια τελείως μια απόλυτη ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας, του γίγαντα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. I'm coming now, I'm coming to reward them. First. Για να καταλάβουμε λίγο το πολιτικό σύστημα εκεί πέρα, υπάρχουν κάποιες τοπικές κυβερνήσεις εκεί πέρα και τοπικά κοινοβούλια. Έτσι γίνονται ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πάτωσαν στην κυριολεξία. I'm guided by a signal.

υπάρχουν αρκετές αναλύσεις για την πολιτική κατάσταση στη Γερμανία, φίλες και φίλοι. Ο Μέρτς, ο ίδιος ο καγκελάριος, μίλησε για καταστροφικό αποτέλεσμα. Επισήμανε τα οικονομικά προβλήματα και τις διαιρέσεις στη Γερμανία. Τόνισε ότι η απάντηση δεν μπορεί όμως να είναι η επιστροφή στις παλιές εποχές. Επίσης, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η συνεχής λεκτική απαξίωση όσων είναι θετικά, υπογράμμισε. Δεν πείθει όμως και τόσο να πω ότι ήδη ο Μέρτς ακύρωσε και την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κάτι που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τη μεγαλύτερη σε οικονομία χώρα της Ευρώπης. Απ' την άλλη, το ακροδεξιό, λαϊκιστικό, αν θέλετε έτσι, δεξιό AfD, καλπάζει πολιτικά, κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με Γερμανούς αναλυτές, το εκλογικό πρόγραμμα του AfD υποστηρίζει ότι η γερμανική διαταραχή ταυτότητας, η οποία προκαλείται από έναν εθνικό μαζοχισμό, θα θεραπευτεί μέσω μιας νέας πατριωτικής πολιτιστικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, δηλαδή, καταγγέλει τη διαιώνιση ενός συμπλέγματος ενοχής που συνδέεται με την αναγνώριση των ναζιστικών εγκλημάτων. Μάλιστα, μέσω στοχευμένων μέτρων και αναδεικνύοντας τις θετικές πτυχές της γερμανικής ιστορίας, θα προωθήσουν μια γερμανική ταυτότητα ήρεμη, υγιή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, λέει το κόμμα του συγκεκριμένο, το οποίο επιθυμεί να δίνεται στα σχολικά προγράμματα μεγαλύτερη έμφαση στον 19ο αιώνα, την πιο σημαντική περίοδο του γερμανικού έθνους, και να μην δίνεται εστίαση στον ναζισμό στα σχολιά των Γερμανών.

Προφανώς θέλουν να υποβαθμίσουν, φίλες και φίλοι, την περίοδο του ναζισμού, η συγκεκριμένη του ΑΕΦΔΕ. Βλέπω εδώ μάλιστα και κάποιους εκ των ηγετών του να λέει πως δεν μπορούν να είμαστε ο μόνος λαός στον κόσμο που έχει φυτέψει, λέει, μνημείο ντροπή στην καρδιά της πρωτεύουσάς του, αναφερόμενο στο μνημείο ολοκαυτώματος του Βερολίνου. Ενώ ένας άλλος δήλωσε ότι ο Χίτλερ και οι Ναζί δεν είναι παρά μια κουτσουλιά πουλιού σε σύγκριση με τα 1000 χρόνια ένδοξης γερμανικής ιστορίας.

Να πω στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, τρεις-τέσσερις που έχουν γίνει σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες, ας πούμε, αυτά τα κρατήδια της Γερμανίας. Η αλήθεια είναι δεν γνωρίζω και επακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, ας πούμε, το γερμανικό που έχει αυτά τα τοπικά κοινοβούλια στις συγκεκριμένες περιοχές. Καταποντίστηκε στην κυριολεξία το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς και μόνο ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα κατέγραψε, ειδικότερα στο Βερολίνο, έτσι. Όπου και εκεί όμως το κόμμα του έχασε περισσότερες από 8 μονάδες. Είχε 28,2% το 2023. Τώρα την πρώτη θέση την κατέλαβε η αριστερά. Το θέμα είναι σε αυτά τα κοινοβούλια, τα τοπικά βέβαια, τι είδους συνεννοήσεις, συνεργασίες θα υπάρχουν. Όλοι, να πω, έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε περίπτωση συνεργασίας με το AFD, το ακροδεξιό αυτό και λαϊκιστικό, όπως είπαμε, κόμμα, το οποίο έχει καταγράψει πολύ σημαντική καλπάζουσα άνοδο, θα έλεγα, και ισχύ σε αυτές τις εκλογές, φίλες και φίλοι, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Είπαμε, χθες είχαμε τις εκλογές αυτές σε δύο ακόμη κρατήδια, όπως μπορούμε να το πούμε, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία το ένα, Βερολίνο το άλλο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά σχετικά και με το τι γίνεται στη Γερμανία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει, ανατρέπεται εκεί. Και αυτό βέβαια, όταν μιλάμε για μια πολύ πανίσχυρη οικονομία, ας πούμε, παγκόσμια, και τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να προκαλέσει κλειδονισμούς και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ας πούμε.

Φίλες και φίλοι, η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάσε τις ουρές, ξεχάσε τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης, να ενημερώσω, συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427.

Και μια είδηση έτσι από το χώρο του lifestyle, να τα μπορούσαμε να πούμε, είναι κάτι που αφορά μια γυναίκα η οποία ήταν είδωλο, τουλάχιστον για την εποχή τη δική μας. Μιλάμε για τη Cindy Crawford, αυτό το κορυφαίο μοντέλο. Έφυγε από τη ζωή, λέει, ο γιος της, ο Priestley Gerber, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο νεαρός που ήταν επίσης μοντέλο βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες. Είχε πρόβλημα με χρήση ουσιών.

0: Πάντως πριν από λίγο να πω, μιας και μιλάγαμε και λέγαμε όλα αυτά για τα καύσιμα, φίλες και φίλοι, πως μιλάει για διπλή ασπίδα προστασίας του πετρέλαιου θέρμανσης ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, πριν από λίγο φιλοξενήθηκε στον Sky. Είπε πως το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στα 2 ευρώ, η πλατφόρμα δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του, συγγνώμη. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι στα 1,75. Έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι. Είπε ότι η Γαλλία έχει την προεδρία των G7, συγκάλεσε σύνοδο και καταλαβαίνω, λέει, την πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να απελευθερωθούν από θέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Διεμήνησε ακόμα ο υπουργός, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, έτσι μην ξεχνιόμαστε, ότι οι εφεδρείες υπάρχουν και για τα κακά σενάρια. Η αντιπολίτευση μας έλεγε: δώστε τα όλα τώρα από την άνοιξη. Κάναμε τη ΔΕΘ, ερχόμαστε 2 εβδομάδες μετά να κάνουμε ανακοινώσεις για στήριξη απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες. Η κίνηση που κάνει η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση είναι κίνηση που άλλες χώρες δεν μπορούν να κάνουν, υποστήριξε ο κύριος Πιερακάκης. Ρωτήθηκε βέβαια και για το ενδεχόμενο, φίλες και φίλοι, να μειωθεί ο ΕΦΚ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εξήγησε ότι στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις όλες τις πράξεις, γιατί δεν είναι ευχολόγιο. Ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα είμαστε τρίτη σαν ποσοστό του ΑΕΠ στα αμυγός ενεργειακά. Δεν μας νοιάζει ο φόρος, αλλά ο χώρος, είτε είναι ΕΦΚ 4,2 δις ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2 δέλτα θήτα εννοεί, 2 εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ναι. Είτε το ΦΠΑ 2 δις ευρώ, μας νοιάζει αν πάμε στα κακά σενάρια, αν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πολίτες. Εμείς μπορούμε, λέει, να δεσμευτούμε ότι η Ελλάδα θα κάνει το απόλυτο στο πλαίσιο των εθνικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων για να στηρίξει τον κόσμο. Μάλιστα. Καλά, ερωτήθηκε και άλλα πράγματα, εξοδικαστικό μηχανισμό κλπ. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, είναι το ζήτημα της θέρμανσης, τα καύσιμα, μάλλον ευρύτερα. Είπε ότι πριν από λίγο, λοιπόν, ο υπουργός, ότι πάμε για μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια και ότι υπάρχουν εφεδρείες οι οποίες βέβαια δεν είναι ατελείωτες, δεν είναι απεριόριστες, για να αντιμετωπιστούν και κάποια κακά σενάρια που ενδεχομένως μας προκύψουν. Δεν αποκλείεται να μας προκύψουν, ίσα-ίσα είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία, λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
8: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου.

0: 211 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας στον Antenna Star στους 103,5 για τρίτη συγχρονή χρονιά, έτσι Ευάγγελε. Και συνεχίζουμε βέβαια για τη σεζόν 2026-2027. Μια περίοδος η οποία έχει αρκετές ανακατατάξεις, θα έλεγα. Έτσι, βρισκόμαστε και σε εκλογές βουλευτικές, οι οποίες θα γίνουν δύο, όπως όλα δείχνουν. Σίγουρα δύο εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο, το πιθανότερο σενάριο. Οπότε, σιγά-σιγά, έτσι, όσο πλησιάζει και ο χειμώνας, θα μπαίνουμε και σε καθαρά προεκλογικό κλίμα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά κινήσεις γίνονται. Έτσι, υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στα κόμματα, είτε στα υποίδρυση κόμματων. Και τα νέο ιδρυθέντα, βέβαια. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα νέο ιδρυθέντα, ειδικότερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φυσικά, βέβαια, και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε τις οργανώσεις της αναπεριφέρεια, τις συντονιστικές επιτροπές σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, στους νομούς δηλαδή, έτσι. Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ειδικότερα, έτσι όπως είπα, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα. Μιλάμε για τις συντονιστικές επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν την οργάνωση του κόμματος της Ελλάς. Είναι 59 συνολικά εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Αυτές οι συντονιστικές, που απαρτίζονται από 596 στελέχη, θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Τώρα, στην Ετωλοκαρνανία τα ονόματα είναι, είναι Αντωνόπουλος Σπύρος, Βλάχου Θεοδώρα, Καραθανάσης Βασίλης, ο Βαγγέλης ο Καρακίτσος, η Δώρα Ιμπάδα, Θεόδωρος Μπεκιαράκης, Δημήτρης Ντάης, Γιάννης Νταουσάνης, ο κύριος Δεωσάνης από την ΑΦΑΚ του προφανώς, έτσι, ο Γιώργος Παυλιδάκης, η Αγνή Τριάντη και ο Γρηγόρης ο Τσαπαρέλης, ο οποίος είναι συντονιστής μάλιστα της πλατφόρμας. Αυτά είναι τα ονόματα σε ό,τι έχει να κάνει με την Έτωλο Ακαρνανία. Αχαΐα, Δημήτρης Αβράμης, Μανώλης Βέμης, Ηλίας Γρηγόρης, Γιώργος Ιωαννίδης, Κώστας Κακαβάς, Μαρίνος Καπελές, Πολύβιος Κατσάνης, Δημήτρης Κομνηνός, Δημήτρης Κουτρουμπέλας, Γιάννης Λάμπρου, Αντία Λοτσάρη, Κώστας Μαλαμής, Βασιλίδα Νικολοπούλου, Γογό Παπανίκου και Κώστας Παπαστάμκος. Ενώ αντίστοιχα έχουμε τα ονόματα βέβαια και στην Ηλία, όπως είπαμε, ανακοινώθηκαν όλα τα ονόματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, τους πρώην νομούς δηλαδή. Αυτά τα ονόματα θα τρέξουν την οργάνωση του κόμματος, δηλαδή θα τρέξουν, θα κάνουν και δημοτικές συνελεύσεις, θα γίνουν προφανώς και δημοτικά όργανα στη συνέχεια. Βέβαια, προς το παρόν δεν προβλέπονται εκλογικές διαδικασίες, είναι όλοι διορισμένοι. Δηλαδή, αυτοί που ακούσατε είναι η εκλεκτή του Άλεξη Τσίπρα, έτσι, στην Έτωλο Ακαρνανία.

Έτσι, μόλις πριν από λίγους μήνες, ο κύριος Ντάις πλέον είναι στην Συντονιστική Επιτροπή Ετωλοακαρνανίας της Ελλάς. Έτσι, ένα από τα ονόματα τα οποία είναι ευρύτερα γνωστά. Ο Γρηγόρης ο Τσαπαρίλης, ο οποίος ανήκει στη Νέα Αριστερά, και αυτός έτσι επανέκαμψε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βαγγέλης ο Καρακίσος είναι γνωστός, βέβαια, έμπορος εδώ στο Αγρίνιο και με έντονη κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα. Η κυρία Δώρα Μπάδα είναι και έχει μια δημοσιογραφική εμπειρία. Προφανώς θα τρέξει τα επικοινωνιακά της Ελλάς στην Ετωλοακαρνανία.

Η υποκατάληψη τουλάχιστον δύο σχολεία του Αγρινίου σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Όπως είπαμε, μιλάμε για δύο γυμνάσια, οι λόγοι για τους οποίους οι μαθητές προχώρησαν σε εγκατάλειψη δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν στη μία περίπτωση για συνθήκες υγιεινής για τις οποίες υπάρχει διαμαρτυρία. Στο δεύτερο, υπάρχει μια διαμαρτυρία για το ότι τιμωρήθηκε ένας μαθητής. Και τα παιδιά προχώρησαν σε κατάληψη για την τιμωρία η οποία επιβλήθηκε στον συμμαθητή τους. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές. Έχουμε κατάληψη πάντως σε δύο σχολιά και είναι και γυμνάσια κιόλας, όπως είπαμε.

Να δούμε λίγο και το αστυνομικό δελτίο του Σαββατοκυριακού, φίλες και φίλοι. Τα σημαντικότερα νέα, βέβαια. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για αλκοτέστ και μικροποσότητες χασίσης. Αυτά είναι καθημερινά. Έτσι κάποια μαχαιράκια. Απλά τα μαχαιράκια συνήθως τα αναφέρω γιατί έτσι γενικώς με ανισχύει το γεγονός ότι αρκετοί πιτσιρικάδες κυκλοφορούν με μαχαίρια στο Αγρίνιο. Έτσι και μου προκαλεί μια εντύπωση το συγκεκριμένο. Γι' αυτό το επισημαίνω αρκετές φορές τι ακριβώς συμβαίνει. Μην φτάσουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις γιατί. Είχαμε το χειμώνα έτσι, Μάρτιο νομίζω, Φεβρουάριο-Μάρτιο, είχαμε και μαχαιρώματα στο κέντρο της πόλης του Αγρίνιου με θύμα έναν νεαρό μαθητή. Συνέβη και αυτό. Τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 82χρονου, να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Το Σάββατο έγινε η σύλληψη αυτή τα ξημερώματα από το πρώτο τμήμα τροχιάς αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων. Έπειτα από ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό, ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να κινείται με το αυτοκίνητό του αντίθετα προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο. Τώρα, πώς τα κατάφερε και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, είναι ένα ζητούμενο. 82 ετών οδηγός, επαναλαμβάνω. Έτσι, η κίνησή του προκάλεσε κινητοποίηση, βέβαια, πανικό στον δρόμο. Του έκαναν σήματα οι οδηγοί που τον έβλεπαν να έρχεται κατά πάνω τους. Δεν κατάλαβε τίποτα ο 82χρονος. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος, βέβαια, πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, σοβαρότατου, μιας και μιλάμε για αυτοκινητόδρομο, και κίνδυνος και για τον ίδιο τον οδηγό και για τους υπολείπους, οι οποίοι κινούνταν κανονικά στην Ιόνια οδό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα, προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κάποιο ατύχημα ή τραυματισμός. Γενικότερα, έχουμε πει ότι χρειάζεται, συμφωνείς, Ευάγγελε, μαζί μου, έτσι μια αλλαγή τελείως στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται διπλώματα ή γίνονται ανανεώσεις, συγγνώμη, των διπλωμάτων οδήγησης στους ηλικιωμένους. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί βλέπουμε αρκετές φορές κάποιες τέτοιες περιπτώσεις και ατυχήματα. Είχαμε και δύο ηλικιωμένους που συγκρούστηκαν με τοπικά στην περιοχή της Στράτου. Με τοπική, 80 τόσο ο ένας, 80 ο άλλος, στα δύο αυτά αυτοκίνητα. Δηλαδή, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν και τόσο αντίληψη, δεν έχουν, έτσι, έχουν σίγουρα μειωμένα αντανακλαστικά και μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το κακό. Και βέβαια, προς το παρόν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, το πλαίσιο είναι πάρα πολύ εύκολο, ούτως ώστε ένας ηλικιωμένος να ανανεώσει το δίπλωμά του. Κάποια χαρτιά από γιατρό φέρνει και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Ίσως το πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει πιο αυστηρό, αυτό λέω.

Έλα. Στην Εντολογαρανία, φίλες και φίλοι, εντοπίστηκε και μια από τις σημαντικότερες άκρες στην έρευνα της αστυνομίας για μεγάλη τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος ηλικιωμένης στην Άρτα, τις οποίες τις άρπαξαν, από ό,τι φαίνεται, είχε πάρα πολλά χρυσαφικά η γυναίκα. Η αξία τους είναι άνω των 200.000 ευρώ των χρυσαφικών αυτών. Μπράβο, και 760 ευρώ σε μετρητά. Αστυνομικοί του τμήματος Αιτωλικού κατάφεραν να εντοπίσουν στην περιοχή του Αιτωλικού. Να πω ότι για το προηγούμενο συμβάν, εφόσον μιλάμε για το πρώτο τμήμα αυτοκινητοδρόμων, το αστυνομικό, μάλλον μιλάμε για το κομμάτι αυτό που είναι ναύπακτος Μεσολόγγι, έτσι φίλες και φίλοι, για τον 82χρονο, ο οποίος μπήκε αντίθετα στην Ιούνιο. Τώρα στο Αιτωλικό βρέθηκε γιόταχη αυτοκίνητο, που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη μετάβασή τους στο σπίτι της ηλικιωμένης. Το επιχειρησιακό τους όχημα δηλαδή. Το όχημα κατασχέθηκε, έχει ταυτοποιηθεί και ο ιδιοκτήτης. Η απάτη διαπράχθηκε την 5η 17 Σεπτεμβρίου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και της παρουσιάστηκε ως τι άλλο υπάλληλος της ΔΕΗ, του ΔΔΕ. Ο δράστης, χρησιμοποιώντας το πρόσημο ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο σπίτι λόγω βραχυκυκλώματος, την έπεσε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά της, όλα όσα είχε στην οικία της, και να τα αφήσει σε εξωτερικό σημείο δήθεν για να προστατευτούν. Στη συνέχεια, άγνωστοι συνεργοί του, οι ταμείες είναι αυτοί, προσέγγισαν το σπίτι, πήραν τα χρήματα και τα τιμαλφή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη. Η ηλία των δραστών, ιδιαίτερα μεγάλη σύμφωνα με την Ελλάς, περιλάμβανε πέραν των μετρητών χρυσαφικά, των οποίων η αξία είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 200.000 ευρώ. Από το τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Άρτα, σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή ενός Έλληνα, η Μεδαπού δηλαδή, και το επιχειρησιακό όχημα, επαναλαμβάνω, αυτή τη μεγάλη απάτη που χρησιμοποίησαν οι απαταιώνες, οι δράστες, τέτοιοι προφανώς, οι σπράκτορες, έτσι, βρέθηκε, όπως είπαμε, στην περιοχή του Αιτωλικού. Δεν αποκλείεται να είναι και κάτι και τολικού. Οι δράστες δεν το γνωρίζω αυτό. Προφανώς θα γίνει φιλοκευτερό το όχημα για να δούμε αν θα ταυτοποιηθούν και άλλα άτομα.

Μένουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε και μια υπόθεση καταγγελία σε βάρος ενός 13χρονου Ρώμα, την οποία διερευνούν οι αστυνομικές αρχές του Αγρίνιο μετά από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από σχολείο. Ο ανήλικος συνελήφθη πριν από δύο μέρες. Από την ασφάλεια σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γεννητήσιας αξιοπρέπειας. Έτσι, τι ακριβώς καταγγέλθηκε τώρα στις αρχές. Από την οικογένεια μιας συνομήλικης συμμαθήτριάς του, οι δύο ανήλικοι βρίσκονταν έξω από το γυμνάσιο τους και κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό, ο 13χρονος φέρεται να κράτησε τα χέρια της συμμαθήτριάς του, εμποδίζοντάς την να απομακρυνθεί δια της βίας, να την φίλησε και να την θόπευσε χωρίς την θέλησή της. Μπράβο, 13χρονος. Η ανήλικη όμως κατόρθωσε να ξεφύγει, πήγε αμέσως ενημέρωση τους γονείς της. Η οικογένειά της απευθύνθηκε στη συνέχεια αμέσως μετά στην αστυνομία. Προχώρησε σε καταγγελία με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από την αστυνομία στο Αγρίνιο. Την ασφάλεια, την πρώην ασφάλεια τέλος πάντων. Τι λέγεται τώρα, δίωξη, τμήμα δίωξης και υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, λέγεται η ασφάλεια. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθηκε η μητέρα του 13χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Τώρα αυτό έγινε, λέει, σε σχολικό χώρο. Τι εποπτεία? Την εποπτεία, αν είναι σε σχολικό χώρο, δεν την έχει η μάνα όταν είναι στο σχολείο και ώρες σχολείου κιόλας. Την εποπτεία των παιδιών την έχουν εκπαιδευτικοί. Τώρα δεν ξέρω. Προφανώς είχαν σχολάσει τα παιδιά και αυτό έγινε εκεί στο γυμνάσιο τους κοντά. Αυτό το περιστατικό με τον 13χρονο. Δεν ξέρω τώρα αν σχετίζεται αυτό και με μια περίπτωση κατάληψης εδώ στο Αγρίνιο. Το περιστατικό το συγκεκριμένο είναι το ίδιο σχολείο. Μπορεί η κατάληψη να σχετίζεται με το περιστατικό αυτό, δηλαδή να έχει υποστεί ο 13χρονος και κάποια πειθαρχική έτσι απόφαση σε βάρος του από τη διεύθυνση στο σχολείο. Τώρα κάνω συμπεράσματα, βγάζω εγώ έτσι, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμη. Θα το μάθουμε.

Μένουμε λίγο έτσι στις εξελίξεις αυτές που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο συναγερμός σήμανε και στην πυροσβεστική αργά το βράδυ Παρασκευή προς Άρωτο, φίλες και φίλοι, όταν εκδηλώθηκε μια μεγάλη πυρκαγιά στις παλιές εγκαταστάσεις εργοστασίου Πίσας, στα γεφύρια του Αλάμπη, έτσι, σε μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό, μεταξύ Αγρινίου Μακρινίας δηλαδή, έτσι κοντά στη λίμνη, τα γεφύρια του Αλάμπη. Μεταξύ λησιμαχίας Τριχονίδας ειδικότερα, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε έναν εγκαταλειμμένο χώρο όπου ήταν συγκεντρωμένα δεκάδες παλιά οχήματα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, να πω ότι πήγαν 8 πυροσβέστες με 4 συνολικά οχήματα. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις παρουσίασε δυσκολίες, ο χώρος ήταν κλειστός, σφραγισμένος. Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή μηχανήματα ειδικά για να παραβιάσουν την είσοδο για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς. Ακολούθησε επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε μεγαλύτερο τμήμα αυτών των εγκαταστάσεων. Κάποιες κλειστές εγκαταστάσεις είναι εκεί μέσα που κάπου έξω δεν βλέπεις. Είναι ένας χώρος εκεί πέρα, παλιό εργοστάσιο Πίσας, επαναλαμβάνω, στο οποίο υπήρχαν πολλά εγκατελειμμένα αυτοκίνητα απ' έξω, δεκάδες εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Ο απολογισμός των ζημιών πάντως από τη φωτιά αυτή, μιας και είχαμε επέκταση της φωτιάς και δεν ξέρουμε και από πού ξεκίνησε κιόλας αυτή η φωτιά, μου φαίνεται λίγο περίεργη, η αλήθεια είναι. Σημαντικός ο απολογισμός των ζημιών. Δεκάδες παλιά οχήματα καταστράφηκαν από τη φωτιά, ενώ φθορές προκλήθηκαν και στους χώρους αυτού του εργοστασίου. Τα αίτια δεν έχουν αποσαφηνιστεί τουλάχιστον έως τώρα. Ερευνώνται βέβαια από την αρμόδια υπηρεσία. Υπάρχει ειδικό ανακριτικό τμήμα στην πυροσβεστική στην Ετωλοακαρνανία για το τι έγινε ακριβώς, πώς ξεκίνησε η φωτιά, πώς επεκτάθηκε, αν μιλάμε για εμπρισμό ή όχι. Μου φαίνεται λίγο περίεργο βέβαια, η αλήθεια είναι, να πιάνει φωτιά αργά τη νύχτα το βράδυ Παρασκευής προς Σάββατο σε ένα τέτοιο χώρο, έτσι είναι λίγο περίεργο η αλήθεια, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ένα παλιό εργοστάσιο Πίσας, επαναλαμβάνουμε, με πάρα πολλά έτσι αυτοκίνητα εγκαταλειμμένα ουσιαστικά, παλιά οχήματα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά κάηκαν κιόλας, πολύ μεγάλες ζημίες.

Μην ξεχνάμε, η αντιπυρική περίοδος εξακολουθεί να υφίσταται. Ο μήνας έχει 21, είναι και η μέρα, όπως είπαμε σήμερα, που σήματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, το οποίο το υποδεχόμαστε για τα καλά από αύριο, γιατί αναμένεται αρκετά βροχερή η αυριανή ημέρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το meteo.gr. Θα έχουμε αρκετές τοπικές βροχές από ό,τι φαίνεται από το μεσημέρι και μετά. Κατόπους εδώ στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, ίσως τα φαινόμενα μάλιστα να είναι και κάπως έντονα. Από την Τετάρτη φτιάχνει ο καιρός, δηλαδή αυτή η επιδείνωση είναι πολύ πρόσκαιρη, αλλά έχω μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη. Και όπως είπα, το πρωί, γιατί άμα μιλάμε όντως εδώ πέρα, βλέπω πρόγνωση για θερμοκρασίες τα πρωινά από την Τετάρτη και μετά κοντά στους 12, 13, 14 βαθμούς. Άρα τα πρωινά χρειάζεται ένα μπουφανάκι, φίλες και φίλοι, έτσι να το έχετε υπόψη σας, μην μου κρυολογήσετε. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας. Εγκαινιάζει ήδη, βέβαια, ένα σύγχρονο εμπορικό κατάστημα. Το κατάστημα αυτό βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, διαθέτει ακόμη άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα στο Αγρίνιο. Τώρα τι την κάνει να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Πρόκειται για μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο, όπως επισημαίνει. Μάλιστα, υπάρχει και μια ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Η Althea Olive Products, φίλες και φίλοι, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, έχει προχωρήσει ήδη στην έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου Νέας Οδειάς. Αυτό συμβαίνει από την 3η 15 του μηνός. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Althea είναι έτοιμη να υποδεχτεί και τη φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Althea Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν.

Συγγνώμη, μια και μιλάμε για τις απάτες, τις εξαπατήσεις κλπ. Φίλες και φίλοι, να πω ότι κάναν ένα λάθος εδώ κάποιοι απατεώνες στην Ευρυτανία, στο Καρπενή συγκεκριμένα, και λογαριάζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Πήραν για να εξαπατήσουν αστυνομικό συγκεκριμένα. Έχουμε δύο απατεώνες οι οποίοι τηλεφώνησαν στο σταθερό τηλέφωνο του αστυνομικού της ασφάλειας Καρπενησίου. Ο απατεώνας προσποιήθηκε τον λογιστή με το πρόσχημα της καταγραφής και της ασφάλισης ηλεκτρονικών συσκευών, χρημάτων, κοσμημάτων προς αποφυγή επιβολής προστίμου. Στη μία πλευρά είδατε τι έτσι. Τους είπαν βγάλ τα έξω για να μην καταστραφούν λόγω βραχυκυκλώματος. Αυτόν, στον αστυνομικό συγκεκριμένα, είπαν βγάλ τα έξω όλα αυτά για να καταγραφούν, γιατί θα περάσει ντρόουν, λέει, από πάνω και θα στα καταγράψει. Ακούστε εδώ τώρα τι βλακίες, τι χαζομάρες δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί λένε και το χάφτουν. Τα θύματα το χάφτουν, αυτό είναι το θέμα. Φίλες και φίλοι, προσπάθησε να πείσει λοιπόν τον άντρα, που δεν ήξερα βέβαια ότι είναι αστυνομικός, να παραδώσει τη μαλφή, τα χρήματα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ο αστυνομικός βέβαια κατάλαβε ότι η συνομιλία ήταν με απατεώνα, ενημέρωσε με το κινητό του την αστυνομία και στο Καρπενήσι, συνέχισε να μιλάει με τον δράστη και παγίδευσε τους συνεργούς του, δέχτηκε να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Οι δύο δράστες, μάλιστα σε σημασμένοι για παρόμοια αδικήματα, έφτασαν εκεί με το αυτοκίνητό τους έξω από την πολυκατοικία, τους στάθμευσαν, κατέβηκε ο συνοδηγός. Όταν ο δράστης μπήκε στην πολυκατοικία με σκοπό να παραλάβει τη σακούλα με τη μαλφή και χρήματα, κινητοποιήθηκε. Βέβαια ήταν αστυνομικοί εκεί και τον περίμεναν. Παρόλο που προσπάθησε να διαφύγει, μάλιστα έσπασε το κινητό του, λέει Ευαγγέλη. Μόλις πήγαν να τον πιάσουν, πήρε το κινητό του και το έσπασε στον τοίχο, προφανώς για να αποκρύψει στοιχεία επικοινωνιών που είχε κάνει, έτσι. Συνελήφθη βέβαια και ο οδηγός του οχήματος, δύο συλλήψεις δηλαδή, μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Βρετανίας, στο Καρπενήσι. Μάλιστα στην καμπίνα βρέθηκε και μια ειδική, του αυτοκινήτου, μια ειδική κρύπτη, όπου έκρυβαν τα κλοπημαία. Βρέθηκαν και κάποια κοσμήματα εκεί πέρα, προφανώς από άλλη απάτη των συγκεκριμένων, σε εξέλιξη έρευνες από την ασφάλεια του Καρπενήσι. Εδώ την πάτησαν, όπως είπαμε, οι απατεώνες, μιας και επιχείρησαν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά αστυνομικό. Εν ενεργεία κιόλας από ό,τι φαίνεται.

Εδώ είπα τα ονόματα πριν από λίγο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη εδώ τη συντονιστική επιτροπή, η οποία διορίστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για την Τολοακαρνανία, όπως και για όλη την Ελλάδα, για τους νόμους όλης Ελλάδας. Και μου στέλνει και ένας φίλος και κλάμα, λέει η Τάδε. Δηλαδή κάποια εδώ, η οποία είναι μάλιστα και φανατική υποστηρίκτρια του Τσίπρα, αλλά δεν είναι μέσα στη συντονιστική επιτροπή. Εντάξει, δεν πειράζει. Διορισμένη δεν θέλει, ενδεχομένως να μην είναι διορισμένη. Θέλει να εκλέγεται. Πιθανώς. Τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτά. Δεν χωράνε όλοι σε αυτού του είδους έτσι τις διαδικασίες. Έγιναν συγκεκριμένες επιλογές. Εντάξει, μπορεί κάποιοι οι οποίοι είναι εκτός έτσι να θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Δεν πειράζει. Η ζωή συνεχίζεται έτσι. Αυτό το λέω σχετικά με τη συντονιστική εδώ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ για την Τολοακαρνανία. Τα ονόματα σας τα είπα. Πριν κλείσω, να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ήδη φανοποιίας χρώματα, αλλά και εξοπλισμού κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, εσείς περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο. Είναι στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Ήρθε η ώρα να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, ακόμα 25 λεπτά περίπου για το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα, η οποία εβδομάδα από ό,τι φαίνεται θα είναι καθαρά φθινοπορεινή, μιας και θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, όπως είπα, η οποία μάλιστα θα είναι αισθητή από την Τετάρτη. Αύριο βροχούλες.

Σας είπα ότι οι αυτοδιοικητικοί μας θα πάνε στην Κίνα, έτσι. Σας το είπα στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μιλάνε εδώ οι αυτοδιοικητικοί για νέα προοπτική εξωστρέφειας και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Έχουν μια επίσημη αντιπροσωπεία λοιπόν της Δυτικής Ελλάδας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για 10 ημέρες από τις 20, από χθες φύγανε δηλαδή, έτσι, έως τις 29 του μηνός. Επικεφαλής αντιπροσωπείας είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Η αποστολή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, συμμετέχει και η ΠΕΔ δηλαδή, και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πριν από με την Μητροπολιτική Περιοχή Χάνγκτσοου και την επαρχία Τσετζιάνγκ. Τώρα ακούτε Μητροπολιτική Περιοχή και Επαρχία, μην νομίζω ότι είναι 500.000 άνθρωποι, έτσι. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια κατοίκων σε αυτές τις περιοχές. Μια συνεργασία η οποία επισφραγίστηκε το 2024. Να πούμε ότι τότε οι εκπρόσωποι εδώ της Δυτικής Ελλάδας με τους Κινέζους υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας. Ήρθαν οι Κινέζοι ήδη εδώ, τώρα έχουμε ανταλλαγή δηλαδή, συνέχιση των επισκέψεων με τους Έλληνες εδώ από τη Δυτική Ελλάδα να πηγαίνουν στην Κίνα. Το πρόγραμμα της αποστολής εδώ από τη Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνει επισκέψεις στη Σαγκάη, την Χάνγκτσοου και το Πεκίνο, καθώς και θεσμικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κίνα, των ελληνικών προξενικών αρχών στη Σαγκάη, της Δημοτικής Αρχής της Χάνγκτσοου και της επαρχίας Τσετζιάνγκ. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι βέβαια τα ψηφιακά, εκεί οι Κινέζοι τα τρέχουν απίστευτα, καινοτομία, πολιτισμός, αγροδιατροφή, επιχειρηματικότητα, θα εξεταστούν και νέες κοινέ πρωτοβουλίες και η δημιουργία σταθερών διάβλων επικοινωνίας που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Δυτικής Ελλάδας και της επαρχίας Τσετζιάνγκ. Έτσι, μια επαρχία πολυπληθέστατη. Η αποστολή εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική εξωστρέφειας, όπως αναφέρεται εδώ, της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την αξιοποίηση νέων ευκαιριών συνεργασίας, μεταφορά καλών πρακτικών και αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής αλλά και των Δήμων της, όπως είπα. Δεν συμμετέχει μόνο αντιπροσωπεία της περιφέρειας αλλά και των Δήμων εδώ της Ετωλοακαρνανίας. Γνωρίζω ότι σε ό,τι είχε να κάνει με το Δήμο Αγρινίου, σίγουρα βρίσκονται ήδη στην Κίνα. Από ό,τι φαίνεται, ο Μίμησος Κορδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος και ο κ. Γιάννης Φαρμάκης. Είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ο Δήμαρχος δεν πάει, από ό,τι ξέρω, δεν θα πάει ο κ. Παπαναστασίου. Δεν ξέρω, είναι και άλλοι βέβαια εδώ αυτοδιοικητικοί από την Ετωλοακαρνανίου, οι οποίοι μεταβαίνουν σε αυτή την αντιπροσωπεία στην Κίνα, σε αυτό το δεκαήμερο ταξίδι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, παρόν είναι ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος μαζί με τον κ. Φαρμάκη στην Κίνα, είναι αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας, παρούσα και η ειδική γραμματέας της περιφέρειας, η κυρία Σοφία Καϊάφα.

Είχαμε βέβαια και νέες δημοσκοπήσεις, πρέπει να σας πω, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες. Είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO στις 19 του μηνός. Στο 30,3% καταγράφηκε η Νέα Δημοκρατία. Στις 2,7 μονάδες η διαφορά μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την δημοσκόπηση αυτή. Έτσι. Λίγο ως πολύ, εκεί κοντά στο 30 την έχουν τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε. Περίπου στα μισά βρίσκεται η Ελλάς. Παρακάτω στο 12, 11. 13 καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ, ανάλογα με την δημοσκόπηση βέβαια και ανάλογα με την εταιρεία. Έχουμε και μια εξέλιξη για τους μαθητές δύο δήμων εδώ της Ετωλοακαρνάνιας, οι οποίοι θα έχουν ειδική ποσόστοση 2% για τις πανελλαδικές που έρχονται, για τις πανελλαδικές που, που έγιναν. Μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία αφορά μαθητές και αποφύτους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές φέτος το 2026 και πληρούν βέβαια τις προϋποθέσεις. Και μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία λέει είναι σε δήμους οι οποίοι επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Δηλαδή το 2026 επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ο Δήμος Ακτίου Βόνησας και ο Δήμος Θέρμων. Τέλος πάντων, ρουσφετάκι εμένα μου μυρίζει εδώ. Είναι όπως όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί στη Λευκάδα, Βαγγέλη, και μπήκαν όλα τα παιδιά με τις πανελλαδικές με ποσόστοση από τον Αστακό και από τη Βόνιτσα, όπου δεν είχε σταματήσει ούτε μία φορά το σχολείο τους να λειτουργεί. Ούτε έγιναν κάποιες ιδιαίτερες ζημιές. Παρ' όλα αυτά, μπήκαν στις πληγήσεις περιοχές οι μαθητές αυτοί και οι περισσότεροι σύλταν σε πανεπιστήμια. Ένα ρουσφετάκι έγινε και εδώ. Αυτό έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Γιατί εντάξει, έγιναν κάποιες πλημμύρες στη Βόνιτσα, ας πούμε, αλλά όχι και καταστροφικές πλημμύρες, ας πούμε. Δεν διαταράχτηκε και τόσο, ας πούμε, η διαδικασία η μαθησιακή στη Βόνιτσα ή στο Θέρμο για να μπουν τα παιδιά με ειδική ποσόστοση 2% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια πρέπει να πω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως, τόσο εύκολο όπως ακούγονται, γιατί με την απόφαση της κυρίας Ζαχαράκη έχουν μπει πάρα πολλοί δήμοι πολυπληθών περιοχών με πολύ μεγάλο πληθυσμό, έτσι. Και εκεί πέρα θα υπάρχει ανταγωνισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, στους μαθητές αυτούς που είναι από αυτές τις περιοχές όπου έχουν την ποσόστοση 2%. Η ποσόστοση είναι πολύ πιθανό να βοηθήσει κάποιους οι οποίοι για λίγα μόρια δεν μπαίνουν στη σχολή στην οποία ήθελαν. Έτσι. Ενδεχομένως η ποσόστοση να βοηθήσει αυτούς. Όχι όμως να μπουν δηλαδή μαθητές με πολύ χαμηλή βαθμολογία σε καλά πανεπιστημιακά τμήματα. Δεν βλέπω να είναι κάτι τέτοιο, γιατί επαναλαμβάνω, η ρύθμιση, αυτή η απόφαση της κυρίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, αφορά πάρα πολλές περιοχές με μεγάλο πληθυσμό.

Βέβαια, έβγαλε μια ανακοίνωση έτσι πανηγυρική ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνησας, ο κ. Κασόλας, ότι εισακούστηκαν, ας πούμε, τα αιτήματα κλπ. Και ότι πρόκειται για μια ανάσα για τις οικογένειες και για μια δεύτερη ευκαιρία για τα παιδιά, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Τώρα, τόσο μεγάλες συνέπειες φυσικών καταστροφών είχαν τα παιδιά εκεί στο Δήμο Ακτίου Βόνησας. Θα κρατήσω μια επιφύλαξη, αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι. Είπα, μου θυμίζει αυτή τη ρύθμιση που έγινε πριν κάμποσα χρόνια για τα παιδιά του Δήμου Ακτίου Βόνησας και του Δήμου Ξηρομέρου εκεί. Όπου έχασαν, ας πούμε, για μια μέρα μάθημα και μπήκαν με ποσό στο 2% στις πανελλαδικές. Τέλος πάντων, ευχαριστή πάντως ο κ. Κασόλας στην Υπουργό Παιδείας. Τότε είχε αντιδράσει ακόμα και η Β' Ελμέ, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Είχε αντιδράσει η Β' Ελμέ προς τιμήν της τότε για αυτό το ρουσφέτι που έγινε για τους συγκεκριμένους δήμους και τους μαθητές αυτών των περιοχών. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται γίνεται και τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για περιοχές οι οποίες επηρεάστηκαν και από κάποιες καταστροφικές πλημμύρες και πλημμύρισαν τα σπίτια των παιδιών και δεν μπορούσαν να διαβάσουν ή πλημμύρισαν τα σχολεία τους και είχαν μείνει, ας πούμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο σε αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά, έτσι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας με την ποσόστοση 2%. Ο κύριος Κασόλας σε δήλωσή του ευχαριστεί την Υπουργό της Σοφία Ζαχαράκη για την ανταπόκριση, λέει, και την ευαισθησία της απέναντι σε ένα σημαντικό ζήτημα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς έλαβε υπόψη και τα έγγραφα του Δήμου τα οποία είχαν σταλεί. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφύτους των ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του άρθρου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 26, ακόμα και αν υπέβαλαν αίτηση δήλωση συμμετοχή σε λύκειο άλλη περιοχή ή σε άλλη διεύθυνση δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πολιτεία αναγνώρισε την συνθήκη, την ιδιαίτερη, και έδωσε δυνατότητα στα παιδιά του Δήμου μας, λέει ο κύριος Κασόλας. Για τα παιδιά μας θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ό,τι τους αναλογεί. Εντάξει, δεν είναι κάτι παραπάνω από ό,τι τους αναλογεί, η αλήθεια είναι. Για κάθε παιδί που κρατά ζωντανό το όνειρό του, είναι μια επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Αυτά, φίλες και φίλοι, με την ρύθμιση η οποία υπάρχει για τους μαθητές που έδωσαν ήδη πανελλαδικές, όπως είπαμε, έτσι, το 2026, η απόφαση της Υπουργού Παιδείας περιλαμβάνει πάρα πολλούς Δήμους, ανάμεσά τους και τους Δήμους Ακτίου Βόνησας και Θέρμου.

Ο Κώστας Σταμούλης, ο αθλητής του Γάσα Αγρινίου, ο μεγάλος νικητής στα 30 χιλιόμετρα του 20ου Ιωάννινα Λεϊκράν το πρωί της Κυριακής, ο γύρος της Λίμνης δηλαδή. Ο Έλληνας πρωταθλητής μπροστά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα τερμάτισε πρώτος με 1:37.05. Άφησε δεύτερο τον Μπάμπι Πιτσόλη με 1:38.42 και τον Παναγιώτη Μπουρίκα τρίτο με 1:39.31. Να πω ότι η Νάνση Κοκορού ήταν η πρώτη γυναίκα με 1:50.11. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Αυτά σχετικά με τις γυναίκες. Και στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων που ξεκίνησε στις 8.30 το πρωί, ο Νίκος Σταμούλης διπλασίασε τις νίκες του, καθώς είχε κερδίσει και το Σάββατο στα 5 χιλιόμετρα, τερματίζοντας σε 31 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Η πρωταθλήτρια του μαραθωνίου, η κυρία Ματίνα Νούλα, επικράτησε με μεγάλη διαφορά στις γυναίκες, αφού κάλυψε την απόσταση με 35-17. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων τερμάτισαν περισσότερα από 1.800 δρόμεις, έτσι για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, και τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε. Πάντως έχουμε πρωτιές στους αγώνες των 30 χιλιόμετρων για τον Κώστα Σταμούλη στο Ιωάννινα Λέικραν, αλλά πρωτιές και για τον Νίκο Σταμούλη, ο οποίος νίκησε και στα 10 και στα 5 χιλιόμετρα της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Μπράβο στα παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας, η οποία έχει αποκτήσει έτσι ένα σερί νικών. Είναι μια οικογένεια δρομέων, έτσι, η οικογένεια Σταμούλη, η οποία έχει σπουδαίους αθλητές, ειδικότερα μιλάω για τον Κώστα και τον Νίκο, και οι οποίοι μας έχουν κάνει περήφανος, η αλήθεια είναι, με πολύ και πολύ σπουδαιότερες νίκες και από αυτή τη χθεσινή, αλλά να γίνει και αναφορά και σε αυτό. Το Ιωάννινα Λέικραν είναι μια σημαντική διοργάνωση περιφερειακή, η οποία γίνεται σε αγώνες δρόμου, και για άλλη μια φορά λοιπόν οι αγρινιώτες αθλητές συγκεκριμένοι τα κατάφεραν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε χθες στη Super League. Εντάχει, βέβαια, πολύ περισσότερα θα σας πει ο Παρασκευάς Μάζης που θα είναι σε λίγο κοντά σας με τη δική του εκπομπή. Η δική μας εκπομπή τελειώνει σε 11 λεπτάκια. Η πέμπτη αγωνιστική χθες, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, καθυστερήσεις τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ 1-2 και η ΑΕΚ επίσης έτσι δυσκολεύτηκε να νικήσει στο Βόλο. Μάλιστα, η αλήθεια είναι, αν και εξής, ότι το πέναλτι το οποίο δόθηκε στην ΑΕΚ ήταν κάπως τραβηγμένο, η αλήθεια είναι να το λέμε. Και υπάρχουν παράπονα από τον Βόλο. Μάλιστα, ο Βόλος, ο οποίος τερμάτισε μάλιστα νομίζω και με 9 παίκτες το συγκεκριμένο αγώνα. Ναι, με 9 παίκτες δόθηκαν και 2 κόκκινες κάρτες σε ποδοσφαιριστές του, με αποτέλεσμα και ο κύριος Μπέος, ο δήμαρχος και πρόεδρος της ομάδας, και ο υιός του να εισέλθουν μάλιστα στο γήπεδο και να αποκληθούν για κάποια μικροεπισόδια. Κάνει κάποιες καταγγελίες περίεργες, θα έλεγε ο κύριος Μπέος. Δηλαδή, είπε να ψαχτούν οι διαιτητές και τους ότι ενδεχομένως να εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό υπέρ της ΑΕΚ. Κάτι τέτοιο κατάλαβα, είπε ο κύριος Μπέος. Πρέπει να επέμβει εισαγγελέας, βέβαια, μετά τόση σοβαρή καταγγελία, και να είπε ο ίδιος ότι θα πάει στην εισαγγελέα σήμερα το πρωί και θα κάνει την καταγγελία. Προφανώς έχει κάποια στοιχεία ότι δηλαδή εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό ή διαιτητές του αγώνα Βόλος ΑΕΚ, ότι στοιχημάτισαν υπέρ του διπλού. Δείτε, λέει, μάθετε, λέει, πόσα εκατομμύρια παίχτηκαν χθες για το διπλό της ΑΕΚ, είπε ο Μπέος συγκεκριμένα. Τραβηγμένο και περίεργο μου ακούγεται, η αλήθεια είναι. Προφανώς, αν έχει στοιχεία, θα πρέπει να τα καταθέσει. Διαφορετικά, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση ο κ. Μπέος. Όχι ότι έχει πρόβλημα, βέβαια. Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. 5-5 για τον Παναθηναϊκό. Πανατολικός ΠΑΟΚ, το τελευταίο παιχνίδι χθες της πέμπτης αγωνιστικής στο Αγρίνιο. Τελείως διαφορετικός ο Πανατολικός του πρώτου ημιχρόνου με το δεύτερο. Ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 3-1. Μπορούσε σίγουρα να πάρει κάτι περισσότερο. Δεν ήταν πέναντι, λέει φίλος ακροατής. Εντάξει. Είπα, ήταν τραβηγμένο. Έτσι το είπα, κάπως πιο εκλεπτισμένα βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, ο ΠΑΟΚ 12, τρίτη ΑΕΚ με 11. Όφη έχει τέταρτος με 10, όσο έχει ο Ολυμπιακός. Σχετικά ψηλά παραμένει ο Πανατολικός. Έτσι, παρά τις δύο ήττες τόπο Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, θα μπορούσε κάποιος να τις πει ότι τις ήττες αυτές, ας πούμε, αναμενόμενες, προγραμματισμένες. Εντάξει, φύγανε πάντως οι φίλοι του Πανατολικού, η αλήθεια είναι, με μια πίκρα χθες από το γήπεδο, γιατί είδαν στο δεύτερο ημίχρονο την ομάδα τους να το παλεύει, ας πούμε. Δεν άντεξε όμως και στην αντεπίθεση χτύπησε ο ΠΑΟΚ και νίκησε τελικά με 3-1. Ενώ μπορούσε να πάει και 2-2. Πανατολικός έκτος λοιπόν με 9 βαθμούς, ο Άρης 7ος με 7. Ο Ηρακλής στην 8η θέση με 6-5 βαθμούς έχει και η Φυσιά 4 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Από 2 βαθμούς έχουν Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης, Βόλος σε 10η, 12η και 13η θέση. Και ο τελευταίος ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει μόλις 1 βαθμό.

Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, σε τρεις εβδομάδες. Έτσι, 10 Οκτωβρίου έχουμε πάλι μπάλα, Super League, γιατί έχουμε υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. 10 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Όφη. 10 Οκτωβρίου, Αστέρας Τρίπολης. Μία μέρα μετά, 11 Οκτωβρίου, Κηφισιά Πανατολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου και ΠΑΟΚ Καλαμάτα την ίδια, παίζουν στις 12 του μηνός. Δεν έχει οριστεί, λέει, η ώρα ακόμα για το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι λοιπόν των αιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην επόμενη έκτη αγωνιστική, η οποία όμως είναι σε τρεις εβδομάδες, όπως είπαμε, στις 10 Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα το Δημοτικό Πάρκο, έτσι. Τηλέφωνο 2641-302-735. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες και πολλά πολλά ακόμη. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές, να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε για τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 103,5, όπου πιάνει το σήμα βέβαια το ραδιοφωνικό του Antenna Star, του παλαιότερου ενημερωτικού ραδιοφώνου στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ιστορικός αυτός ο σταθμός. Και δουλεύουν και παλιές καραβάνες. Δεν το λέω τόσο για μένα, το λέω όσο για τον τύπο εδώ που έχω απέναντί μου. Τον Ευάγγελο Κοκώση. Από τις παλιότερες συγχολήπτες, ξεκινώντας από το 89-90 έτσι. Την καλλιτεχνική του αυτή πορεία. Και έχουμε και ένα σχετικά νέο συνάδελφο. Αναλαμβάνει σε λίγο με τη δική του εκπομπή. Λίγο μετά τις 11 έως τη 1 είναι κοντά σας ο Παρασκευάς Μάζης. Μετά τη 1 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακούτε Παραπολιτικά FM. Είναι το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο με το οποίο έχουμε αυτή τη συνεργασία τα τελευταία χρόνια. 1 με 2 είναι η Ελληνοφρένεια, έτσι. Και 2 με 4 ενημερωτικό μαγκαζίνο με τα κακά κορίτσια. Για όσους δεν μπορείτε να μας ακούσετε ραδιοφωνικά, μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, στο antennapavlastar.gr υπάρχει ειδικό κόκκινο μπανεράκι, μας ακούτε ζωντανά πατώντας εκεί. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Τα τηλέφωνα μας είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να καλείτε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 26410333335 και 26410333336. Το email μας, μία λέξη με 2 n, antennastar103.5 @gmail.com, και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, έτσι μέσω SMS ή μέσω Viber, ό,τι σας βολεύει τέλος πάντων για αυτήν την εκπομπή, 6944-912-990. Ευχαριστούμε όσους συμμετέχετε και μας στέλνετε μηνυματάκια έτσι και μας ενημερώνετε και για μια σειρά από ζητήματα ή μας ενημερώνετε και για θέματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε, έτσι, από γειτονιές, από χωριά κλπ. Και τα οποία θέλουμε και πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αναδειχθούν. Το κάνουμε εμείς αυτό. Ευχαριστούμε ως τώρα. Θέλουμε αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί, να ενδυναμωθεί.

Το Αγρίνιο υποδέχτηκε τη φλόγα της αγάπης, φίλες και φίλοι, χθες, έτσι στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντικής Αιμοδοσίας, η οποία κάθε χρόνο διοργανώνεται από την ΠΟΣΕΑ. Η ΠΟΣΕΑ είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Εθελοντές συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Δημοτικού Πάρκου, όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία. Στη συνέχεια, η φλόγα της αγάπης διέσχισε τους δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή λαμπαδιδρόμων, καταλήγοντας στην πλατεία του γηπέδου του Πανετολικού. Την φλόγα άναψε, όπως κάθε χρόνο, ο Δήμαρχος Αγρίνιο Γιώργος Παπαναστασίου, με την Δήμητρα Αβράμπου, την πρόεδρο του Δραστήριου Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρίνιο, ο οποίος οργάνωσε για την Παρασκευή εθελοντική αιμοδοσία. Έτσι, είχαμε μια διπλή δράση, μια συμβολική φλόγα, η οποία μεταφέρει σίγουρα ένα πολύ μεγαλύτερο μήνυμα. Σημαντικό μήνυμα που μόνο συμβολικό δεν είναι, ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και προσφοράς και μπορεί να χαρίσει ζωή. Μην το ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αυτό.

0: τώρα με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό Σταμάτη Πάνουδάκη, φίλε και φίλοι. Ανακοίνωσε την αναβολή τη συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 του μηνό στο Μεσολόγιο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Όπω αναφέρει ο ίδιο ο δημοφιλή δημιουργό, υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Κρίμα ο άνθρωπο, πραγματικά συγκινητικό το βίντεο του, το οποίο έχει αφήσει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι ή και με την ομιλία του από ό,τι κατάλαβε, γεγονό που δεν του επιτρέπει πλέον να ανταποκριθεί στι απαιτήσει τη προγραμματισμένη εμφάνισή του αυτή στο Μεσολόγιο με το βιντεάκι του. Μπορούμε να το ακούσουμε λίγο, Βαγγέλη, ένα απόσπασμα. Ωραία, να ακούσουμε λίγο το βιντεάκι του δημιουργού του.
1: Σα μιλάω γιατί δυστυχώ το κάτι με την υγεία μου το οποίο είναι ένα μικρό κεφαλικό εμπασπιπτό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στραχωρεί είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που θα ερχόντουσαν στη συναυλία του Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο, όπως και όλη η μουσική μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό και τους πουλάω, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δηλαδή πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις, μην πάθω και κανένα ακόμα άλλο. Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα και τα λοιπά, εννοείται, για τουλάχιστον 2 μήνες. Τι να πω, ήθελα πολύ να είμαι εκεί, το καταλαβαίνετε. 2 χρόνια ασχολούμαι με τη μουσική και την οργάνωση του Μεσολογγίου. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν και δεν έχω κανένα... απλώς ο πολύς εκνευρισμός, οι πολλές συνεννοήσεις, πράγματα τα οποία ναι μεν τα κάνω εγώ πάντα, αλλά πράγματα τα οποία δεν μου πάνε φαίνεται, κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε. Να είναι καλά.
0: Αντέδρασε ο οργανισμός, περαστικά να πούμε στο Σταμάτη Πανουντάκη και βέβαια να έρθει η αναγύριση Σιδερένιος και υπάρχει χρόνος να κάνει τη συναυλία του κάποια άλλη, κάποιον έναν άλλο μήνα. Μπορεί να την κάνει και το 2027, τώρα τι να κάνουμε. Εντάξει, 201 χρόνια μετά την έξοδο. Σημασία έχει να επιστρέψει υγιής. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κλείνουμε κάπου εδώ. Πάλι μαζί σας αύριο, φίλες και φίλοι, βροχερή αυριανή ημέρα όπως είπαμε. Έτσι, καλός καιρός σήμερα. Από αύριο βροχερή ημέρα και με πτώση μάλιστα της θερμοκρασίας. Μείνετε συντονισμένοι, υπάρχει συνέχεια, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά, Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, και εμείς θα είμαστε μαζί. Όπως είμαστε μαζί σας κάθε πρωί, 11 με 1, εδώ, στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM φυσικά, και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάζω μαζί με επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκκώσης.

21 Σεπτεμβρίου, Βαγγέλη, φθινοπορεινή η σημερινή ημέρα. Να πούμε βεβαίως ότι εντάξει, σιγά σιγά με τη φθινοπορεινή ημέρα νομίζω ότι λαμβανόμαστε πλέον ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια σαφώς πιο φθινοπορεινή κατάσταση, καιρικά τουλάχιστον. Αν και τουλάχιστον σήμερα οι 31 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή μας επηρεάζουν λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, και όμως το καλοκαίρι κατά κάποιον τρόπο δεν λέει να φύγει. Και είναι φυσικό και επόμενο, άλλωστε λίγο πολύ και τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε ότι και εντός Σεπτεμβρίου, ακόμη κατά περιπτώσεις και εντός Οκτωβρίου, οι θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, υψηλές που λέμε. Ωστόσο, αύριο το σκηνικό του καιρού αλλάζει, Βαγγέλη, από ό,τι φαίνεται, στην περιοχή του Αγρινίου, όπου η θερμοκρασία όχι απλά θα υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς, έως τους 27 με 28 περίπου, αλλά θα είναι μία, όπως φαίνεται τουλάχιστον, μία ημέρα συννεφιασμένη κατά γενική ομολογία, και λίγο μετά τις 12, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, θα αρχίσουν και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Ίσως πριν τις 3 το μεσημέρι δούμε και την εκδήλωση μιας πρόσκαιρης καταιγίδας, αλλά και βροχοπτώσεις έως τις απογευματινές ώρες. Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα μας επηρεάσει μεμονωμένα, όπως φαίνεται, αύριο δηλαδή, γιατί από Τετάρτη και πάλι, Βαγγέλη, ναι μεν ο υδράργυρος δεν θα ανέβει πάνω από τους 27, ίσα ίσα, που θα υποχωρήσει κι άλλο ως μέγιστη τιμή τους 25 βαθμούς Κελσίου, και θα ανέβει προς το τέλος της εβδομάδας στους 26 και 27. Πάντως βροχοπτώσεις φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο αύριο, και αυτό στα μισά της ημέρας, από το μεσημέρι και έπειτα, ενώ Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε ένα διήμερο όπως όλα δείχνουν με ηλιοφάνεια. Παρασκευή, Σάββατο, εκ νέου αραιή συννεφιά, ίσως και πιο έντονη συννεφιά. Μάλιστα το Σάββατο το απόγευμα δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια ασθενής βροχόπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πράγματι μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινές καταστάσεις, και όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για να φύγει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος και να έρθει ο σονούπο ο Οκτώβριος.

μέρες σε ό,τι αφορά το έτος που διανύουμε, το 2026. Να στείλουμε επευκαιρία στις ευχές μας στους εορτάζοντες. Ιωνάς σήμερα, είναι του προφήτη Ιωνά. Μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η ημέρα Μνήμης του Νικόλαο Καπετανίδη, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, μιας και βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα πάντα αναπτύσσονται και εξελίσσονται, Βαγγέλη, ας ελπίσουμε ότι θα έρθει η στιγμή εκείνη που θα μάθουμε πολύ πιο ευχάριστα θέματα, έτσι, και νέα γύρω από αυτού του είδους τις ασθένειες, για να μην χρειάζεται πλέον να μιλάμε για παγκόσμιες ημέρες ούτε Αλτσχάιμερ ούτε πολλών άλλων ασθενειών, οι οποίες δυστυχώς όχι απλά υπάρχουν γύρω μας, αλλά είναι δύσκολες οι καταστάσεις σε κάθε περίπτωση. Μακάρι λοιπόν να έρθουν εκείνες οι ευχάριστες ειδήσεις μία ημέρα, και αυτή η ημέρα να μην αργήσει, όπου ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ ή και άλλες θα είναι σε θέση να τις καταπολεμά κανείς. Να πούμε βεβαίως ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι η ημέρα της Άνοιξης στην Αργεντινή. Εμείς πάμε για φθινόπωρο, στην Αργεντινή πάνε προς Άνοιξη και σταδιακά για καλοκαίρι. Ημέρα των μαθητών στη Βολιβία, ημέρα του δένδρου στην Βραζιλία. Είναι μια σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο και οι μαθητές φυσικά ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα. Ενώ είναι και η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζουν η Μάλτα το 64 από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε, πρώην Βρετανικές Ονδούρες, το 71 από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και η Αρμενία το 91 από τη Σοβιετική Ένωση. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears. Επιστρέφω στα του καιρού για να πούμε ότι πράγματι το Σαββατοκύριακο τελικά, Βαγγέλη, αν και χθες είχε έτσι συννεφιά το απόγευμα, εν τέλει δεν είχαμε απρόοπτα, όλα κύλησαν ομαλά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως ακριβώς σας τα είπαμε περί του καιρού, δεν άλλαξε κάτι, και φυσικά αυτό βοήθησε και στο να είναι από καιρικής απόψεως ιδανικές οι συνθήκες εν ώψη του μεγάλου αυτού παιχνιδιού που είχαμε στο Αγρίνιο χθες, του πρώτου μεγάλου παιχνιδιού στην πόλη μας, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσουν και άλλα μεγάλα παιχνίδια, και όχι τόσο μεγάλα αλλά ίσως ακόμη πιο κρίσιμα. Εδώ υπάρχει ένας διαχωρισμός: μεγάλα παιχνίδια φιλοξενώντας υποψήφιους πρωταθλητές. Έναν υποψήφιο πρωταθλητή φιλοξενήσαμε χθες. Υποψήφιους πρωταθλητές θα συνεχίσουμε να φιλοξενούμε, γιατί θα έρθει και ο Ολυμπιακός, θα έρθει και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ ήρθε, δεν έρχεται, πάει τέλος του χρόνου τώρα. Θα έρθει και η ΑΕΚ, ο Άρης θα έρθει, αλλά δεν το κατατάσσω στους υποψήφιους πρωταθλητές. Γιατί με την εικόνα που δείχνει, αν είναι να βάλω και τον Άρη σε αυτήν την εξίσωση, ότι είναι στους υποψήφιους πρωταθλητές, πιο πιθανό μου κάνει να πάρει πρωτάθλημα Όφη παρά ο Άρης.

Δεν το ξενυχτήσαμε και πολύ, αν και το παιχνίδι χθες ήταν, Βαγγέλη, αυτό που λένε και στο μπάσκετ ορισμένοι έτσι, δημοσιογράφοι που κάνουν και τις μεταδόσεις, forecaster, είχε ένα χιτσκοκικό φινάλε, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση από μπάσκετ μεριά. Χιτσκοκικό φινάλε γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να ευτύχησε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο σε μικρό χρονικό διάστημα με δύο τέρματα. Ο Πανατολικός το πρώτο ημίχρονο σαν να μην υπήρχε, αλλά οι ρόλοι άλλαξαν στην επανάληψη και εκεί που έδειχνε ο Πανατολικός να έχει ξυπνήσει σαν να για εκείνο να ξεκινούσε εκείνη την ώρα ο αγώνας, ο ΠΑΟΚ θες το 0-2, θες ότι θεωρούσε λίγο πολύ δεδομένη τη νίκη με βάση και αυτό το μεγάλο αβαντάζ των δύο τερμάτων. Έκατσε που λέμε η ομάδα του ΠΑΟΚ, σε βαθμό βεβαίως που κόντεψε να το πληρώσει, και ο Πανετολικός, ναι, θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον ισοφαρίζει τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι ένας αγώνας δεν τελειώνει ποτέ αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά. Ένας αγώνας δεν τελειώνει στα 45 λεπτά. Αυτό νομίζω ότι το κατάλαβε και ο ΠΑΟΚ εν μέρη, αλλά και ο Πανετολικός. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει και στην διακοπή των τριών εβδομάδων. Βαγγέλη, έρχεται μια διακοπή τριών εβδομάδων. Θα μου πεις, τι θα κάνουμε τρεις εβδομάδες χωρίς ποδόσφαιρο και γενικά χωρίς σπορ? Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η Εθνική έρχεται να δώσει τέσσερα μεγάλα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Οπότε και μπάλα θα έχουμε, αλλά θα έχουμε και Ευρωλίγκα, γιατί ξεκινά και στο μπάσκετ η μάχη των δύο αιωνίων και όχι μόνο. Πήραμε μια μικρή γεύση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε από μεγάλα παιχνίδια, από τελικούς, με την Real τελικά να κατακτά το πρώτο Super Cup της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό, παίρνοντας και μια revanche για το χαμένο Final Four πριν λίγους μήνες. Όπως και να έχει, ακόμη και χωρίς την συνέχεια, την άμεση συνέχεια του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και των άλλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, δεν θα μείνουμε χωρίς σπορ και χωρίς δράση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, άλλο οι εθνικές θα μου πείτε, άλλο οι σύλλογοι, θα μας λείψουν οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, τα παιχνίδια του Πανετολικού και όχι μόνο. Ήταν τώρα 5 σερί εβδομάδες που δεν είχαμε πάρει ανάσα, και η αλήθεια είναι ότι μια ανάσα πάντα χρειάζεται. Ανοξίδωτα που δεν σκουριάζουν με τίποτα. Τι θα κάνουμε, θα το παλέψουμε, Βαγγέλη, και χωρίς Super League 1 για ένα διάστημα. Θα πούμε περισσότερα περί Πανετολικού στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είπαμε, ένας Πανετολικός ο οποίος, όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Πανετολικός, αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλετε, ότι πρέπει και οι δύο και γενικά οι ομάδες να αντιλαμβάνονται ότι κανένας αγώνας δεν ξεκινά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και κανένας αγώνας δεν τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, είναι 90 λεπτοί οι αγώνες. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει και οι ομάδες λίγο να έτσι, το βλέπουν πιο σφαιρικά το όλο ζήτημα. Πάντως θα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτό το οποίο θα βιώσουμε τώρα με μια μεγάλη διακοπή. Κάθε χρόνο υπήρχε μια διακοπή μέσα στο Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, για τους αγώνες εθνικής μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Φέτος τα πράγματα άλλαξαν με βάση το πρόγραμμα της UEFA και τώρα η διακοπή γίνεται μετά και την πέμπτη αγωνιστική. Δηλαδή εκεί που οι ομάδες πάνε σιγά σιγά να βρουν ρυθμό, έρχεται μια διακοπή που στην προκειμένη τον Πανετολικό δεν τον ευνοεί απ' τη μία, υπό την έννοια ότι έχει 9 βαθμούς, πήρε παιχνίδια με ομάδες στα μέτρα του ή και λίγο κατώτερες από εκείνον, πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι ούτε κόντρα στον Παναθηναϊκό ούτε κόντρα στον ΠΑΟΚ απέναντι σε δύο υποψήφιους πρωταθλητές. Ωστόσο έχει αυτό το 3-3 με παιχνίδια που έδωσε κόντρα σε ομάδες που είναι στα μέτρα του. Άρα ο Πανετολικός από αυτήν την άποψη σίγουρα βγαίνει χαμένος, το ότι δεν θα δώσει τώρα ένα ακόμη παιχνίδι. Όμως, επειδή έγινε και η μετακίνηση, η μεταγραφή μάλλον του Θημιάνη, υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και θέματα, υπό αυτήν την έννοια σίγουρα η διακοπή των 20 ημερών, Βαγγέλη, θα βοηθήσει την ομάδα και τον Γιάννη Αναστασίου να δεθεί ακόμη περισσότερο με τους παίκτες, και οι παίκτες φυσικά, γιατί αρκετοί από αυτούς είναι καινούργοι, φέτος ήρθαν, να δεθούν μεταξύ τους και να γνωρίσουν οι μεν τους δε καλύτερα. Οπότε είναι αυτό που λέμε πάντα, το νόμισμα έχει δύο όψεις.
Ναι, μεν αγωνιστικά ίσως να μην μας ευνοεί η διακοπή λόγω των θετικών αποτελεσμάτων, αν εξαιρέσω τα δύο αυτά μεγάλα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως, λόγω τραυματισμών σίγουρα θα δοθεί ο χρόνος, ο απαραίτητος χρόνος και στην ομάδα του Πανετολικού. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ο Πανετολικός είναι τις ομάδες που καλώς ή κακώς στην παρούσα φάση δεν θα έχει και πολλές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων. Αν δούμε τα ρόστερ άλλων και άλλων ομάδων, ειδικά των μεγάλων, του ΠΑΟΚ, καλή ώρα από ό,τι πρόλαβα να δω, ο ΠΑΟΚ θα έχει τουλάχιστον 10 απουσίες το επόμενο διάστημα. Τι είδους μίνι προετοιμασία να μπορεί να κάνει ο προπονητής όταν 10 παίκτες θα είναι διασκορπισμένοι στις εθνικές τους ομάδες. Παρόμοιο σκηνικό και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, από όπου υπάρχουν παίκτες που πηγαίνουν στις εθνικές τους, σίγουρα μένουν πολύ λιγότερες λύσεις πίσω. Βέβαια, ένα παράπονο υπάρχει και είναι λογικό και επόμενο, και όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ο Γιωβάνοβιτς θα κριθεί αυστηρά, θεωρώ, στα 4 αυτά παιχνίδια του Σεπτεμβρίου με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Θα κριθεί αυστηρά, όχι για το αν θα κερδίσει ή όχι τους Γερμανούς ή τους Ολλανδούς κτλ. Θα κριθεί και για το ότι πρέπει κάποιον να κερδίσει, τουλάχιστον τη Σερβία, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Αλλά δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Όπως σας είπα και στις προηγούμενες εκπομπές, δεν έχω προσωπικά την απέτηση να κερδίσουμε τη Γερμανία, αλλά έχω την απέτηση να δείξουμε πράγματα και απέναντι στην Γερμανία και απέναντι στην Ολλανδία. Μην πάμε σαν το φτωχό συγγενή Βαγγέλη, μην πάμε μήπως δεχτούμε πολλά γκολ και δεν ξέρω και εγώ τι. Όχι, δεν αρμόζει σε αυτήν την εθνική να πάει με αυτό το σκεπτικό, ούτε να τρέμει, ούτε να φοβάται, ούτε, όπως λέει και ο Αναστασίου, να σεβαστεί τον αντίπαλο περισσότερο πόσο πρέπει. Σεβόμαστε μεν κάθε αντίπαλο, αλλά αυτή η εθνική, όπου μεσοεπιθετικά διαθέτει μια φουρνιά που ίσως δεν είχε ποτέ ξανά, οφείλει να δείξει πράγματα. Αν δεν τα δείξει με Γιωβάνοβιτς, μην είναι πολύ πιθανό στα επόμενα προκριματικά για το Euro, στον πάγκο να είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

Είναι Δευτέρα, Βαγγέλη. Ναι, είναι Δευτέρα. Είναι το ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Ερχόμαστε από ένα full αθλητικό και όχι μόνο Σαββατοκύριακο. Αλλά επειδή αυτή εδώ η εκπομπή έχει αποδείξει τους τελευταίους ούκο λίγους μήνες, μη σας πω χρόνια, ότι πλέον έχει ανοίξει την βεντάλια των θεμάτων, όχι μόνο σε αθλητικό, αλλά και σε πολιτιστικό και σε κοινωνικό και σε πολιτικό, τα πάντα όλα εν ολίγες. Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν το σαν σήμερα, τι συνέβη σαν σήμερα, ξεκινώντας το 1943, όχι και πολύ μακριά, έχουμε ξεκινήσει αναδρομές από πολύ έτσι πίσω. 1943, σαν σήμερα αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά ωστόσο έχασαν τη ζωή τους 5.000 στρατιώτες.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1944, η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθεωρούμενα και βεβαίως το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας μάλιστα στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Φτάνουμε με αυτά και με εκείνα στο 1971, όταν κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία», ενώ το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Αυτή είναι και η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Να που κάποτε και η Παναχαϊκή έγραφε τη δική της ιστορία στα κύπελα Ευρώπης και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετές δεκαετίες πλέον θα έλεγα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Παναχαϊκή προσπαθεί και ξανά προσπαθεί, αλλά μέχρι εκεί. Να δούμε αν τα επόμενα χρόνια η Παναχαϊκή από τη Γάμα Εθνική θα επανέλθει και θα βρει όχι απλό το δρόμο για τη Β' Εθνική Super Bad League 2 όπως λέγεται πλέον, αλλά να δούμε εάν θα έρθει η στιγμή Πανατολικός και Παναχαϊκή να παίξουν μαζί στην Α' Εθνική.

Ωστόσο, θα μείνουμε λίγο ακόμη σε αθλητικούς ρυθμούς, σε αθλητικό τέμπο, με αφορμή το αθλητικό σαν σήμερα. Πάμε να δούμε έτσι κάποια γεγονότα που σημειώθηκαν, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, και ξεκινάμε από το 1969, όταν ο Ολυμπιακός νικά με 2-1 τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, με γκολ που πετυχαίνουν ο Μίλτος Κουμαριάς στο 49 και ο Γιώργος Σιδέρης στο 85. Ωστόσο, μειώνει για τον ΠΑΟΚ στο 90 ο Ανέστης Αφεντουλίδης. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα θα ξανανικήσουν στην έδρα του Δικεφάλου του Βορρά για το πρωτάθλημα το 92. Την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός νικά 2-0 τον Άρη στη Λεωφόρο, με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Αντωνιάδη. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, από το 69 που κέρδισε ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τον κέρδισε ξανά στην Τούμπα το 92, όταν γεννιόμουνα. Δηλαδή, πόσα χρόνια διαφορά, για να καταλάβει κανείς τι εστί έδρα πολλές φορές. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου να, η δύναμη της έδρας που λέμε, η παρουσία του κόσμου κτλ. Δημιουργούν μια τέτοια συνθήκη που ένας Ολυμπιακός δεν μπορούσε για πολλά χρόνια να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Όπως και ο ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια, αν θυμόσαστε, κυρίως προ-Ιβάν Σαββίδη εποχή, από την Λάρισα και κάτω δεν περνούσε και ιδανικά.

1977 τώρα. Πάντα σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδα γνωρίζει τη συντριβή από τη Ρουμανία με 6-1 σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο Βουκουρέστι. Ντεμπούτο μάλιστα με το εθνόσημο πραγματοποιούσαν τότε ο Νίκος Αναστόπουλος, που αγωνιζόταν στον Πανιόνιο, ο Σπύρος Λιβαθινός στον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Παράσκος που έπαιζε στην Καστοριά και ο Λάκης Παπαϊωάννου που τότε ήταν στην ομάδα του Πιερικού.

Ερχόμαστε στο 1980, όταν η ΑΕΚ νικά με 2-1 τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια με 2 γκολ του Θωμά Μαύρου και παίρνει προβάδισμα στη βαθμολογία της Α' Εθνικής. 6 χρόνια αργότερα, το 86, για να δούμε αν θα έχουμε παρόμοιο σκηνικό και φέτος, το 86 ισόπαλοι αναδεικνύονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι πρωταθλήματος που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι ανοίγουν το σκορ στο 26 με τον Κώστα Μπατσινίλα και ο Νίκος Αναστόπουλος ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό στο 80. Και βεβαίως μετά τη διακοπή μην ξεχνάτε ότι έρχεται το ντέρμπι αιωνίων, Βαγγέλη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μόνο που αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό, ή αν θέλετε ο Ολυμπιακός στο μείον 5. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μετά τη διακοπή δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη από πλευράς Ολυμπιακού, αν δεν θέλει να δει τον Παναθηναϊκό ή και τους υπολείπους να τον αφήνουν αρκετά πίσω εν όψη και της συνέχειας.

1995 τώρα, η UEFA αποκλεί, λέει, την Δυναμό Κιέβ από το Champions League, ύστερα από την καταγγελία του Ισπανού διαιτητή Αντώνιο Λόπεθ Νιέτο ότι την παραμονή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, άνθρωποι της Ουκρανικής ομάδας αποπειράθηκαν, λέει, να τον δωροδοκίσουν, προσφέροντάς του γούνες και χρήματα. Εδώ, Βαγγέλη. Το μάτς της αγωνιστικής, λοιπόν, της πρώτης αγωνιστικής Δυνάμο Κιέβου Παναθηναϊκός 2-1 ακυρώνεται και τη θέση της Ουκρανικής ομάδας στον όμιλο πήρε η πρωταθλήτρια Δανίας Άλμπορκ. Μια δες τι συνέβαινε το 95. Γούνες και χρήματα έδιναν στο διαιτητή. Την νίκη την πήραν, αλλά τελικά το μάτς ως μη γενόμενο, αφού ακυρώθηκε και τη θέση της πήρε μια άλλη πρωταθλήτρια άλλης χώρας. ...1996, έναν χρόνο μετά, πεθαίνει από οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ηλικία μόλις 54 ετών ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Υπήρξε βασικός χρηματοδότης της ΠΑΕ ΟΦΗ στο μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας του 80, γι' αυτό και ο σύλλογος τον έχει τιμήσει δίνοντας το όνομά του στο γήπεδό του αλλά και στο προπονητικό κέντρο που κατασκευάστηκε με δικά του χρήματα.

2000 η Χάιντι Αντικατζίδη καταλαμβάνει την έκτη θέση στο ιππικό τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. 2003 τώρα ο Νίκος Χαγλαμανάκης κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στην Ιστιοσανίδα Μιστράλ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας που διεξήχθη στην Ισπανία, ενώ τέλος το 2004 ο Χρήστος Ταμπαξής κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο S1 με 2.56.64 στους Παρολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Βάζουμε μια ανατελεία, περνάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε νεότερα θέματα και ειδήσεις εδώ από την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, Ευαγγέλη, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Και επιστρέφουμε για να κλείνουμε μία-μία τις ενότητες. Να σταθούμε βεβαίως, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάζουμε μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να σταθούμε λίγο στις προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή πάντα σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. 1934 γεννιέται ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης ο Λέοναρντ Κοέν. 1936 γεννήθηκε ο Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος ο Νίκος Πουλαντζάς. Και το 1950 ο Αμερικανός ηθοποιός ο Μπιλ Μάρεϊ. Από τις τρεις προσωπικότητες μόνο ο Μπιλ Μάρεϊ είναι εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1847 ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Και το 1937 ο Έλληνας φιλόλογος ο Ιωάννης Σκητουτρής.

Να δώσουμε όμως και έτσι κάποια στοιχεία και ένα άρωμα τοπικής ειδησιογραφίας μέσα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Του Σαββάτου μένει το πρωτοσέλιδο, αλλά τα θέματα είναι και παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, ζητούμενο η ροή των υδάτων. Οι κλειστές καμάρες και ο μπαζωμένος διάβλος επιβαρύνουν την κατάσταση. Σε άλλα σημαντικά θέματα, ΕΙΔΑΠ ζητά να απορροφήσει το ΔΕΙΑ ναυπακτίας. Αγρίνιο, στο τραπέζι διεκδικήσεις των εργαζόμενων ΕΣΠΑ στους Δήμους. Δάσκαλοι σε ρόλο ελεγκτή, παραλογισμός με τις σχολικές εκδρομές. Με το νέο λοιπόν πλαίσιο, οι δάσκαλοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να ελέγχουν τα λεωφορεία, τους οδηγούς και τους χώρους επίσκεψης. Εδώ δες, ο δάσκαλος θα είναι για όλες τις δουλειές στο τέλος. Λοιπόν, έρχονται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, μιας και ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος για την τσέπη μας. Αυτό εκτιμά και ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Ακαρνανίας, ο Δημοσθένης ο Κακούρης. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτική ενίσχυση για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων. Και στα ευσυνείδητα, Ελλάς του Τσίπρα, συντονιστική και Τσίπρας εν ώψη στην Αιτωλοακαρνανία. Λες Βαγγέλη, να έχουμε τις επόμενες εβδομάδες, το επόμενο τέλος πάντων χρονικό διάστημα, την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στην Αιτωλοακαρνανία. Για να δούμε. Dance me to the wedding now. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να τον δούμε αρκετά χρόνια στην πόλη του Αγρινίου και γενικά στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά τώρα σιγά σιγά όσο πλησιάζει ο καιρός για τις βουλευτικές εκλογές, Βαγγέλη, θα μας θυμηθούν άπαντες. Όχι απλά θα μας θυμηθούν, αλλά θα είναι λες και μας ξέρουν από παιδιά, λες και ήμασταν από παιδιά μαζί, λες και κάναμε μαζί φαντάρι που λέμε. Μας γνωρίζουν και με τα μικρά μας ονόματα. Μετά την κάλπη δεν ξέρω αν θα μας θυμώνται ή θα ερωτιούνται κάπου σε ξέρω, κάπου σε ξέρω. Και μιας και μιλάμε για εκλογές, για τις εκλογές που θα έρθουν, αντιλαμβάνεσαι Βαγγέλη τι θα γίνει την 28η εδώ στο Αγρίνιο. Τι παρέλαση θα έχουμε από υποψήφιους και μη και νυν βουλευτές και γενικά στελέχη πρώτης γραμμής. Τι παρέλαση έχουμε να ζήσουμε και τότε. Παρέλαση μέσα στην παρέλαση και βεβαίως οι εντάσεις, φαντάζομαι, σαν να τους βλέπω από τώρα, οι εντάσεις και οι διαφωνίες θα δίνουν και θα παίρνουν για το ποιος θα πρέπει να καθίσει πιο κεντρικά, όχι τόσο έξω-έξω, να φαίνεται, να τον παίρνουν καλά και οι κάμερες. Καταλαβαίνεις, Βαγγέλη. Όλοι θα έρθουν έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον για να φανούν. Το θέμα είναι, ζωή να έχουν όλοι οι βουλευτές μας, όλων των κομμάτων, αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή να μην έρχονται απλά έτσι μία στο τόσο, να μας βλέπουν και να φεύγουν. Είτε είναι περίοδος εκλογών, είτε είναι η 28η ή 25η Μαρτίου και πάει λέγοντας. Καλό θα είναι να έρχονται συχνά πυκνά, να βλέπουν τι γίνεται και τι δεν γίνεται και τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει στον ορίζοντα και να όχι απλά να το επικοινωνούν, αλλά να δίνουν και λύσεις. Αυτή είναι η ουσία και θα έπρεπε, θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι βουλευτές όλων των κομμάτων να είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωμένοι και βάσει κανονισμού αν είναι δυνατόν, έτσι ώστε να επισκέφτονται πιο συχνά τις περιφέρειές τους και να βλέπουν από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει. Λειτουργεί η αγορά, κινούνται τα καταστήματα, τι γίνεται στην εστίαση, τα πάντα και άλλου είδους προβλήματα που υπάρχουν και μας ταλαιπωρούν.

Η αλήθεια είναι ότι χθες ημέρα ήταν σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά το Αγρίνιο γύρω από το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, λογικό και επόμενο. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε και σε αυτό το οποίο συνέβη έξω από το γήπεδο του Πανετολικού και έχει τη δική του σημασία, έχει τη δική του έτσι, δυναμική, και μιλάμε για τη φλόγα της αγάπης. Το Αγρίνιο λοιπόν υποδέχθηκε ξανά τη φλόγα της αγάπης, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντικής Αιμοδοσίας, η οποία διοργανώνεται ως γνωστόν κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Και φυσικά οι εθελοντές συγκεντρώθηκαν σε πρώτη φάση στο Δημοτικό Πάρκο, στην είσοδο του πάρκου. Από εκεί λοιπόν πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία, και στη συνέχεια η φλόγα της αγάπης κινήθηκε στους δρόμους της πόλης με συμμετοχή λαμπαδιδρόμων, για να καταλήξει στην πλατεία έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι που η φλόγα δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο, αλλά περιορίστηκε μόνο εκτός γήπεδου άναψε ο βωμός και όχι εντός, όπως συνηθίζονταν τα προηγούμενα χρόνια, όπως αυτές συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και φέτος τη φλόγα άναψε ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου, μαζί και με την Δήμητρα Αβράπου, την πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου. Και βεβαίως να πούμε ότι το μήνυμα είναι ένα, και αυτό μεταφέρει η φλόγα, πως η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη προσφοράς και αγάπης, είναι μια πράξη μέσα από την οποία χαρίζεται ζωή.

Εν τω μεταξύ, χθες, μιας και μιλάμε για το χθες, να πούμε ότι το Αγγελόκαστρο και η Γαβαλού εκεί ψηλά. Ψηλά, αρκετά ψηλά, ειδικά η Γαβαλού έπιασε κορυφή μαζί με τα προσφυγικά στην Πάτρα, αλλά και το Αγγελόκαστρο πλησίασε τους 33 βαθμούς Κελσίου, η Γαβαλού τους ξεπέρασε, 33,1, στο Αγγελόκαστρο 32,8, για να αντιληφθείτε ότι λέμε ότι το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και το εννοούμε, το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ όταν μιλάμε για θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου, ως και σήμερα, γιατί από αύριο αυτά μάλλον θα πρέπει σιγά σιγά να τα ξεχάσουμε. Δεν ξέρω αν τυχόν λίγο πριν το τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουμε εκ νέου κάποια άνοδο της θερμοκρασίας, ή αν όντως μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες, για τα τελευταία 24 ώρα με τέτοιου είδους υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως η Γαβαλού έκανε τη διαφορά από κοντά και το Αγγελόκαστρο, περιοχές άλλωστε που κάθε χρόνο, Βαγγέλη, κατά την περίοδο του καλοκαιριού βρίσκονται στον σχετικό πίνακα του μετέω με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Να και ο Μαραβέγιας.

Να πούμε βεβαίως ότι εντάξει, τα τραγούδια και το τι προσφέρει στη μουσική σκηνή ο Κωστής Μαραβέγιας, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε. Το αντιλαμβάνεστε, το βιώσαμε και μέσα από τη συναυλία του πριν από λίγους μήνες έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, όπου μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη πρόσφεραν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και ο κόσμος το απόλαυσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Βεβαίως τον απολαμβάνουμε και στους τίτλους μιας από τις πλέον επιτυχημένες κομικές σειρές του Αλφα, το Μπαμπάς Αγαπώ. Το όνομά του ακούστηκε πριν μερικά 24 ώρα για μια πιθανή επιστροφή στο The Voice, αν και τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Η Πάολα, οριστικά, η Πάολα θα είναι εκείνη που θα έρθει να αντικαταστήσει. Εντάξει, ουδείς αναντικατάστατος θα μου πείτε από τη μία, αλλά εντάξει, το κενό του Μαζονάκη είναι κενό, δεν αλλάζει σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η Πάολα είναι και πιο κοντά στο στυλ του Γιώργου, στο λαϊκό. Και όπως είχε ξεκαθαρίσει και η παραγωγή, ήθελαν στη θέση του Μαζονάκη, εφόσον δεν μπορούσε να μείνει κενή λόγω των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου προγράμματος, αποφασίστηκε να είναι γυναίκα αυτή που θα καθίσει στην καρέκλα του Μαζονάκη και εν τέλει θα είναι η Πάολα. Αυτά για να λέμε και τα τηλεοπτικά μεταξύ άλλων και όσα αφορούν βεβαίως το συγκεκριμένο παιχνίδι, μιας και έχει τιμηθεί σε μεγάλο βαθμό και η περιοχή μας μέσα από το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι, ούκο λίγες φωνές έχουν αναδειχθεί και κάποιες εξ αυτών, Βαγγέλη, πλέον γεμίζουν ολόκληρα στάδια και συναυλίες και νυχτερινά κέντρα, όπως είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Η Ιουλία Καλυμάνη από την Κονοπίνα, έτσι μην το ξεχνάμε, εδώ από το Ξηρόμερο. Όπως. Ακριβώς, δικό μας παιδί, όπως το λες. Και περιμένουμε και φέτος να έχουμε αρκετά δικά μας παιδιά στο The Voice. Μιας και μίλησαμε για The Voice και αναφερθήκαμε μεταξύ άλλων και στο Γιώργο Μαζονάκη, να πούμε ότι και ο Πανετολικός χθες, λίγο πριν την είσοδο, οφείλω να το πω, λίγο πριν την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του παιχνιδιού, να πούμε πως από τα ηχεία και από τα μικρόφωνα ακούστηκε το τραγούδι με τον Ίβο, το ντουέτο, το «Θέλω να γυρίσω στην παλιά μου γειτονιά», και ήταν μια στιγμή που, εντάξει, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική σε κάθε περίπτωση. Λίγο πριν την έναρξη αυτού του μεγάλου παιχνιδιού, να ακούει κανείς ένα τραγούδι και πόσο μάλλον από τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, στίχοι που αρκούσαν για να ξυπνήσουν εικόνες μιας άλλης εποχής, μιας εποχής με αλάνες, πλατείες, ποδήλατα, παρέες, τις γειτονιές και εκείνη την αίσθηση ότι ο κόσμος ολόκληρος χωρούσε σε λίγα τετράγωνα. Αυτό το τραγούδι δεν περιγράφει απλώς έναν τόπο, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής που η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει πίσω. Και βεβαίως αυτή η επιλογή του τραγουδιού, που ήταν το ντουέτο του Μαζονάκη με τους Going Through, με τον Ίβο, έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στη βραδιά και σε κάθε περίπτωση προκάλεσε συγκίνηση στις εξέδρες.

Περί Μαζονάκη ο λόγος, να πούμε βεβαίως ότι με αφορμή και τις πρεμιέρες σήμερα των τηλεοπτικών πρωινών εκπομπών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, τώρα δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο ψυχαγωγικές θεωρούνται πλέον οι εκπομπές. Εμείς, Βαγγέλη, όταν μεγαλώσαμε, ακούγαμε πρωί-πρωί τον Παπαδάκη να λέει τα ενημερωτικά και μετά πρωινά, όπως το είχαμε συνηθίσει κάποτε. Χόρευαν, τραγουδούσαν, γελούσαν, έπαιζαν παιχνίδια. Αυτά ήταν τα πρωινά κάποτε. Τώρα λέει πρωινή εκπομπή και είναι από το πρωί, που λέει και ο Αρναούτογλου, από το πρωί ως το βράδυ, με κοινωνικά θέματα, δυσάρεστα θέματα, ειδήσεις οι οποίες συγκλονίζουν. Και πώς να μην συγκλονίσουν? Βέβαια, και αυτό που λένε κάποιοι, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άλλος άνθρωπος, θα έπαιρνε τέτοιου είδους διαστάσεις? Προφανώς και όχι. Εκτός και αν, όπως λέγει ο Βαγγέλης, αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος και το έψαχναν οι δικοί του, ίσως. Αλλά και πάλι όχι σε αυτό το βαθμό. Δεν θα γινόταν τόσος ντόρος όπως γίνεται τώρα. Βλέπουμε λοιπόν, με αφορμή και τις πρεμιέρες των εκπομπών, κάποιες περαιτέρω δηλώσεις, αν θέλετε, και από τα μέλη της οικογένειας του Εκλειπόντους, όπως η αδερφή του, η Μαρία Μαζονάκη, η οποία προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις οι οποίες έπαιξαν στα κανάλια. Βλέπω εδώ στο πρωινό του Αντένα, στο πρωινό του Λιάγκα, έπαιξαν οι δηλώσεις της αδερφής του Γιώργου Μαζονάκη, της Μαρίας Μαζονάκη, η οποία βεβαίως υποστηρίζει από την πλευρά της ότι ο τραγουδιστής δεν πέθανε, αλλά δολοφονήθηκε, ενώ τόνισε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του, λέει, πάτησαν στην ανάγκη του. Μάλιστα, η αδερφή του Εκλειπόντους στάθηκε στα όσα βιώνει η οικογένεια και στο θυμό που υπάρχει, ενώ αναφέρθηκε και στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στο θάνατο του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει πώς ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε λεπτομέρειες γύρω από αυτές τις θεραπείες. Να πούμε επίσης ότι η ίδια αναφέρθηκε στο πώς νιώθουν και είπε ξεκάθαρα ότι είμαστε όλοι εξοργισμένοι. Εξοργισμένοι, επανέλαβε, ότι είμαστε. Ο άδικος χαμός του Γιώργου μας πονάει. Τι να πούμε, λέγε το παιδί. Είμαι πολύ θυμωμένη, είπε η Μαρία. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά, συμπλήρωσε. Οι άνθρωποι, λέει, αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του. Δεν γνωρίζω, λέει, πώς γνώρισε τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε γνωρίζω λεπτομέρειες γύρω από τις περιβόητες θεραπείες, είπε. Ο δε πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Μανώλης, σχολίασε την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών, δηλώνοντας ότι δεν ήταν σε θέση να μιλήσει περισσότερο. «Δεν έχω, λέει, δυνατότητα, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι ικανοποιημένος με αυτήν την απόφαση να τους προφυλακίσουν». Αυτά. Ο πατέρας, είναι στιγμές, μπορεί να έχουν περάσει 5-10 μέρες, πόσες είναι περίπου τώρα, Βαγγέλη? Γύρω στις 10 μέρες, περίπου κάπου εκεί. Αλλά για μια οικογένεια, για έναν πατέρα και για μια μάνα, αλλά και για τις αδερφές που χάνουν έναν δικό τους άνθρωπο τόσο πρόωρα και τόσο άδικα, όσες μέρες και να περάσουν, η απώλεια αυτή θα είναι μια μεγάλη απώλεια, και πολύ περισσότερο για τη μάνα και για τον πατέρα, και άλλα και για τις αδερφές φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι για τη μάνα ειδικά και για τον πατέρα, για τους γονείς δηλαδή που έφτασαν στο σημείο να θάψουν το παιδί τους, ήταν μια και εξακολουθεί να είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.

Όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου στο πρωτοθέμα.gr, να πούμε ότι οδηγήθηκε πριν από λίγο στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη. Θα πούμε περισσότερα για το τι έχει υποθεί μέχρι στιγμής και για αυτή την περίπτωση. Θα σταθούμε και σε άλλες δηλώσεις, όπως αυτές που έκαναν βεβαίως και άλλοι άνθρωποι που γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη, και βεβαίως άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί του, καλλιτέχνες όπως ο Τολούα Καρνάνος, ο Γιώργος Ολιβάνης και όχι μόνο. Όλα αυτά όμως δεν θα τα δούμε τώρα μαζεμένα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος, στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας εδώ στον Antenna Star.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
7: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και πάμε να συνεχίσουμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Γιατί συνεχίζουμε, θα μου πείτε, γιατί η υπόθεση έχει εξελίξεις. Και έχει εξελίξεις οι οποίες φυσικά δεν μπορούν να μας αφήνουν και εμάς έτσι να μην, δεν μπορούμε να μην τις σχολιάσουμε, να μην αναφερθούμε. Να πούμε ότι σήμερα πριν από λίγο πριν τις 10 για την ακρίβεια, πέρασε την πόρτα του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο κύριος Κομιανός, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κύριος Κομιανός, λοιπόν, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου στο πρώτο θέμα, προσήλθε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για σειρά ζητημάτων που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ κατά την άφηξη

φωτογραφία, για ποιο λόγο του εστάλει και ποια ακριβώς ήταν η επικοινωνία που είχε με τη γιατρό. Παράλληλα, αναμένεται να ερωτηθεί για την σχέση που διατηρούσε μαζί της, αλλά και για το κατά πόσο, λέει, γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε εκείνη στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις του υπνοθεραπευτή θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις επαφές και τις επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο που είχε ο καθένας.

Τώρα, να σταθούμε λίγο και στην απάντηση που δίνεται από το ίδιο το νοσοκομείο Ελπής, μια απάντηση στους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο το νοσοκομείο Ελπής να διαψεύσει κατηγορηματικά δημοσιεύματα αλλά και αναρτήσεις που κάνουν λόγο για τηλεφωνική παρέμβαση με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του τραγουδιστή. Στην ανακοίνωσή τους από το νοσοκομείο Ελπής, ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου συγκεκριμένα ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή παρέμβαση προς τους ίδιους για τροποποίηση των στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα. Έξαλλος και ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας από πλευράς του ότι κανείς, λέει, δεν ζήτησε από το Ελπής να αλλάξει η ώρα στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Φτάνει πια με τις συκοφαντίες, είπε ο Υπουργός Υγείας. Να μην αφήσουμε, επανέλαβε, χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε, λέει, με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών, λέει από πλευράς του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οποίος Άδωνης, βεβαίως, μιλώντας σήμερα και στην πρωινή εκπομπή του Open, αναφέρθηκε, όπως ήταν φυσικό και επόμενο, στην περίπτωση Μαζωνάκη και δεν στάθηκε εκεί, πήγε και στην κυρία Καριστιανού και βεβαίως με αφορμή την κβατική ιατρική και στάθηκε σε αυτό ο Υπουργός για το γεγονός ότι η Μαρία Καριστιανού από πλευράς της διαφημίζει την κβατική ιατρική και όπως είπε ο Άδωνης, η Καριστιανού, λέει, διαφημίζει κβατική ιατρική που δεν υπάρχει. Μην νομίζει, λέει, ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Σε ό,τι αφορά πάντως τους ιατρούς του περιβόητου αυτού ιατρείου στο Κολωνάκι, ο Υπουργός Υγείας εκεί ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι τα έκαναν όλα στραβά. Αυτό, λέει, που έχει γίνει, λέει, πρέπει να διδάσκεται σε πανεπιστήμιο. Η διαχείρισή τους ήταν όλη λάθος. Του έβαλαν λάθος την αδρεναλίνη, λέει. Δεν ήξεραν να του κάνουν κάρπα. Τα έκαναν όλα, λέει, στραβά. Στην προκειμένη περίπτωση, αν και έπεσαν να φάνε, λέει, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη, οι έλεγχοι, λέει, που έχουν γίνει από τον ΙΣΑ είναι υπερβολικά πολλοί. 7-8, είπε. Τώρα, εάν αυτοί έβρισκαν τρόπο, λέει, να κοροϊδέψουν την επιτροπή που πήγαινε, αυτό, λέει, είναι θέμα απάτης. Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε παράλληλα ότι οι δύο αυτοί οι γιατροί του είναι παντελώς άγνωστοι και δεν είχε επαφή με όλα αυτά σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά από πλευράς Άδωνη Γεωργιάδη. Να σταθούμε όμως και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος θέλει να διευκρινίσει από πλευράς του ορισμένα πράγματα. Γιατί βεβαίως να πούμε ότι υπάρχουν κάποια

κάποιες πληροφορίες, κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αναφορές για τον Ίσα και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα υπήρξαν και κάποια ρεπορτάζ από πλευράς Ευαγγελάτου για κάποιους ελέγχους που γίνονται, μια διαδικασία, ότι είναι λίγο διαδικασία, παίρνεις τηλέφωνο μέχρι να το σηκώσουν, περιμένεις την αναμονή, σου ζητάνε να κάνεις μόνο, μόνο επώνυμες καταγγελίες, δεν μπορείς να κάνεις ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας, και πρέπει, λέει, να πληρώσεις και κάποιο παράβολο της τάξης των 50 ευρώ. Δηλαδή μια διαδικασία η οποία πολλές φορές απομακρύνει εκείνους που θέλουν να φτάσουν στην καταγγελία ενός γεγονότος. Σου λέει τώρα που να μπλέκουμε, να πληρώσουμε και το παράβολο, να πρέπει να δώσουμε με ονοματεπώνυμο την καταγγελία μας, να ενημερωθεί το ιατρείο το εκάστοτε ότι έχει γίνει καταγγελία σε βάρος κτλ. Προφανώς μεταξύ και αυτών, φαντάζομαι, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γίνεται μια ανακοίνωση, βγήκε μια ανακοίνωση με αφορμή, λέει, και τις τελευταίες αναφορές των ημερών, στις οποίες περιλαμβάνονται, λέει, ανακριβείς και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου που εμπλέκεται στο θάνατο του Μαζωνάκη. Ο Ίσα, λέει, θεωρεί αναγκαίο ότι πρέπει να αποκαταστήσει την πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο, λέει, παραθέτηκε πραγματικά περιστατικά. Μεταξύ των οποίων, με δύο λόγια, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι έως τις 9 Σεπτεμβρίου δεν είχε γίνει καμία επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου.

Παράλληλα, ο Ίσα υποστηρίζει ότι είχε κινητοποιηθεί έπειτα από άτυπη ενημέρωση γιατρού και ότι ακολούθησαν, λέει, απροειδοποίητοι έλεγχοι, κατά τους οποίους, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, δεν εντοπίστηκαν, λέει, μηχανήματα πλάσμα φαίρεσης, ενώ διαψεύδει πως μπήκε η εισαγγελέα στο Σύλλογο.

με αφορμή και, και το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του, στον τόπο του καταγωγής του πατέρα του, στη Σιτία. Να πούμε ότι για τον εκλοιπόν πλέον Γιώργο Μαζονάκη, το λέμε και δεν το πιστεύουμε, είναι, ακόμη για εμάς είναι αμήχανο να λέμε για τον Μαζονάκη, να λέμε εκλοιπόν, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τον πώς τον γνώρισε και τον ήξερε και τον ζούσε, μίλησε σε ιστοσελίδα της Κρήτης, το Κρέτα Live, και ο αρχιμανδρίτης, ο Ευγένιος Σπηλιοροτάκης, μίλησε για την γνωριμία του με τον τραγουδιστή. Και όπως είπε, μεταξύ άλλων, τον είχα βάλει, λέει, στο ιερό και έψαλε λίγο. Αγαπούσε πολύ το Θεό, πίστευε, αναφέρει ο αρχιμανδρίτης. Μάλιστα, λέει, σχεδίαζε να έρθει στους Πεύκους στα τέλη αυτού του μήνα, μετά τη μεγάλη συναυλία που θα έδινε. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Ήταν ένα καλό παιδί, ψυχούλα, είπε χαρακτηριστικά ο ιερωμένος. Ενώ σε ερώτηση που του τέθηκε για το πότε ήταν η τελευταία φορά που ο τραγουδιστής επισκέφθηκε το χωριό, ο ίδιος απάντησε: πέρσι, λέει, θυμάμαι μάλιστα ότι τον είχα βάλει, λέει, μέσα στο ιερό και έψαλε λίγο. Ενώ ο πατήρ Ευγένιος θυμήθηκε και την Ανάσταση που είχε κάνει ο Μαζονάκης στην Μονή Καψά. Επισκεπτόταν, λέει, με την παρέα του το μοναστήρι, του άρεσε πολύ και μάλιστα μια χρονιά στην Ανάσταση είχε μείνει, λέει, μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα. Ένιωθε, λέει, αυτή την κατάνοιξη. Του άρεσε να κάθεται σε μία άκρη ήσυχα, χωρίς πολλά φώτα και φωνές. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά και για τον χαρακτήρα του εκλειπόντος. Πέρα να τα φώτα. Ξέρεις, όλοι οι Βαγγέλη, εμείς βλέπουμε αυτούς τους καλλιτέχνες στα φώτα, στη λάμψη, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ζωή τους, έτσι ακριβώς, τι γίνεται πίσω από τα φώτα και τη λάμψη. Και όπως αποδεικνύεται και όπως γίνεται γνωστό με αφορμή την θλιβερή αυτή απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, η ζωή του Μαζονάκη πίσω από τα φώτα δεν είχε μόνο, έτσι, δύσκολες στιγμές, αν θέλετε, είχε και πολλές ανθρώπινες στιγμές. Και αυτό αποτυπώνεται και από τα λεγόμενα πολλών ανθρώπων της showbiz που λέμε, που συνεργάζονταν ή και θα συνεργάζονταν μαζί του, όπως στην περίπτωση του Αιτωλό Καρνάνα, του τραγουδιστή, του Γιώργου του Λιβάνη, ο οποίος ετοιμαζόταν να συνεργαστεί μαζί του, να μοιραστεί τη σκηνή, και όπως δήλωσε στα συνεργεία των τηλεοπτικών σταθμών, είμαι, λέει, ακόμα μουδιασμένος από το θάνατο του Γιώργου. Τη Δευτέρα, λέει, είχαμε τη φωτογράφηση για το νυχτερινό μαγαζί όπου θα συνεργαζόμασταν. Ήταν όλα κανονισμένα, είχαμε κάνει, λέει, πολύ καλά πράγματα και δυστυχώς όλα ανατράπηκαν. Το μόνο που μπορώ να κάνω, λέει, πλέον, είναι να προσεύχομαι για εκείνον να είναι καλά εκεί που βρίσκεται.

Μάλιστα, με αφορμή κάποια αφιερώματα τηλεοπτικών σταθμών, έγινε γνωστή και μια άλλη συγκλονιστική στιγμή. Όπως είπε ο Γιώργος ο Παυριανός σε ένα αφιέρωμα που μεταδόθηκε το Σάββατο το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, ένα βράδυ, λέει, μπήκα στο καμαρίνι του Μαζονάκη και μου πέταξε ένα φάκελο με 1 εκατομμύριο δραχμές για να με στηρίξει, είπε ο Γιώργος ο Παυριανός. Μια αποκάλυψη που προφανώς είναι από αυτές που είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Να σε στηρίζει ένας άνθρωπος και να σου δίνει έτσι απλόχερα 1 εκατομμύριο δραχμές. Μιλάμε για τρελά όλα αυτά, Βαγγέλη.

Για όσους ενδεχομένως δεν τον γνωρίζουν, ο Γιώργος Παυριανός είναι ο στιχουργός τραγουδιών μεγάλων επιτυχιών του Γιώργου Μαζονάκη, το παιδί της νύχτας, το αλλάξανε τα πλάνα μου, τραγούδια που αγαπήθηκαν και ακούγονται βεβαίως και με το παραπάνω πλέον, και έχω λόγο που σας το λέω αυτό. Και βεβαίως σε πρόσφατη ανάρτησή του ο κύριος Παυριανός αποκάλυψε πως ετοίμαζε μια ακόμη επιτυχία με τον τραγουδιστή, την οποία ωστόσο δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν. Ήταν το τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Είδα το Χριστό Φαντάρο». Το τραγούδι αυτό δεν κατάφεραν να το ηχογραφήσουν, αλλά θα ήταν η νέα τους συνεργασία. Και βεβαίως είπα νωρίτερα ότι τα τραγούδια του Μαζονάκη παίζονταν και εξακολουθούν να παίζονται, και είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με την απέραντη αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο του Μαζονάκη, ακόμη και μετά θάνατον. Να πούμε ότι στο Spotify, Βαγγέλη, σαρώνει ο Γιώργος Μαζονάκης. 25 τραγούδια του βρίσκονται, λέει, στα πρώτα 50 της σχετικής λίστας, αποτυπώνοντας αυτήν την απέραντη αγάπη που του είχε και εξακολουθεί να του έχει ο κόσμος ακόμη και τώρα μετά θάνατον. I lay my hand unto myself.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι μας αναμένουμε από τους αρμόδιους, θα το λέω και θα το ξαναλέω, από τους αρμόδιους να κρίνουν τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση, ποιοι ευθύνονται, ποιοι δεν ευθύνονται και τι μέλη γενέστε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και για οτιδήποτε ουσιαστικό να σας ενημερώνουμε και μέσα από τις εκπομπές μας. Και το λέω αυτό, Βαγγέλη, γιατί αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι με αφορμή τη συγκεκριμένη απώλεια ήδη έχουν υποθεί πολλά. Από εδώ και πέρα θα υποθούν ακόμη περισσότερα. Άλλωστε ξεκινούν και οι τηλεοπτικές εκεί εκπομπές, οπότε καταλαβαίνεις τώρα, θα είναι ένα ίσως μοναδικό θέμα στην επικαιρότητα, αν και δεν πρέπει, υπό την έννοια ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητώ, αλλά επειδή όλοι εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, καλό είναι να ασχοληθούμε και με αυτήν και με όλες τις υποθέσεις μέχρι εκεί που πρέπει και να σεβαστούμε και το πένθος που υπάρχει για μια οικογένεια πίσω, για έναν μάνα, για μια μάνα, για έναν πατέρα, για τις δύο αδερφές, για την οικογένειά του. Οπότε οφείλουμε και εμείς, ο καθένας από την πλευρά του, να αναφέρεται στα γεγονότα χωρίς να υπερβάλλει αυτό και χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάζει με τον ΑΒ τρόπο. Σεβόμενοι πάντα τη μνήμη του καλλιτέχνη.

Και βεβαίως από την υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε σιγά σιγά στα της πολιτικής. Έχουμε και εκεί υποθέσεις. Εκεί και αν έχουμε υποθέσεις και υποθέσεις, Βαγγέλη, από πού να ξεκινήσω? Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω με βάση και την τελευταία εξέλιξη. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και μέρες το περιμέναμε. Και δεν αναφέρομαι στο κόμμα Σαμαρά. Περιμένετε. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιάστηκε όπως βιάστηκαν ίσως, βάζω και το ίσως, βάσει αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων. Παραδείγματος χάρη η κυρία Καριστιανού. Πήγε η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της με άλλη δυναμική ξεκίνησε και αλλιώς είναι πλέον στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη και το κόμμα του Τσίπρα με άλλον αέρα ξεκίνησε. Δεν έχει φτάσει προς Θεού τόσο χαμηλά όπως το κόμμα Καριστιανού στις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται να έχει πιάσει αυτό που λέμε το ταβάνι του το κόμμα Τσίπρα. Είναι εκεί η δεύτερη θέση, ένα 16, 17, 15% κάπου εκεί. Προς το παρόν αυτό δείχνει. Αλλά και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές, θα φύγουν κάποια στελέχη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει ένα πάσα ώρα και στιγμή. Ο Αντώνης Σαμαράς περιμένει. Δεν βιάζεται. Δεν επηρεάστηκε από το ότι μπορεί να γίνουν εκλογές, από όλα όσα ακούγονταν τέλος πάντων, ότι μπορεί να γίνουν εκλογές πρόωρα, λίγο μετά τη ΔΕΘ, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Όχι. Ο Σαμαράς, σαν πιο έμπειρος πολιτικός σίγουρα από την Καριστιανού, περιμένει. Δεν ξέρω για πόσο ακόμη, αλλά περιμένει. Όμως ένας άλλος ήταν ανυπόμονος και το είχε πει προημερών. Βγαίνω, λέει, και ξεκινάω, προχωράω, επιστρέφω, είχε πει. Και μιλάμε για τον Ηλία Κασιδιάρη, Ευαγγέλη, ο οποίος έκανε πράξη αυτό το οποίο έλεγε, ότι επιστρέφει, και πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε και επίσημα ότι στηρίζει, λέει, τη Συμμαχία Ελλήνων, έναν πολιτικό σχηματισμό, λέει, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη. Τώρα στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου θα λέγαμε, για το αν θα είναι ή όχι υποψήφιος βουλευτής ο Κασιδιάρης, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πριν από λίγο, με αφορμή την γνωστοποίηση της συγκεκριμένης, έτσι, στήριξής του σε αυτόν τον πολιτικό φορέα, το αν θα είμαι, λέει, υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, λέει, ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό, λέει, θα το μάθετε την ημέρα, λέει, που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Άρα αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι δεν μπορεί, επειδή θα το ανακοινώσει ότι αυτόματα θα είναι υποψήφιος, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέει, περιμένοντας και εκείνος από τον Άριο Πάγο, όπως περιμένουν όλοι από τον Άριο Πάγο να πάρει την τελική απόφαση όταν θα έρθει η ώρα για το αν θα είναι όντως υποψήφιος ή όχι. Τώρα θα μου πεις, και αν δεν είναι υποψήφιος, μόνο και μόνο που βγαίνει και λέει ότι εγώ στηρίζω τον τάδε, το τάδε κόμμα, αυτόματα δεν είναι σαν να οδηγεί τους δικούς του ψηφοφόρους προς τα εκεί? Προφανώς και ναι.

Πάντως μέχρι στιγμής, για να έρθουμε λίγο και στις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει κάποια δημοσιευμένη επώνυμη δημοσκόπηση που να μετρά επίσημα ένα νέο κόμμα Κασιδιάρη. Στον τύπο ωστόσο καταγράφονται πληροφορίες για κάποιες ιδιωτικές μετρήσεις αλλά και εκτιμήσεις δημοσκόπων που τοποθετούν την δυνητική επιρροή του στην περιοχή του 5 με 7%. Η δικηγόρος του, η κυρία Πανταζή, πάντως έχει κάνει λόγο ακόμη και για 7 με 8%. Πρόκειται όμως για αριθμούς που δεν συνοδεύονται μέχρι σήμερα από δημοσιοποιημένα στοιχεία, δείγματος και μεθοδολογίας και συνεπώς δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να αντιμετωπιστούν ως μια κανονική δημοσκόπηση.

Και όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ έχουμε μια δημοσκόπηση, μια νέα δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, όπου η Νέα Δημοκρατία λέει είναι στο 30,1%. Η Ελλάς του Τσίπρα, πήγα να πω ο ΣΥΡΙΖΑ από συνήθεια, η Ελλάς του Τσίπρα στο 15,2% και το ΠΑΣΟΚ λέει στο 12,8%. Αυτή είναι μια ενδεικτική κατανομή των εδρών, βεβαίως, μιας και 8 στους 10 λένε ότι δεν θα ψήφιζα, λέει, σε καμία περίπτωση τα ενδεχόμενα κόμματα Σαμαρά και Κασιδιάρη. Στεκόμαστε λοιπόν στην εκτίμηση. Τώρα βέβαια πάντα οι εκτιμήσεις στις καρτέλες που αφορούν την εκτίμηση, τα ποσοστά όλων είναι ανεβασμένα. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πρόθεση. Άλλο εκτιμώ ότι θα γίνει αυτό και εκείνο, άλλο τι προτίθεμαι και εγώ και όσοι μας ρωτάνε να ψηφίσουμε. Εκεί τα ποσοστά όλων είναι μειωμένα, αλλά και πάλι η γενική εικόνα, η βασική εικόνα είναι μία. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν πρωτιά που δεν αμφισβητείται. Η Ελλάς του Τσίπρα έρχεται να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ βλέπει την περιβόητη βελόνα, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ βλέπει αυτή την περιβόητη βελόνα να μην κουνιέται και ιδιαίτερα. Βέβαια, πρέπει να το τονίσουμε και πάλι ότι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν συμπεριλαμβάνεται το κόμμα Σαμαρά, το οποίο κάποιοι λένε δημοσιογραφικά πάντα ότι μπορεί να έχει ένα ποσοστό από το 5 έως το 7 ή και το 8%. Μπορεί να ακούγεται λίγο για κάποιους, μπορεί να είναι πολύ για κάποιους άλλους, αλλά εγώ έρχομαι και ρωτώ, αν δεχτούμε αυτές τις πληροφορίες, να το πούμε. Αν λοιπόν ένα κόμμα Σαμαρά έχει ένα τέτοιο είδους ποσοστό, της τάξης του 5 με 7 σας λέω εγώ, το ερώτημα δεν είναι αν θα έχει 5 με 7 ή 7 με 8 ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα είναι από πού θα το πάρει αυτό το ποσοστό, Βαγγέλη. Θα το πάρει από τους αναποφάσεις τους που συγκεντρώνουν διψήφιο ποσοστό, ή από κόμματα που είναι στην πρώτη γραμμή, και κυρίως τι ποσοστό μπορεί να απορροφήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι λοιπόν να πάρουμε απαντήσεις σε αυτού του είδους τα ερωτήματα μέσα από τις δημοσκοπήσεις, φυσικά θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις μαζί σας έως τη μία.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε. Μην το ξεχνάτε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και ενώ ο Κυριάκος οδεύει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα επισκεφτεί, λέει, το Σαν Φρανσίσκο. Άρα θα έχει καμία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ή δεν προβλέπεται, θα το δούμε. Όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ανακατεύει την τράπουλα και δεν στεκόμαστε μόνο στα 596 νέα πρόσωπα παρακαλώ της Ελλάς. Τα 59 αφορούν συντονιστικές επιτροπές ανά την Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει να σκεφτεί και άλλα πράγματα για το τι θα κάνει με τον κύριο Παπά και βεβαίως αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τους τομεάρχες. Ακούστηκε και το όνομα της Όλγας Γεροβασίλη, ακούστηκε και το όνομα του Μίλτου Ζαμπάρα. Για να δούμε.

Και όλα αυτά ενώ στην Ευρώπη άλλοι κλαίνε και οδύρονται και άλλοι πανηγυρίζουν, Βαγγέλη, μετά το αποτέλεσμα που είχαμε βεβαίως στην Γερμανία. Ο Μέρτς έκανε λόγο για ένα καταστροφικό αποτέλεσμα, αλλά παρόλα αυτά δεν παραιτείται. Προηγείται λοιπόν σε συγκεκριμένο κρατήδιο το AfD, ενώ η αριστερά επικρατεί στο Βερολίνο και μάλιστα υπάρχουν διάφορες ποικίλες αντιδράσεις, με την Μόσχα να πανηγυρίζει για το AfD, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Γερμανία, λέει, ξύπνησε.

μάλιστα ο Κίριλ Ντιμίετρεφ μίλησε, λέει, για εντυπωσιακή νίκη και ιστορική ταπείνωση του CDU, του Friedrich Merz. Μάλιστα οι χριστιανοδημοκράτες στο Μεκλεμβούργο πήραν κάτω από 5%.

Και αυτά τα αποτελέσματα, όπως είπαμε, Βαγγέλη, έχουν αρχίσει να φέρνουν κατήφια και προβληματισμό σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αλλά προς Ρωσία μεριά αρκετοί και βεβαίως αρκετοί και πρώτος από όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν και μέσω ειδικού απεσταλμένου εκφράζουν την απέραντη ικανοποίησή τους, λέγοντας μεταξύ άλλων πως η Γερμανία, λέει, ξύπνησε επιτέλους με βάση το αποτέλεσμα αυτό. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι κατά τον Ντιμίτριφ η επαναφορά, λέει, των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα θα μπορούσε, λέει, να αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία. Δεν είναι ότι χαίρονται γιατί είναι συγγενείς και φίλοι. Χαίρονται ή λυπούνται με βάση και τα συμφέροντα, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι?

Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλα αυτά είναι ειδήσεις που διαμορφώνουν έτσι μια αλλαγή. Μια αλλαγή και έναν προβληματισμό, αν θέλεις, για το τι μέλη γενέστε στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο.

Έξαλλος ο Παύλος Πολάκης σήμερα πριν από λίγο σε πρωινή εκπομπή, στην πρωινή εκπομπή του Open 10 παντού. Έξαλλος, πραγματικά έξαλλος, με αφορμή και την είδηση και την κουβέντα που γίνεται τώρα μετά το θάνατο Μαζονάκη. Ο γνωστός πολιτικός και γιατρός δεν άντεξε, ξεσπώντας για όλα όσα ακούγονται περικβατικής ιατρικής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι εκεί που μου επιτρέπετε θα σας το πω, έρχεται, λέει, γιατί είπε πολλά, έρχεται, λέει, ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας παίρνει μια κουβέντα και λέει κβατική ιατρική. Συγγνώμη, λέει, για την έκφραση, και είπε μια γνωστή έκφραση, η οποία θα λείπει πολλά μπίπ τέτοια ώρα. Δεν υπάρχει, λέει, αυτό, δεν υπάρχει. Η κβατική επιστήμη, τόνισε ο Παύλος Πολάκης, είναι, λέει, ένας συγκεκριμένος κλάδος της φυσικής.

Μάλιστα στην κουβέντα που είχε με τους δημοσιογράφους της εκπομπής προχώρησε και σε βαριές καταγγελίες κατά του κυρίου Πατούλη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι λέει ψέματα, ενώ αναρωτήθηκε για τον κύριο Πατούλη ο κύριος Πολάκης ακόμη λέει να παραιτηθεί. Έχεις αντιληφθεί και εσύ, Βαγγέλη, ότι το θέμα αυτό τώρα δεν περιορίζεται μόνο στην απώλεια ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη. Έχει ανοίξει μια περαιτέρω κουβέντα, η οποία, όπως είπε και ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη, θα έπρεπε να είχε ανοίξει, λέει, χρόνια πριν αυτή η κουβέντα για τη λειτουργία των ιατρείων, λέει. Αν και το παιδί μου, λέει, το πλήρωσε με την υγεία του, με τη ζωή του, σύνε, λέει, αυτή η αφορμή για να σωθούν άλλες ζωές και να μην έχουμε και άλλου είδους παρόμοια συμβάντα. Μάλιστα, ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη γύρισε, έστρεψε την κουβέντα προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι θα έπρεπε εσείς, λέει, να είχατε κάνει καλύτερα τη δουλειά σας για να μην φτάναμε έως εδώ. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Να έρθουμε να αφήσουμε λίγο κάτι της πολιτικής, αν και μάλλον δεν θα το αφήσουμε ακριβώς, απλά θα έρθουμε προς περιφέρεια μεριά, γιατί ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας δεν είναι στο Αγρίνιο. Μην το ψάχνετε στο Αγρίνιο, μην το ψάχνετε στην Πάτρα και γενικά στην Δυτική Ελλάδα. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης βρίσκεται στην Κίνα, Βαγγέλη. Ναι, είναι ήδη στην Κίνα. Δεν κάνει τον Κινέζο σε καμία των περιπτώσεων. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης βρίσκεται εκεί θέλοντας να ανοίξει νέες προοπτικές εξωστρέφειας και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Επίσημη λοιπόν αντιπροσωπεία της Δυτικής Ελλάδας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας από χθες, για την ακρίβεια, από τις 20 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα ο Νεκτάριος Φαρμάκης έχει μεταβεί εκεί ως επικεφαλής φυσικά αυτής της αποστολής. Να πούμε ότι η αποστολή αυτή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας που έχει αναπτύξει η περιφέρειά μας με την Μητροπολιτική Περιοχή της Χανγκοτσόου και την επαρχία Τσεσιάνγκ, μια συνεργασία που υπερσφραγίστηκε το 2024 με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας. Μάλιστα, το πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνει επισκέψεις και στην Σανγκάη και το Πεκίνο, καθώς και θεσμικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κίνα, των ελληνικών προξενικών αρχών στη Σανγκάη, της Δημοτικής Αρχής της Χανγκτσαού και της επαρχίας Σεσιάνγκ. Να πούμε ότι στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί και η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, θα εξεταστούν νέες κοινέ πρωτοβουλίες, αλλά και η δημιουργία σταθερών διάβλων επικοινωνίας που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Δυτικής Ελλάδας αλλά και της επαρχίας Τσετσιάνγκ. Η αποστολή βεβαίως εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εξωστρέφειας της περιφέρειας και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτήν μετέχουν και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος ως αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας, αλλά και η ειδική γραμματέας της περιφέρειας, η Σοφία Ικαϊάφα, αλλά και αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλα στελέχη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα, σε δήλωσή του, ο Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε ότι η Δυτική Ελλάδα επενδύει συστηματικά στη διεθνή δικτύωση και στην οικοδόμηση ισχυρών συνεργασιών με περιοχές που πρωταγωνιστούν στην καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Η επίσκεψή μας, είπε, στην Κίνα αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προσέλκυση νέων συνεργασιών αλλά και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας σε διεθνές επίπεδο.

σε άλλα θέματα, να πούμε ότι είχαμε καταλήψεις και σήμερα. Αυτή τη φορά οι καταλήψεις δεν αφορούσαν τον Παύλο Φίσα, όπως προημερών. Αυτή τη φορά για άλλους λόγους έγιναν καταλήψεις σε γυμνάσια, αν δεν κάνω λάθος, γυμνάσια της περιοχής. Ναι, σε δύο γυμνάσια του Αγρινίου κιόλας, όχι απλά της Τουλοκαρνανίας. Και πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα αφορά την περίπτωση τιμωρίας ενός μαθητή, ενώ η άλλη περίπτωση αφορά τις συνθήκες υγιεινής.

να σταθούμε λίγο στο Αγρίνιο, γιατί χθες τίμησαν για ακόμη μια φορά, για ακόμη μια χρονιά, με το μνημόσυνο που τελέστηκε στην Κυψέλη Αγρινίου, τη μνήμη του Μίτσου Βλάχου. Φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας έδωσαν το παρόν στο μνημόσυνο του Μίτσου Βλάχου, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τους αγώνες της αγροτιάς. Το Αγρίνιο, το οποίο βεβαίως είναι σε αναζήτηση καλλιτεχνικού διευθυντή, Βαγγέλη. Μετά την έξοδο και τη σειρά αφιερωμάτων και την έξοδο, τέλος πάντων, είχαμε μια έξοδο αυτή του ίδιου του Λευτέρη Γιωβανίδη, ο οποίος δεν ήταν εφικτό. Πώς λέμε, δύο καρπούς για λέκατα από την ίδια μασχάλη, γίνεται, δεν γίνεται. Οπότε δεν ήταν εφικτό να συνεχίσει στη θέση που βρισκόταν. Ωστόσο, ο κύριος Καρτσάρης, ως πρόεδρος του ΔΥΠΕΦΕ, με αφορμή την παρέτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, μίλησε για εκείνον με θερμά λόγια, ενώ αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του ΔΥΠΕΦΕ, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η νέα προκήρυξη για τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή και μάλιστα αναμένεται μάλλον αύριο η δημοσίευσή της.

Και μια και μιλάμε για Αγρίνιο, να πούμε ότι υπήρξε αναστάτωση προημερών για μεγάλη φωτιά σε παλιό εργοστάσιο Πίσας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από αυτήν την εκδήλωση φωτιάς κάηκαν και φορτηγό και οχήματα. Ένα Αγρίνιο το οποίο είχε βεβαίως διάφορες δράσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να πούμε ότι οι αθλήτριες από όλη την Ελλάδα ήρθαν στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στο Masterclass Ρυθμικής Γυμναστικής με την Βαρβάρα Φίλιου, ενώ οι πρόσκοποι του Αγρίνιου άνοιξαν τη νέα τους χρονιά με δράσεις στην Πλατεία Δημοκρατίας. Το Αγρίνιο βεβαίως, το οποίο κινήθηκε όπως είπαμε χθες στους ρυθμούς του μεγάλου παιχνιδιού μεταξύ του Πανετολικού και του ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα, εντάξει, αφήνει μια πικρία μένα, αλλά ένας Πανετολικός ο οποίος άργησε να μπει στο μάτς, έχασε το πρώτο ημίχρονο. Εκεί ο ΠΑΟΚ είχε πετύχει τα δύο γκολ τα οποία του έδωσαν μια άνεση, την οποία αυτή η άνεση περιόρισε ο Εστέμπαν με το γκολ που πέτυχε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός με βάση την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου θα μπορούσε να φτάσει τουλάχιστον και στην ισοφάριση. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η συνέχεια του αγώνα και αν θα γύρναγε ολοκληρωτικά το μάτς ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο κρατάμε και εμείς και οι προπονητής είναι η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου και το γεγονός ότι ο Πανετολικός κοίταξε στα μάτια μια μεγάλη ομάδα, έναν μεγάλο αντίπαλο, από τον οποίο ωστόσο έχασε στο τέλος, μιας και στο δευτερό λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ σε μια της αντιεπιθέσεις κατάφερε να πετύχει και τρίτο γκολ. Μετά ούτε σέντρα δεν έγινε, ο διαιτητής έληξε το μάτς. Ένας διαιτητής που, όπως είπε και η κυρία Λαμπαδαρίου, θα δανειστώ τα λεγόμενά της, δεν έκανε το μεγάλο λάθος, δεν έκανε κάποιο εγκληματικό λάθος, αλλά ήταν ένας διαιτητής που λειτουργούσε λίγο στα χαμένα του, υπό την έννοια ότι έχανε φάσεις που δεν νοείται, δηλαδή το να μην δώσει ένα κόρνερ, και κάποιες άλλες αποφάσεις ήταν πραγματικά σε έβγαζαν από τα ρούχα σου, αλλά okay, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι έκανε κάποιο κραυγαλαίο λάθος ευνοώντας ή αδικώντας. Τα σπόρια, ας πούμε, δεν τα έδωσε στον Πανετολικό, το μόνο σίγουρο, αλλά ούτε μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ευνόησε σε βαθμό, δεν ξέρω και εγώ τι, τον ΠΑΟΚ, προς Θεού. Τώρα αυτή η κουβέντα σίγουρα ταιριάζει πιο πολύ στο παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ. Έτσι, γιατί το πέναλτι που παίρνει η ΑΕΚ, βλέποντας και εγώ αποσπασματικά κάποιες φάσεις, αυτό το πέναλτι, όπως είπε και ο Μπέος, δινόταν σε άλλες περιόδους, σε άλλα χρόνια, και καμία ΑΕΚ, κανένας ΠΑΟΚ, κανένας Παναθηναϊκός, κανένας Ολυμπιακός δεν πρέπει και δεν έχουν, νομίζω, ανάγκη από τέτοιου είδους εύνοιες. Ίσα ίσα αυτά είναι πράγματα που πολλές φορές γυρίζουν μπούμερανγκ. Από εκεί και έπειτα είπε πολλές και βαριές κουβέντες ο Αχιλλέας Μπέος. Εγώ, όπως συνηθίζω να λέω σε τέτοιες περιπτώσεις, όσοι έχουν στοιχεία ή θεωρούν ότι κάτι έχει συμβεί μεμπτό, ας πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, στους ειδικούς για να κρίνουν. Έτσι, δεν θα δικάσουμε εμείς εδώ κανέναν, ούτε θα καταδικάσουμε, αλλά τα όσα υπόθηκαν από πλευράς Αχιλλέα Μπέου νομίζω ότι είναι αντικείμενο συζήτησης και είναι αντικείμενο των αρμοδίων. Με αυτά και με εκείνα, Βαγγέλη, ο Παναθηναϊκός 5-5. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν, αλλά ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα και δείχνει ότι είναι ικανός φέτος, δεν θα πω να πάρει ντε και καλά το πρωτάθλημα, αλλά το λιγότερο να το διεκδικήσει. Κάτι που τα τελευταία χρόνια, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, το έχει ξεχάσει ο Παναθηναϊκός, πως είναι να το διεκδικείς, πόσο μάλλον να το κατακτάς, που μπορεί να ήρθε η σειρά του. Ίσως να είναι φέτος η σειρά του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ με αυτά και με εκείνα, 12 βαθμούς, 4 στα 4 αν εξαιρέσουμε τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ στους 11 βαθμούς, έχοντας αυτές τις δύο ισοπαλίες. Ο Όφι στους 10, παρά το γεγονός ότι έχει και Ευρώπη, προς το παρόν ο Όφι αντέχει. Ο Ολυμπιακός στους 10,
με μία ισοπαλία, με μία ήττα διαπυρός και σιδήρου χθες από τη Λιβαδιά, όπως διαπυρός και σιδήρου περνάει τη Λιβαδιά τα τελευταία τρία χρόνια με το ίδιο σκορ 0-1 στις λεπτομέρειες δηλαδή. Ο ΔΕ Πανετολικός, υπάρχει μια μερική πτώση στις θέσεις, αλλά είναι εντός στόχων, θα έλεγα, εντός ενός ρεαλιστικού στόχου της τάξης του 5-8. Ο Πανετολικός είναι στην έκτη θέση με 9 βαθμούς, ο Άρης στους 7, ένας Άρης που έχει καλό ρόστερ. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση ο αδύναμος κρίκος του Άρη είναι ο προπονητής. Ο ΔΕ Ηρακλής με αυτά και με εκείνα είναι στους 6 βαθμούς, Κηφισιά στους 5, Καλαμάτα στους 4, Ατρόμητος στους 2, Αστέρας στους 2, όσους και ο Βόλος. Η περσινή έκπληξη, ο Λεβαδιακός, πρέπει στιγμής, είναι η φετινή απογοήτευση. Έναν βαθμό έχει. Περισσότερα νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ατολό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, αύριο στις 11. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM Ελληνοφρένεια και 2 με 4 τα κακά κορίτσια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Τις και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
8: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
9: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
10: Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
9: Και αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
11: Η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
12: Σταμάτα!
8: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
9: Είσαι βλάξ ή μυθομανής ή λες κουταμάρες.
13: Παπάρια μάντολες.
14: Έφτασε η Πέμπτη κιόλας.
15: Έφτασε η Πέμπτη. Πού το κατά πότε είχαμε Σαββατοκύριακο.
14: Και να, είδες πώς περνάνε οι μέρες.
15: Και να, τι έχω τώρα να σου πω.
14: Τι έχεις τώρα να μου
15: πεις. Μέσα στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας.
14: Τι έγινε.
15: Φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Καλά, δεν τα άμαθες.
14: Όχι.
15: Ναι, ναι.
14: Τον αλυσοδέσανε.
15: Ναι, εκεί που ευάδιζε.
14: Σοβαρά.
15: Ναι, ναι.
14: Και μετά.
15: Άκουψου, λέω, με το υπόλοιπο. Ρίτα.
14: Σήμερα θα κάνουμε εκπομπή Πέμπτης. Διότι είχαμε μια υποχρέωση, εγώ δηλαδή, και δεν μπορούσα να είμαι εδώ από το πρωί και τα κάναμε ανάποδα. Και το έχουμε κάνει όσο βοηθήθηκα πριν λίγο, δηλαδή στο σταθμό.
15: Αυτό δεν σημαίνει ότι η Πέμπτη θα γίνει Δευτέρας. Παραμένει η Πέμπτη.
14: Παραμένει η Πέμπτη.
15: Παραμένει η Πέμπτη, απλά θα έχουμε μια έξτρα Πέμπτη αυτή.
14: Ναι.
15: Θα είναι Πέμπτη, αλλά δεν θα είναι.
14: Θα
15: μοιάζει
14: Δευτέρα.
15: Με Πέμπτη, αλλά θα είναι Δευτέρα.
14: Είναι ελληνοφρένεια όπως την ξέρετε.
15: Τα δηλαδή, ύστερα δεν... του κόσμου, όταν η εβδομάδα θα έχει δύο Πέμπτες.
14: Δηλαδή τι θα γίνει. Πόλεμο στη Τουρκία.
15: Κάτι, ναι, αυτό που περιμένουμε.
14: Αυτό περιμένει ο Ερντογάν.
15: Ο Ερντογάν, ο Δένδιας, ο Μητσοτάκης.
14: Ο Δένδιας δεν νομίζω και ο Μητσοτάκης. Ο Ερντογάν βλέπω να περιμένει και να ετοιμάζεται.
15: Ναι, καλοτρίβε.
14: Εμείς δεν πιστεύω να το θέλουμε όλα αυτά. ποτέ δεν τα θέλει η Ελλάδα, ευτυχώς.
15: Φαντάζομαι πως όχι, αν και έχουμε και ισχυρή άμυνα.
14: Α, σε καλά τα έχουμε. Αυτά τα έχουμε.
15: Και οικονομία και τσουπ δεν πήραν και τους F-35. Sorry κιόλας.
14: Οι Τούρκοι.
15: Ναι.
14: Τα F-35, τα αεροπλάνα λες.
15: Τα βαπόρια. Τα αεροπλάνα. Αυτά που εμείς έχουμε και μας κάνουν εθνικά υπερήφανους. Τα άλλα, όχι τα 35.
14: Δεν τα έχουμε πάρει ακόμα.
15: Όχι τα 35. Κάτι άλλο δεν έχουμε πάρει.
14: Τα Ραφάλ.
15: Κάτι σαπάκια. Τα Ραφάλ.
14: Όχι σαπάκια, τα Ραφάλ. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Γαλλία.
15: Αλλά τα δίνουν για εξυπηρέτηση πελατών και έχουν κάνει χιλιόμετρα.
14: Όχι, είναι καινούργια είναι.
15: Κουτί.
14: Ναι.
15: Ζελατίνα.
14: Ναι.
15: Δηλαδή το κάτσμα το έβγαλε ο πιλότος ο δικός μας.
14: Ναι, ξεκόλλησε τα αυτοκόλλητα.
15: Α.
14: Πώς το ψυγείο ξεκολλάς μετά και βρίσκει μετά από 6 μήνες πάλι ένα αυτοκόλλητο.
15: Ναι, είχε και ένα πλαϊνό γαλάζιο. Έστω διάλειμμα και εγώ τεκόρη ήταν που κόλλαγε το γαλάζιο.
14: Βγάλε το αεροπλάνο εκεί. Ναι. Όχι, μυρίζει αν μπει μέσα, μυρίζει το κάθισμα. Δέρμα.
15: Πεύκο. Α.
14: Δέρμα τι πεύκο.
15: Πεύκο βάλανε μετά.
14: Το αρωματικό.
15: Το αρωματικό.
14: Στο Ραφάλ.
15: Έχει δει το Ραφάλ δεν δικαιούται να μυρίζει πεύκο.
14: Ναι, εντάξει, μπορεί να βάλουν και μια κονίτσα έτσι κι αλλιώ.
15: Χωρί εικονίτσα. Έλα πάνω.
14: Στη φρεγάτα.
15: Πετάει χωρί εικόνα αυτό.
14: Στη φρεγάτα τον Κίμωνα είχαν εικόνα του Αγίου Νικολάου μπροστά. Μεγάλη, όχι αστεία.
15: Ποιο είναι ο Κίμωνα.
14: Ο Κίμωνα είναι η πρώτη γαλλική φρεγάτα που ήρθε.
15: Boring.
14: Boring σε και φαίνεσαι. Ναι. Προβλέψιμε.
15: Σε λίγο θα μα πει ότι ξέρει και την Ελένη.
14: Ο επιστήμονα.
15: Η Ελένη. Έγινε η Ελένη επιστήμονα.
14: Και ήταν με τον Κίμωνα.
15: Α.
14: Ποιο Κίμωνα.
15: Από κάνει παρέα με τον Ορέστη.
14: Μπράβο.
15: Α, κατάλαβα.
14: Πόσο έκτη δημοτικού.
15: Δεν έχει σημασία, αυτά πάντα πιάνουν μια φορά αστείο για πάντα αστείο.
14: Σωστό γι' αυτό.
15: Σε όποια ηλικία. Έχουμε καλά νέα.
14: Για πες.
15: Πάμε πάρα πολύ καλά.
14: Σα
15: πέρα
14: χώρα.
15: Από την άμυνα. Ναι, σαν χώρα. Τι, σαν εκπομπή, σαν λαό.
14: Ποιο νοιάζει.
15: Σαν χώρα. Ποιο νοιάζει για το λαό. Για τη χώρα, για το προς τα έξω.
14: Ναι.
15: Κάνουμε διεθνή καριέρα.
14: Mm.
15: Το αναγνωρίζουν οι έξω. Δηλαδή, σαν να λέμε ρε παιδί μου, έκανε τραγούδι Φουρέιρα και βγήκε στα τσάρτς πρώτο έξω.
14: Σοβαρά.
15: Όχι, αυτό με Φουρέιρα. Το αντίστοιχο σε οικονομία.
12: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
14: Επειδή μας αναβάθμισαν δύο οίκοι όλα
15: αυτά. Δύο οίκοι, η Moody's και η Scope, αλλά αυτός είναι ο στόχος που είχανε.
14: Ναι.
15: Δεν πετυχαίνουν πάντα τους στόχους.
14: Όχι.
15: Δηλαδή στόχος είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα. Ναι. Κάποια δεν τα πετυχαίνουμε.
14: Να σου πω κάτι από την εμπειρία μου.
15: Α, ναι, τι.
14: Τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο και αυτή την Ήπειρο, την Ευρώπη, οι αναβαθμίσεις αυτές δεν σημαίνουν τίποτα για τον κόσμο.
15: Έλα. Ναι.
14: Απολύτως.
15: Α, αυτό δεν είναι εμπειρία, δεν το λες έτσι σκιτζίδικα στον αέρα.
14: Εκμεριωμένα.
15: Ναι.
14: Θα σου πω και κάτι ακόμα. 23 Απριλίου του 2010 πάει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καστελόριζο και ανακοινώνει τη χρεοκοπία. Λίγο πριν, μια εβδομάδα, κανένας από αυτούς τους οίκους δεν είχε πει ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί.
15: Ή υποβαθμίζει είχανε... τη χώρα.
14: Μπράβο, τίποτα, τίποτα. Κανονικά όλα.
15: Αλφα πλάς και τέτοια.
14: Ναι, ναι, ναι. Άρα,
15: ναι.
14: Κατάλαβες τι σημασία έχουν αυτά.
15: Τσουτσουνιές Μαριγουλά.
14: Μπράβο, ναι. Το που είπε και ο Πολάκης, πώς το είπε.
15: Αλλιώς.
14: Ναι. Οπότε, και να ισχύει όλο αυτό στα χαρτιά, για να έρθει και μέχρι να έρθει κάτω στο πορτοφόλι, στο σούπερ μάρκετ, στο πετρέλαιο, στο βενζινάδικο. Δεν.
15: Συνήθως δεν έρχεται.
14: Δεν έρχεται.
15: Γιατί κάτι άλλο τυχαίνει ή κάτι άλλο οργανώνουν να τύχει για να μην έρθει.
14: Και αυτά είναι ωραία για να τα λένε στα προεκλογικά τους ποτάκια, να κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
15: Κοίταξε να δεις όμως. Στην πραγματική οικονομία, ωραία λες εσύ και τα λες το συνεφάκι σου για την εμπειρία τάχα. Και...
14: Ναι, έχω εμπειρία.
15: Ναι, έχεις εμπειρία.
14: Δεν μιλάω εγώ.
15: Ο υπουργός άλλα βλέπει στα σούπερ μάρκετ.
14: Ποιος υπουργός?
15: Αυτός. 1-0.
16: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
17: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
16: Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
17: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση.

0: Μαρούλι! Έχει τη Μαρούλι που φεύγει. Ναι. Όχι, δεν εννοώ τα λεφτά. Το Μαρούλι, 50 λεπτά το ένα.
1: Το ξέρω. Όλα αυτά όπου υπάρχει μαγαζί είναι γεμάτο κόσμο. Άρα πολύ καλά τα λέει ο υπουργός μας.
0: Θα ψωνίζαμε αλλιώς μαρούλια.
1: Όχι.
0: Άρα
1: τι.
0: Το φυσάμε το Μαρούλι, θέλω να πω. Το φυσάμε πολύ το Μαρούλι. Ωραίος, τρώει ο κόσμος.
1: Πολύ ωραίο σκεπτικό. Πάρα πολύ του υπουργού. Έχει.
0: Δηλαδή τρώει ο κόσμος, σαν να λέμε. Αυτό ήθελα να πει.
1: Έχει κόψει αλυσίδα κανονικά όμως.
0: Ναι, ναι, έχει κόψει καπίστρινα.
1: Και εδώ έβγαλε και το. Αυτό που. Ο ισχυρισμός του. Που λέει η πρώτη από την τελευταία εβδομάδα 3% πτώση του μήνα. Γιατί λέμε όλοι ότι μετά τις 20 του μήνα ζορίζονται τα νοικοκυριά κτλ. Και λέει όχι, αυτή η διαφορά είναι 3%. Πώς κάνετε έτσι για 3%? Δηλαδή 3% περισσότερο χαλά την πρώτη εβδομάδα σε σχέση με την τελευταία που είναι λίγο μειώμη. Τι είναι 3%? Σιγά τώρα να πάρεις ένα τυρί.
0: Όχι τίποτα.
1: Δεν να πάρεις μισό κιλό, παίρνεις 250 γραμμά. Και τι έγινε, δηλαδή το φάζ, ήταν και πιο φρέσκο.
0: Και τέλος πάντων οι φακές τρώγονται και με λιγότερο τυρί.
1: Ναι, φτιάξε.
0: Ή το λαδερό γενικότερα.
1: Φτιάξε φακές το πρώτο εβδομάδα.
0: Για όλο το μήνα.
1: Και μετά,
0: για όλο το μήνα. Και παίρνεις και τη φέτα στο τέλος. Ό,τι περισσέψει, παίρνουμε και φέτα.
1: Αυτό. Την πρώτη εβδομάδα θα μαγειρεύουμε και θα καταναλώνουμε τον επόμενο.
0: Και αυτά με στοιχεία, όχι τίποτα μπακάλικα τώρα.
1: Με εμπειρία.
0: Πρόχειρα τέτοια του Άδων. Με εμπειρία κι εσύ.
1: Και εγώ και ο Άδων.
0: Ναι.
1: Οπότε πάει πάρα πολύ. Δεν έχει λαό σήμερα, μην παίρνετε τηλέφωνο.
0: Α, γιατί δεν το καταλάβανε, πρέπει να το πούμε. Ναι,
1: ναι, δεν έχει μπορεί λαό. Κάποιοι να είναι με κεκτημένη ταχύτητα, ρε παιδί μου.
0: Δεν πάρετε, πάει στραφ. Παίρνετε από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, γι' αυτό είδα τον Παναγιώτη έξω.
0: Όντως,
1: δεν, μην παίρνετε τηλέφωνο, είμαστε εδώ, αλλιώς το κάνουμε σήμερα. Οπότε ακούμε ακούσαμε αυτό το πάρα πολύ
0: σοβαρό. Και, πολύ
1: και είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα αρχίσει να λέει ο Άδωνης όταν πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Α, καλά.
1: Δηλαδή, και τι δεν έχει πει τώρα αυτές τις μέρες, να κάνουμε ένα μάζμα. Να
0: θα βγει, παιδί, θα λέει αυγά! Πήραν αυγά! Ορίστε, έχουν ξεκολλήσει οι κότες. Δεν πρέπει να τις προλαβαίνουν.
1: Θα ανοίγει τσάντες. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα ανοίγει τις ανάγκες.
0: Εδώ και κάμερα στην κυρία.
1: Φουέ, ζαμπόν.
0: Τι είναι το φουέ?
1: Κάτι καλύτερο.
0: Άξιζε τα ακριβά, εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν λες καμιά πάρεζα τελευταία.
1: Όχι, τι πάρεζα.
0: Ξέρω
1: τι μας πέρασε.
0: Αφού
1: έχουμε λεφτά, το είπε ο υπουργός.
0: Καναλάντσιο μιτ.
1: Η πάρεζα είναι πολτός. Ενώ το άλλο είναι τμήμα του βοδιού. Μοσχαριού, δεν ξέρω τι είναι. Αγελάδα.
0: Το τρώει, δεν το νοιάζει, αλλά αντικό να
1: είναι. Δεν τρώω, αλλά τα έχω δει εκεί που τα γράφουν. Κάτι 26 ευρώ το κιλό. Κάτι τέτοιες τιμές έχουν αυτά. Κάτι μεγάλα, κάτι τεράστια.
0: Έχει πάρει ποτέ κανείς κιλό από αυτά?
1: Τι να το κάνει.
0: Λέω, να, ένα κιλό, θέλω ένα κιλό τέτοιο να πληρώσω 26. Θέλω.
1: Ένα κιλό φουέ.
0: Κάτι φουέ. Ναι.
1: Μπορεί να έχει παραπάνω από 26.
0: Ή τέτοιο. Το διπάρμα, πώς το λένε. Το προσούτο. Παίρνει κάποιο προσούτο που έχει τα μπούτια εκεί πέρα.
1: Τι να το κάνει το κιλό, θα σου χαλάσει. Δηλαδή, πόσο θα φας.
0: Ενώ βάλω στην κατάσταση, κάτι μπορεί να γίνει. Μια δύσκολη μέρα. Να το παστώσει.
1: Γίνεται ένα πόλεμο, κάτι γίνεται. Να,
0: να μην έχει πάει να κάνει μια πίτσα προσούτο.
1: Ναι, δεν είναι χειρότερο. Λέει εδώ και ένα ακροατή, πότε θα καταλάβετε ότι ο κίνδυνο πολέμου με την Τουρκία είναι πραγματικό. Και ότι θα πρέπει να προετοιμάζετε εμεί με έψιλον την κοινή γνώμη για αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τώρα, μόλι είπα για το προσούτο.
1: Ναι, δεν εννοούσε αυτό. Το ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο είναι η αλήθεια, δυστυχώ. Κάτι που πριν 5-10 χρόνια και παραπάνω ήταν αδιανόητο, πάντα μπορεί να γίνει οτιδήποτε κακό, αλλά λες, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που τελειώσαν οι πόλεμοι, τα βρίσκουν αλλιώς οικονομικά, αλλά όπως βλέπεις δεν είναι μόνο Ελλάδα-Τουρκία, όλος ο πλανήτης.
0: Κάπου γίνεται, κάπου απειλείται να γίνει.
1: Ναι, υποβάρισαν προχτές τα δηληστήρια στη Μόσχα, ουκρανικά. Που φύγανε και πήγανε και βομβάρδισαν τη Μόσχα.
0: Έτσι, δηλαδή, μένεται ο πόλεμος.
1: Μένεται ο πόλεμος, αλλά έφτασαν στη Μόσχα όμως. Δηλαδή, δίνησαν μια απόσταση τεράστια. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυψέλη Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Είναι, μπήκανε πολύ μέσα. Και τα ντρόν, τα διάφορα που είναι διάσπαρτα, η Αμερική έτσι όπως είναι με το Ιράν, το Ισραήλ. Αλλά και εμείς εδώ, και ειδικά τις τελευταίες μέρες, ο Ερντογάν όντως έχει τη ρητορική την έχει ανεβάσει. Να ευχηθούμε να μην γίνει ποτέ τίποτα σχετικό, αλλά όντως η κοινή γνώμη όλης της Ευρώπης έχει προετοιμαστεί. Όταν λένε τα στελέχη της Ευρώπης έτσι πολύ ανώδυνα και χαλαρά ότι ετοιμάστε ένα kit για 72 ώρες, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ναι. Και λανσάρεται αυτό, ακούγεται και το είπανε πέρυσι, σοκαριστήκαμε. Αν το πούνε και φέτος, έχει περάσει, το ξέρουμε. Το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Είδες πως συνηθίζει.
0: Εδώ θα το αγοράσουμε το kit, θα το πουλάνε
1: σε λίγο,
0: οι νανογυλαίκοι στα κανάλια για να αγοράσουμε έτοιμο και θα το έχουμε.
1: Το kit αυτό όσο σε αγοράζουν.
0: Ορίστε. Δεν έχει πέσει καθόλου η τιμή στο kit και το αγοράζουν. Όλοι το αγοράζουν.
1: Εγώ θα πάρω το βομβοπον.
0: Βομβοπον.
1: Ναι,
0: που περνάει η βόμβα.
1: Ναι, δεν περνάει. Για να από τον άλλον έμπορα.
0: Ναι, όποιος έμπορα, όποιον έχει ο καθένας.
1: Ό,τι έχει καλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό όμως, επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι μας

0: και στην Ευρώπη γενικότερα, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σαν χώρα κάποιον άνθρωπο που να είναι, θέλουν μια σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Μια σοβαρότητα.
1: Δεν έχουμε το Μητσοτάκι.
0: Αυτό.
1: Άλλον, και... άλλη εναλλακτική.
0: Επειδή έρχονται εκλογές, όχι, ενώ ξαναχρειαζόμαστε κάτι σοβαρό. Και ποιο το είπε αυτό?
1: Ποιο?
0: Η αδερφή αυτού.
2: Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να εξαντλήσει την τετραετία. Το είπε και στη διεθνή έκθεση ο Πρωθυπουργός. Είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει το σωστό? Όταν βλέπουμε ένα κύμα ακρίβειας, ειδικά με αυτά που έρχονται και φαίνονται ότι θα έρχονται στα καύσιμα, στην ενέργεια, που πάει να καταπιεί ό,τι καλό και αν κάνετε στο τελευταίο εξάμηνο του βίου αυτής της κυβέρνησης.
3: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
4: Θα μπορούσε να κάνει εκλογές τώρα που είχε σπάσει η καταιγίδα, λέτε?
3: Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές και αρχές Ιουνίου. Και θα μπορούσε να κάνει εκλογές και μικροκομματικά θα ήταν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα όμως.
2: Τώρα μας λέτε ότι θυσιάζεται διαχείριση... ο Πρωθυπουργός.
3: Δεν θυσιάζεται.
2: Δηλαδή, η παράταξή σας για να παραμείνει η κυβέρνηση το επόμενο
3: δεν θυσιάζεται κανένας.
2: Και μετά να έρθει μια κυβερνησία δύο
3: δεν
2: ετών.
3: Δεν θυσιάζεται κανένας. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από πριν από δύο χρόνια ας πούμε ή πριν από τρία χρόνια, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
1: Και πού θα τη βρει?
0: Δεν ξέρω πού θα τη βρει και δεν ξέρω καν αν υπονοεί τον Κυριάκο.
1: Ή δεν είπε Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Είπε τώρα όμως χρειαζόμαστε ένα σοβαρό. Και δηλαδή έχουμε τον Κυριάκο που είναι σοβαρός, αλλά χρειαζόμαστε.
1: Συγγνώμη, υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Να ψάξουμε.
1: Τι να ψάξεις?
0: Έχω υπόψη μου κάτι.
1: Ποιον?
0: Υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι.
1: Υπάρχουν προτάσεις.
0: Υπάρχουν προτάσεις.
1: Πέφτουν προτάσεις στο τραπέζι. Μετά... Εγώ νομίζω ότι πιο σοβαρό είναι ο Μητσοτάκης. Το λέει ο ίδιος,
0: ναι,
1: το λέει η αδερφή του.
0: Το νομίζω,
1: και το λέει και ο υπουργός του.
0: Ναι, αλλά αν κάποιος λέει ότι είμαι πιο σοβαρός.
1: Πιστεύω. Θαρώ.
0: Θαρείς.
1: Θωρώ. Θαρώ.
0: Θαρείς. Θωρώ είναι άλλο.
1: Θωρώ. Θαρώ ότι θωρώ τον σοβαρό πρωθυπουργό.
0: Τον Κυριάκο Κούλη Μητσοτάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι σοβαρό.
0: Ναι, επειδή αυτό το λέει το σπίτι του. Πάνε από ότι είναι.
1: Δεν ξέρει το σπίτι, θα έλεγε ψέματα.
0: Ξέρει το σπίτι, αλλά είναι και άλλα σπίτια. Όχι, αλλά είναι, ακούω και άλλα σπίτια που λένε μπορώ να γίνω πρωθυπουργό, είμαι σοβαρό κτλ.
1: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
0: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
5: Τώρα κάτσετε κάποιο που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιο που λεγόταν Τσίπρας, κάποιο που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται. Κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω, ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι άνευ λόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται. Τι? Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω, το αυτοκίνητο είπε ένα σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός και κάνει το πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση και κάνει το ίδιο.
1: Ο Καρβέλας είναι.
0: Ο Καρβέλας είναι. Βγήκε στην Τιανομέγιστο Μπογδάνο.
1: Ναι,
0: στην εκπομπή του.
1: Έχει δώσει πολλά ηχητικά και υλικά ο Γενικός και βίντεο βλέπω στο διαδίκτυο.
0: Και μπράβο στο Open.
1: Δηλαδή έχουμε το δίλημα ή Κυριάκο Μητσοτάκη ή Καρβέλα.
0: Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου?
1: Ωραίο δίλημα.
0: Εσύ τι νομίζεις, ότι είναι ο Ανδρουλάκης?
1: Αυτό
0: είναι
1: όντως δίλημα.
0: Ότι θα βγει ή Καριστιανού?
1: Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά. Ούτε ο Τσίπρας. Ωραίο δίλημα.
0: Βέβαια είναι ωραίο δίλημα. Είναι πραγματικό δίλημα.
1: Από τους δύο ποιον ψήφιζες?
0: Τώρα. Έρχομαι σε δύσκολη θέση. Κοίτα, τον Καρβέλα είναι και τα παλιό συστήματα που τον πολεμάνε. Βλέπεις, δεν τον αφήνουν να σκεφτεί και να πράξει, να αποφασίσει.
1: Φαντάζεσαι τον Καρβέλα στην Ευρώπη με τους ηγέτες τους άλλους?
0: Φανταστήκανε άλλους κι άλλους.
1: Ναι.
0: Είδαμε άλλους κι άλλους.
1: Είδαμε.
0: Δηλαδή,
1: αλλά ο Καρβέλας με το ξασμένο μαλλί να πηγαίνει εκεί.
0: Άντε καλά, γιατί ο άλλος ήταν στην Αγγλία πρωθυπουργό και πήγαινε το μαλλί όρτσα αέρα.
1: Α, ναι, ναι, ο
0: Τζόνσον.
1: Ο Τζόνσον που ερχόταν.
0: Δηλαδή ο Καρβέλας μας πήραξε επειδή είναι λίγο πιο μακρύ.
1: Όχι, δεν είπα ότι μας πήραξε. Λέω να κάνουμε την
0: εικόνα. Που έχει γράψει και 10 τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Sorry κιόλα. Ο Τζόνσον τι έχει γράψει? Αυτό με το σαμπουάν που δεν βγάζει δάκρυα. Άσε μας τώρα μαζί με τον αδερφό του.
1: Το
0: έφερε. Τζόνσον και Τζόνσον.
1: Καταλάβαμε.
0: Πού είχε δάκρυα? Που δεν έχει? Βάλτε στα μάτια σου να δούμε.
1: Καταλάβαμε τι. Που μας οδήγησε.
0: Ο άλλος έχει γράψει ο σκύλος μου είναι γκέι. Έχει γράψει το 12. Τα εσώρουχα από τα πρόσωπα τα μαύρα.
1: Το 12.
0: Το 12, ναι, βάζω και
1: το εμεί ποτέ δεν θα.
0: Το εμεί, το έξω από τα δόντια. Ενώ έχει γράψει πράγματα.
1: Εκεί ειδικά είχε μεγαλουργήσει την Ανίτα.
0: Ναι.
1: Είναι η εποχή Ανίτα Σπάνια και η εποχή Βύση.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: και,
1: ναι.
0: Είναι και η σόλο καριέρα που έχει κάνει με τα δικά του που είπαμε πριν. Ο Σκύλο Μνεγκέ και αυτά είναι δικά του.
1: Και πιο πριν, ναι, Ρίτα Σακελαρίου έχει γράψει.
0: Έχει γράψει, ναι.
1: Το Μέγαρο νομίζω δικό του, ναι.
0: Ή ο Πέτρο. Το Σόσεμ είναι σίγουρα. Το Σόσεμ είναι το δηλητήριο και κάποιο άλλο.
1: Ναι. Μεγάλο δηλαδή. Μπορεί να γίνει πρωθυπουργό.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. Τι έχει γράψει ο άλλο. Μα λέει το ποίημα του Κίπλινγκ 20
1: ο
0: χρόνια.
1: Μητσοτάκης,
0: ο Μητσοτάκης. Ένα ποίημα έμαθε.
1: Θα στεναχωρήσουμε την τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δίλημα όντω.
0: Είναι δίλημα. Έχουμε επιλογέ. Να.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η εκπομπή του Μπογδάνου λοιπόν, με τον Καρτέλα καλεσμένο. Είχαμε κάποια θέματα στα διαδικαστικά στην αρχή να βρούμε πώς μιλάμε, δεν μιλάμε. Βάλε λίγο να δεις πώς ξεκίνησε και θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
6: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ενικό ή πληθυντικό?
7: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
6: Εσείς είστε καλεσμένος.
7: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
6: Μου απευθυνθήκατε στον ενικό, παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ενικό.
7: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ.
6: Δεν είμαστε όλοι πολύ.
7: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
1: Πάει σύννεφο. Λοιπόν, εδώ πάει σύννεφο.
0: Πάει σύννεφο. Βέβαια, κύλησε ο Τέτζερ Σβίγκ και το καπάκι.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά
1: πραγματικά. Ποιο αέρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ποιο μπαρμπούτσα, αλλά συζήτηση δεν μπορούσε να γίνει.
0: Έτσι πήγε. Όλο έτσι πήγε.
1: Είσαι ένα ή πολύ.
0: Σκέψω ακόμα και τον Μπογδανοειδέ. Δηλαδή, τάχανε και δεν τον άφησε να μιλήσει.
1: Πού να φανταστεί τώρα. Και αυτό δεν τον έχει κουράσει τον Καρβέλα.
0: Πού να φανταστεί. Για
1: τα λέει αυτέ οι ξυπνάδε, τι λέει για να τι πει τώρα, ότι ήρθε εκείνη τη στιγμή.
0: Μπα, εγώ νομίζω για να προκαλέσει έτσι. Θα δεις,
1: ναι,
0: θα γίνουμε viral.
1: Αλλά όμως.
0: Όλο αυτό είναι για ένα βιβλίο από ό,τι κατάλαβα, ήταν καλεσμένος.
1: Τι έβγαλε βιβλίο.
0: Έβγαλε βιβλίο, κάτι για ένα βιβλίο.
1: Συγγραφέας κι αυτός.
0: Έτσι.
1: Σαν τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους συγγραφείς του μεγάλους έχουμε καταλήξει εκεί.
0: Ναι, τη Θράκη έγραψε αυτός.
1: Τη Θράκη.
0: Η Θράκη. Η Θράκη, η Θράκη, κατάλαβε. Ο καθένας ό,τι τέτοιο. Αν με τον Καραμελή θα γράφει η Θράκα.
1: Η Θράκη τα αλλαντικά θα γράφω. Για να γυρίσουμε στο προηγούμενο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και Θράκα θα μπορούσε.
0: Και Θράκα, ναι.
1: Η Θάκη, η Θράκη, η Θράκα. Κάποιος θα τα μαζέψει
0: ο καθένας το δικό του.
1: Να γίνει μια βιβλιοπαρουσίαση.
0: Άμα τον Κασιλάκη θα ήταν Υφάκη. Το Υφάκη. Τέλος πάντων, είχε πολλά, μπορούμε να πούμε πολλά άμα θέλουμε.
1: Ατέλειωτα.
0: Ατέλειωτα όλα αυτά. Κοίταξε, υπάρχει μια βάση για πρωθυπουργό, όπως βλέπεις.
1: Ναι, όχι, μπαίνει πολύ σκληρά
0: και θα είμαστε και τυχεροί.
1: Ανταγωνισμό.
0: Γιατί θα είναι ένας πρωθυπουργός, αλλά όπως βλέπεις δεν θα είναι ένας. Είναι πολύ.
1: Δηλαδή ένας στις Βρυξέλλες με ξασμένο μαλλί, ένας εδώ με χτενισμένο.
0: Που χρειαστεί, ναι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο με κουπ.
1: Όταν μιλάμε στον πληθυντικό, στον Καρβέλα, που συντονίζεται και δεν ξέρει ποιος από όλους τους εαυτούς του να απαντήσει.
0: Μπορεί να καθυστερεί λίγο για να αποφασίσουν. Και βγαίνει όποιος είναι να μιλήσει.
1: Τι θα θέλατε, θα θέλατε νερό ή καφέ, αν του βάλεις και δίλημα. Ναι. Πώς είναι αυτή η αυτή που θα μπορούσε.
0: Κερδίζει ο αλγόριθμος μετά, σου λέει τι θα περάσει και αυτά. Λέει, καφέ, καφέ, βγαίνεις. Και βγαίνει το αντίστοιχο. Κοίτα, το καλό με τον Καρβέλα είναι, όπως ενημερωθήκαμε, ότι. Εντάξει, λέει, αλλά δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει, γιατί ο ίδιος λέει ότι είναι σωστά αυτά που λέει.
7: Εγώ λοιπόν που σκέφτομαι και παρατηρώ, είμαι υποχρεωμένος να πω σε αυτούς που δεν έχουν το χρόνο ή την ικανότητα που εκτύχησα έχω εγώ, να τους πληροφορήσω για το πώς θα ζήσουν καλύτερα. Αυτό σημαίνει φιλοσοφό. Λέω στον άλλον, βρίσκω έναν τρόπο να του πω ότι φίλε, για να ζήσεις καλύτερα κάνε αυτό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα σε αυτό το βιβλίο, μόνο που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον ένας άνθρωπος να καταλάβει αφενός τι λέω, αφετέρου να το κάνει πράξη. Γιατί είναι τόσο διαβρωμένο το νευρονικό αρχηγείο του ανθρώπου, ο εγκέφαλος δηλαδή, που είναι αδύνατον για οποιοδήποτε άνθρωπο να αλλάξει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχεις να πεις.
1: Και αν έχω καταναλώσει παπάντζες από σκηνοθέτες, συγγραφείς, ατάλλαντους ανθρώπους. Εδώ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει.
0: Επειδή είναι ταλαντούχος.
1: σε όλα έβρισκα ένα νόημα. Ή καταλάβαινα πίσω από την τάδε λέξη, το πέμπτο, έκτο επίπεδο, τι θέλει να πει. Εδώ τι ήθελε να πει.
0: Δεν έχεις ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, ίσως γι' αυτό.
1: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Ναι. Εγώ δεν έχω ακούσει ράμφο. Εγώ. Εμένα που με βλέπεις.
0: Α, έχει ακούσει Ράμφο.
1: Ε, πώς, δεν έχω ακούσει
0: τόσες εκπομπές. Δεν έχεις
1: όχι, δηλαδή, από εμπειρία σου μιλάω.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει διαβάσει τους μεγάλους που ο Καρβέλας διάβασε.
1: Ναι, ποιοι είναι οι μεγάλοι.
0: Αποδόμησε, θα καταλάβεις. Αποδόμησε.
1: Αν του αποδέμουν, να του αποδομήσουν.
0: Ναι, όμως του διαβάζει και του ξέρει καλά. Τι
1: σπανακόπιτα βλέπεις... που λένε αποδομημένη σπανακόπιτα.
0: Ναι,
1: χωριάτικη αποδομημένη.
0: Ή τι τεμπέλε που βάζουν πατσαβουρέ το φούλι, α πούμε, για να μην το απλώνουν. Σου λέει γρήγορη και εύκολη συνταγή. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, πήγα σε ένα μαγαζί κάποτε, κάποια στιγμή και είχε αποδομημένη σπανακόπιτα. Δηλαδή σπανακόριζο, χωρίς ρύζι.
0: Δίπλα ένα φύλλο.
1: Δίπλα ένα φύλλο, από πάνω έτσι φυτευτά και μια φέτα κάπου εκεί ανάμεσα. Γιατί. Γιατί να πάρεις τη σπανακόπιτα που είναι φαγητό του Θεού η σπανακόπιτα.
0: Έκανε ο Θεός σπανακόπιτα.
1: Ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο φαγητό.
0: Εγώ γιαγιά δεν ήξερα κανένα.
1: Ναι, κατάλαβες. Γιατί να το αλλάξεις αυτό. Γιατί να το αλλάξεις, να το πειράξεις, να το αποδομήσεις. Πόσο αδιέξοδο έχει ο μάγειρας που το σκέφτηκε αυτό.
0: Ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω.
1: Ήθελε να βάλει τη δική του φαγητή. Γιατί όμως.
0: Γιατί άκουγε Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Γιατί τη φιλοσόφησε τη σπανακόπιτα.
1: Την αποδόμησε.
0: Την αποδόμησε όπως ο Καρβέλας με τη σειρά του άλλου.
7: Προσπαθώντας να, έτσι από περιέργεια, να δω τι λέγανε αυτούς που αποκαλούν φιλοσόφους. Άρχισα να διαβάζω λοιπόν τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Ηράκλητος, είπε ο Σωκράτης. Ο ένας έλεγε ότι η γη φτιάχτηκε ο κόσμος από το νερό, ο άλλος από τη φωτιά, ο άλλος από τα κόπρανα, δεν ξέρω τι λέγανε.
0: Αέρας, Νίκος,
7: από τον αέρα, ναι, ναι. Ο άλλος έλεγε ότι δεν μπορεί να περάσει το ένα ποτάμι δύο φορές.
0: Ο κανεμβέης δις των αυτών ποταμών.
7: Ναι, και λες, αυτό είναι φιλοσοφία. Τι είναι ακριβώς φιλοσοφία, ότι δεν μπορεί να περάσει ένα ποτάμι δύο φορές, δηλαδή ότι το ποτάμι δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα σε δω εσένα ναι, μετά από 10 λεφτά, εσύ δεν είσαι εσύ.
0: Άνω και βάση κάτω οδό.
7: Βάσει των θεωριών του Ηρακλήτου, θα έπρεπε να πούμε ότι όταν μιλήσω μαζί σου μετά από τελειώσει η εκπομπή, δεν θα μιλάω στον ίδιο, θα μιλάω σε κάποιον άλλο. Σωστά ή λάθος.
0: Ακριβώς.
7: Άρα λοιπόν δεν θα είσαι ο ίδιος.
0: Αν μου επιτρέπεις.
7: Άρα λοιπόν είσαι σχιζοφρενής ή πολυφρενής σαν και εμένα. Γιατί με μένα
0: είναι. Το ίδιο και ο Ηράκλητος. Αυτό.
7: Ε?
0: Το ίδιο και ο Ηράκλητος. Ο κανεμβέης δις των αυτών ποταμών και άνω και κάτω οδός μία και οφτή. Το έχει πει ο ίδιος άνθρωπος.
7: Έχεις αποστηθεί στη τύπη. Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
0: Πιθανόν να είναι μαλακίες.
7: Μπράβο.
1: Συγγνώμη, όταν εδώ λένε για ποτάμι, εννοούν τον Κηφισό με βροχή. Τι χαμοστέρνε εννοούν. Γιατί εκεί πάνω κάτω την περνά δύο φορέ.
0: Από ποτάμια αυτά έχουμε. Άντε και λίγο η Λισό που,
1: ή εννοούν
0: που περνάει τον μπανάνα.
1: Ο Πλάτωνο, δεν είπε και ποτάμι.
0: Ο Ηράκλητο.
1: Ο Ηράκλητο. Ο Ηράκλητο.
0: Δεν είμαστε και τόσο διαβασμένοι σε αυτά, βλέπει. Εμεί μέχρι Ράμφο έχουμε.
1: Όχι, όχι. Ναι. Μα εδώ έβγαλε νόημα τώρα η συζήτηση.
0: Όλη η συζήτηση έβγαλε νόημα το θέμα. Ο Μπογδάνο. Ψόφαγε ο Μπογδάνο εδώ μεταξύ. Εκτό ότι συμμετείχε και έφτασε τα θέματα του, του αρέσουν κτλ.
1: Μα γι' αυτό.
0: Εδώ είμαστε δύο πια. Δεν είμαι ένας.
1: Βρήκα παρέα.
0: Είμαστε δύο, ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
0: Το ξεκίνησε λοιπόν. Θα μείνουμε λίγο στον Καρβέλα, δεν έχει πολύ ακόμα.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Ωραία είναι, ναι. Το ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη, είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν κατάλαβα.
0: Καλά,
1: θα μείνουμε πολύ. Εδώ μένουμε στο Μητσοτάκι.
0: Εδώ ακούμε άλλους και άλλους. Ποιο Μητσοτάκι. Μόνο ο Μητσοτάκι είναι το λιγότερο. Έχει κάνει και πρωθυπουργό σε 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εδώ ακούμε άλλους που από μόνοι τους λένε. Ο Βελόπουλος. Άλλος που θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Ζωή.
0: Μη μου ανοίγει τώρα το στόμα. Η ζωή δεν είπε θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν έχει πει τέτοιες παπάτσες.
1: Δεν το πιστεύει μέσα της.
0: Άλλο τι πιστεύει, βγήκε αν το πήρε. Να ξεφτυλιστεί.
1: Έχει μια αυτοπροστασία.
0: Τουλάχιστον δεν ξεφτυλίζεται λέγοντας αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα μην αρχίζω μπίφ με τη ζωή πάλι.
1: Τα
0: είδαμε τα περσινά.
1: Είστε και πατριωτάκια.
0: Ναι,
1: να είστε μονιασμένοι θέλω στην Ελλάδα. Μην είστε εχθροί.
0: Στον ίδιο Δήμο είμαστε.
1: Και πάνω κάτω εκεί στην Μπερατζάδα το βράδυ βρίσκεστε. Δεν είναι σωστό.
0: Στην Ανάσταση, δεν στα είπα.
1: Στην Ανάσταση.
0: Με το μοφ το παλτό.
1: Λίγο θέλει. Το ίδιο αυτό.
0: Όχι εγώ.
1: Η ζωή. Το ίδιο αυτό μοφ που φόραγε τότε στην ορκομοσία τη.
0: Όχι, όταν ήταν φούξια.
1: Α, είναι άλλο.
0: Φούξια ήταν εκείνο.
1: Μοφ λόγω Ανάσταση.
0: Ναι, γιατί είναι πιο πένθυμο. Πιο πένθυμο και αυτά.
1: Στην Ανάσταση φοράμε κάτι πιο χαρούμενο.
0: Πριν γίνει η Ανάσταση, είμαστε πένθυμοι. Μετά τις 12 τα βγάλε. Όταν έδωσε το φως.
1: Άλλαζε παλτό την ώρα τη.
0: Α, συγγνώμη, στο επιτάφιο ήταν.
1: Στον επιτάφιο.
0: Όχι, δεν είχα την Ανάσταση. Στο επιτάφιο, λάθος. Γιατί περπατάγαμε και λέω γιατί περπατάγαμε.
1: Μην δίνει λάθος πληροφόρηση.
0: Sorry, sorry κιόλα. Ναι, και εγώ τα χάσα.
1: Δηλαδή για
0: σοβαρά θέματα. Έχουμε πένθος. Το ξέχασα κι εγώ. Σωστά έβαλε το μοβ. Μετά αφού στα κλαροτήτη. Ανάσταση χαμό. Λοιπόν, εντάξει με τον Ηράκλητο, έλεγε αυτά που έλεγε τι τέτοιε του, έλεγε και ο Πλάτωνα. Γενικότερα όμω αυτή η κάστα των φιλοσόφων καλά δεν μα τα έλεγε.
7: Εγώ πρέπει να ξέρει. Ότι έχω καθίσει σε όλη μου τη ζωή σε ένα δωμάτιο μέσα και γράφω, σκέπτομαι ή παίζω πιάνο και συνθέτω. Δύο πράγματα κάνω στη ζωή μου. Συνθέτω, αυτό έρχεται καταϊδρωμένο, σκέφτομαι και γράφω. Αυτό είναι το πρώτο στη ζωή μου που κάνω. Και σεξ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σεξ σε όλη μου τη ζωή. Τώρα τελευταία το αμφισβητώ για λόγους που θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, διαβάζοντας τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, κατέληξα ότι αν τους είχα απέναντί μου θα τους έλεγα ότι λένε κουταμάρες, κυριολεκτικά κουταμάρες.
1: Καταλαβαίνω ότι το σεξ που κάνει είναι μόνος του.
0: Είναι μόνος του και
1: όλο αυτό μεταβολίζεται στην αποδόμηση των φιλοσόφων.
0: Αυτό γιατί το λες δεικτικά όμως, γιατί το μοναχικό σεξ δεν είναι σεξ.
1: Σεξ είναι, ναι.
0: Σεξ είναι, το λες με ένα σχόλιο κάπως.
1: Όχι, είπα.
0: Η φωνή σου έχει ένα σχόλιο.
1: Είπε, να, η φωνή
0: το
1: μου...
0: χρώμα σου.
1: Ναι, θα ενοχοποιήσουμε τώρα και τα χρώματα.
0: Όχι, βέβαια τα χρώματα.
1: Δεν τες αρέσει το πράσινο?
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι, και ο αγωγός περνάει από τη Λάρισα. Για να συνδεθεί με Φλωρίδη και Γεωργιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να γίνει όλο αυτό ένα. Δηλαδή, άχρηστος ο Πλάτωνας.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνω. Δεν είναι
1: Όταν όμως η Γαρμπή λέει το τραγούδι, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τι γίνεται.
0: Για κάποια κολόπεδα θα είναι, τι θα είναι τώρα που ακούνε βλακίες, πώς ακούνε τώρα τραπ.
1: Ναι.
0: Η τραπ της εποχής ήταν ο Πλάτωνας.
1: Μουσικά τα έγραφε.
0: Αντίστοιχα θέλω να πω. Εντάξει, δεν έχει το. Οι φιλόσοφοι τέλος πάντων. Οι ευτελείς φιλόσοφοι θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είναι η.
1: Οπότε. Καρβέλας κατά Πλάτωνα. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος.
0: Μπιφ, μεγάλο μπιφ. Σε κανάλι, άμα ήταν αυτό το πράγμα. Από κάτω το σούπερ από κάτω. Έξαλλος ο Καρβέλας με τον Πλάτωνα.
1: Έπρεπε να τα πει κάποιος.
0: Έπρεπε να τα πει και τα είπε με ένα τελευταίο.
7: Αλλά δεν μπορείς όμως να άρχεσαι και να αναστατώνεις έναν ανθρωπάκο και να του λες ότι ο κόσμος που ζεις είναι μια κακιά εκτίμηση του αληθινού κόσμου. Θα το ρωτούσε ο ανθρωπάκος, εσύ που τον έχεις δει ρε Πλάτωνα αυτόν τον κόσμο των ιδεών που εμείς είμαστε σκιές του, που το ξέρεις εσύ? Αν έλεγε ότι εγώ το ξέρω, το έχω δει, θα του λέγαμε καλά κάνεις. Μπορώ να τον δω και εγώ, μπορείς να με οδηγήσεις ούτως ώστε να καταλάβω τι λες και να τον δω αυτόν τον κόσμο. Διότι αν δεν μου τα αποδείξεις, τότε είσαι βλάξ ή μυθομανής ή λες κουταμάρες. Θα έπρεπε λοιπόν να του απαγορευτεί να μιλάει, γιατί έλεγε μόνο κουταμάρες, αν διαβάσεις αυτά που λέει.
0: Λογοκρισίας στον Πλάτωνα.
1: Βλάκας και ο Πλάτωνας. Ναι.
0: Τώρα αυτός τώρα πρόσφατα τα διάβασε και αναστατώθηκε. Ναι, ναι. Είχε αρχίσει διάλογο.
1: Ποιος από όλους τους εαυτούς του Πλάτωνα όμως δεν μας είπε?
0: Ναι, κάποιος ήταν.
1: Προκύπτει εδώ τώρα, γιατί το νευρονικό αρχηγείο.
0: Να το. Α, τα συγκράτησες.
1: Ναι, βέβαια, το έχει γραψεί μια Κροάτρια. Λέει, το νευρονικό αρχηγείο μου is on fire. Μας έκαψε όλους. Λέει εδώ. Οπότε το έχω μπροστά μου και το θυμάμαι. Αλλιώς δεν το θυμάμαι. Οπότε, πολύ ωραία όλα αυτά. Να όριστε πρόταση εδώ η Λίνα πάνω από τη Δράμα. Έλα να φάμε, μου λέει, δομημένες γεμιστές πιπεριές.
0: Δομημένες.
1: Ναι, όχι αποδομημένες.
0: Ναι.
1: Δομημένες κανονικές.
0: Και γιατί πιπεριές συγκεκριμένα.
1: Επειδή δεν τρώσει πιπεριές γι' αυτό.
0: Γιατί. Ναι, ντομάτες δεν έχει.
1: Ωραία θα είναι αυτά όμως.
0: Τα δομημένα.
1: Όχι, τα γεμιστά.
0: Α, τα γεμιστά γενικώς, ναι, ωραία θα είναι. Ελπίζω να τα κάνει η Ορφάνα, όχι με κοιμά αυτές τις νεοτερισμούς και τα τέτοια που κάνουν.
1: Δεν είναι νεοτερισμοί και το ένα και το άλλο παίζουν. Είναι ωραία και τα δύο.
0: Εντάξει, θα συμφωνήσω.
1: Καλοκαίρι πιο.
0: Πιπεριά να μην έχει.
1: Καλοκαίρι ορφανό. Όσο χειμωνιά μπορεί να βάλει και λίγο κοιμά να βαρύνει, να σε πιάσει λίγο. Γιατί το άλλο σε μία ώρα πεινά πάλι. Σαν το ψάρι δεν είναι.
0: Μία ώρα πεινά. Άμα φας δύο.
1: Δηλαδή, τι δύο καλά.
0: Αν φας τέσσερα δεν
1: πεινά. Έξι γεμιστά σε μία ώρα πεινά.
0: Είναι το δομημένο γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό. Έχει δομή.
0: Έχει δομή και
1: σε πιάνει, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Από φιλοσόφους έχουμε και άλλους γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Και πιο σύγχρονους, άμα θέλουμε να δούμε.
1: Σύγχρονους του Πλάτωνα.
0: Σύγχρονους του
1: και
0: Πλάτωνα.
1: Του Αριστοτέλη.
0: Και του Αριστοτέλη, που δέως πάντων δεν λένε αυτές οι παπάντες που λέει ο Πλάτωνας. Που έπρεπε να έχει λογοκριθεί και δεν λογοκρίθηκε από το Εσουρού της εποχής.
1: Ναι, αλλά τώρα τέλειωσε και ο Πλάτωνας.
0: Πάει και ο Πλάτωνας. Τέλειωσε ο Πλάτωνας, ο νέος πρωθυπουργός, υποψήφιος. Είναι και η Λουκά τώρα που το σκέφτηκα. Το ξέχασα. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Καρβέλας, αλλά είναι και η Λουκά, μην την ξεχνάμε.
1: Τρίλημα.
0: Τρίλημα που είχε και τη σύλληψη προχθές στο Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή έχει κάνει και έχει τραβήξει και ζόρια.
1: Σαν το Σιμίτι που έβανε κροτίδες στη χώρα.
0: Τις λέγανε. Ναι.
1: Έτσι και η Λουκά έχει
0: έτσι
1: κάνει.
0: Έτσι και η Λουκά με την 116 σύλληψη, ας πούμε. ο Καρβέλας που έχει υποφέρει. Ο Κυριάκος έχει κάνει και μια εξορία. Ο Καρβέλας τι έκανε.
1: Τίποτα.
0: Που είναι στο δωμάτιο μόνος με το χέρι και το πιάνο.
1: Ναι.
0: Και εγώ το πιάνω. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε νέους τέτοιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό από την Κεφαλονιά? Τι κάνει η Κεφαλονιά?
1: Μαντολές.
0: Αυτό και πολλά εξαυτολή.
12: Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια Μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Για την Κεφαλονιά μιλούσε.
0: Τι, πού κάνει Μάντολες?
1: Ναι. Στην Κεφαλονιά.
0: Τα κόκκινα, τα φιστίκια, ξέρεις.
1: Ναι, καλά. Δεν ξέρω. Πολάκης είναι αυτός.
0: Πολάκης είναι αυτός.
1: Πολάκης μιλάει για την κβαντική μηχανική, ιατρική και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, έχουν εξαρτηθεί.
1: Μίλησε και Καριστιανού για την κβαντική ιατρική.
0: Που υπηρετεί από ό,τι
1: ναι, και στο site υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή όλα θα τα καταδικάσουμε.
0: Μην έχουμε και κβαντικούς μερικούς.
1: Πραγματικά.
0: Sorry κιόλας,
1: Ρε παιδί μου, σε πονάει κβαντικά το κεφάλι. Πού θα πας? Στον απλό γιατρό, δεν πας στον κβαντολόγο, γιατρολόγο. Να σου περάσει.
0: Πας ένα κβαντεπών. Για να σου περάσει. Το αντίστοιχο. Έχει άλλα.
1: Κβαντελοπών. Κβαντοπών.
0: Κβαντοπών, τι θα κάνεις?
1: Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μία είναι η αρρώστια. Δεν μπορεί να έχει πολλές. Κάθε οργανισμός δεν είναι μοναδικός.
0: Και πολλές εκφάνσεις.
1: Αν εσύ είσαι κβαντοοργανισμός και σε πιάνει. Τα χάπια δεν πιάνουν το ίδιο όλους.
0: Τα χάπια δεν κάνουν τον παπά, εγώ ξέρω.
1: Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Τον Νίκο εννοείς.
0: Ποιον άλλον.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις επιτέλους.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
1: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Ωραία λοιπόν.
1: Έχουν πάει Eurovision με αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό του Eurovision που φόρεμα το σκισμένο
0: ναι,
1: που, που δεν φοράει.
0: Ναι. Τι θε.
1: Να σου πω να το κάνω εικόνα θέλω. Είχε πάει καλά αυτό.
0: Πώς δεν είχε πάει καλά.
1: Πρωτιά έπρεπε.
0: Δεν ξέρω τι είχαμε βγει.
1: Δεν είχε πρωτιά σίγουρα.
0: Πρωτιά δεν είχε σίγουρα, θα το ξέραμε.
1: Ναι,
0: μια αλλά... πρωτιά έχουμε την Παπαρίζου μόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία όλα αυτά που λέει ο Καρβέλας και αποδομή τον Πλάτωνα και. Το θέμα είναι να δώσει μουσική απάντηση. Δεν μπορεί να γράψει κάτι, να το τραγουδήσει Βύση στη συναυλία στο ΑΚΑ.
1: Δεν μπορεί να απαντήσει. Πότε να το κάνει το πόδι, θα, δεν είναι πρόχειρο. Θα μπορούσε όλη μέρα στο πιάνο. Ναι, θα μπορούσε.
0: Στο δωμάτιο είναι όλη
1: στο
0: μέρα.
1: Στο δωμάτιο αυτό, ναι.
0: Ναι, οπότε θα μπορούσα. Εγώ θα ήθελα μια μουσική απάντηση. Κατά Πλάτωνα.
1: Και α μην το πει.
0: Μια αποδομή. Όχι, Βύση να το πει. Να ξεκινήσει έτσι.
1: Καλά.
0: Να ξεκινήσει έτσι. Παγκόσμιο γεγονό. Αποδομούμε τον Πλάτωνα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αποδομούν τον Πλάτωνα.
1: Αν εμεί αποδομήσουμε Βύση και κατ' επέκταση Καρβέλα, μπορεί να βρούμε κομμάτια φιλοσοφία μέσα στα τραγούδια. Δηλαδή, σε περίπτωση που τι είναι.
0: Ωραίο δεν τραγούδι.
1: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό προναγγέλει τον Τζίπρα πριν μάθουμε για τον Τζίπρα. Για να καταλάβει.
0: Το σε περίπτωση
1: ναι,
0: που σβήσει.
1: Που θέλει ξανά να έρθει, θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Τι είναι τώρα αυτό.
0: Ποιο αφήνει κλειδιά να τα βρει ο Τσίπρα να μπει μέσα. Ποιο. Πε μου, ποιο ούτε η μπαζιά να το
1: ο
0: κάνει.
1: Φάμελος.
0: Αυτό.
1: Ο Φάμελο άφησε.
0: Κλείδωσε το σπίτι του και παρακαλά έξω από το σπίτι του Τσίπρα να τον πάρουν.
1: Να τα άλλο. Κλειδιά τα έχω. Πάρτε εσύ.
0: Άλλο αυτό. Τελείω άλλο. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ, έχει φεστιβάλ
1: ναι, ναι.
0: Τετάρτη μέχρι Σάββατο.
1: Γνωρίζω.
0: Θα κάνουμε εκτενή αναφορά την Πέμπτη, όπως λέμε, με τα προγράμματα και που νομίζω...
1: Την Πέμπτη θα ξεκινήσει βέβαια,
0: θα ξεκινήσει.
1: Αλλά δεν πειράζει.
0: Θέλω να πούμε από τώρα και μια ωραία συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη, στις 23 Σεπτεμβρίου. Στις 7.30 ώρα, το βρήκα, το έχω εδώ μπροστά. Στις 7.30 ώρα, στη σκηνή φοιτητών και εργαζομένων, είναι σχετική με το φασισμό. Ο τίτλος της συζήτηση είναι το σύστημα για να φασίστες και ναζί. Η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί. Ομιλητές είναι ο Μάκης Μακρύς, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ. Η Μάγδα Φίσα. Ο Σωτήρης Πουλικογιάννης, που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, από τους εργάτες που
1: δέχτηκαν επίθεση.
0: Αν δεχτεί την επίθεση. Και ο Μάνος Μαλαγάρης, είναι συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η Μάγδα Φίσα δηλαδή. Ο δικηγόρος, ο Πουλικόγιαννης, αυτοί οι τρεις έχουν δεχτεί, έχουν νιώσει τι σημαίνει φασισμός. Η Μάγδα αφήσει από το να χάσει το γιο της, να τη σκοτώσουν το παιδί. Ο δικηγόρος τα βλέπει και ο Πουλικόγιαννης ήταν και τραυματίας με τις ροπαλιές που είχε φάει στο κεφάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλες τις υπόλοιπες μέρες θα παρελάσει.
1: Σε αυτή τη σκηνή, αν δεν κάνω λάθος, ή στη μαθητική, δεν θυμάμαι.
0: Είπα να τα μάθεις,
1: θα τα μάθω κι εγώ, παίζω κι εγώ το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο.
1: Τσόλια μπάντ, να το πούμε γι' αυτό, 9.30 ώρα.
0: Και το Σάββατο θα είναι υποφίλιο. Δεν είχε ανακοινωθεί, ανακοινώνει την υποφίλιο μετά το.
1: Μην είναι απέναντί μου, δεν θέλω.
0: Απέναντί σου θα είναι.
1: Δεν νομίζω, ίδια ώρα, 9.30.
0: Νομίζω είναι ίδια ώρα.
1: Νομίζω είναι αυτό ναι. Που δεν είχε ανακοινωθεί ήταν 11.
0: Άρα κύριε Γίνατα. Δεν ναι. Είναι απέναντί σου.
1: Πάλι. Αυτό καλό που τη θέλω.
0: Τον κόσμο που έχει το Σάββατο, όλοι οι σκηνές είναι γεμάτες. Δεν έχει. Δηλαδή, αυτό που μαζεύεται, τόσου χιλιάδες μαζεύονται στο φεστιβάλ.
1: Ας γίνει μηνιαίο. Έναν μήνα, ξέρω εγώ, και να σπάσει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ούτε καλό είναι που έχει κόσμο καλό. Το συζητάμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε τις λουκουμάδες όμως.
0: Καλά. Άσε τις ουρές. Και πέρυσι είχαν λανσάρει και αυτές τις πίτες τις Γεωργιανές. Όποιος είχε την ιδέα, μπράβο.
1: Αποδομημένες.
0: Όχι, βέβαια. Καταρχάς με το που θα έρθουμε εμείς τα πράγματα. Θα υπάρξουν 2, 3, 5 αποφάσεις.
1: Μόνο πυροσκή.
0: Όχι. Απαγορεύονται τα αποδομημένα. Απαγορεύεται ο αρακάς να είναι εκεί. Το μπιφτέκι να είναι εκεί. Μια σάλτσα σος να είναι εδώ.
1: Η φέσα αρακά.
0: Απαγορεύεται το φαγητό σε ορόφους. Κάτω μπιφτέκι.
1: Παστίτσιο πάνω... δεν θα φάμε δηλαδή.
0: Όχι, παστίτσιο θα τρώμε.
1: Α, είναι σε ορόφους.
0: Που δεν έχεις δει που φτιάχνουν
1: τούρτα,
0: και βάζουν
1: ξέρω.
0: Από πάνω και ένα.
1: Τούρτα το
0: γιατί
1: λένε.
0: Να γίνει αυτό.
1: Η
0: γιατί...
1: τούρτα να είναι τούρτα, με παντεσπάνι.
0: Η τούρτα να είναι. Ναι. Γιατί να είναι το μπιφτέκι έτσι. Τώρα πάνε απ' τα άλλο και να μεσολαβούν κάτι καρότα ενδιάμεσα.
1: Μαραζωμένα έτσι.
0: Μαραζωμένα έτσι. Γιατί...
1: Πετάξτε μας από
0: γιατί
1: εδώ.
0: Γιατί να είναι αυτό. Αυτά με αποφάσεις.
1: Γιατί τα έχουν τσιγαρίσει κιόλα. Αυτό είναι τώρα τα καρότα. Δεν φάμε ένα καρότο σαν άνθρωποι.
0: Μπλανσάρι, έλεος, βλάχο.
1: Το μπλανσάρι δεν είναι αυτό. Το μπλανσάρι είναι να το ζεματίσει για να φύγει η φλούδα εύκολα.
0: Αυτό.
1: Όχι αυτό, όχι αγάπη μου αυτό. Λες και αυτό είπες, αυτό κάνουμε στην ντομάτα για να ξεφλουδιστεί. Που τη βάζει τον πάγο.
0: Ψάρουμε τα λαχανικά.
1: Όχι, τσιγαρισμένο είναι.
0: Τσιγαρισμένο σε και φαίνεται.
1: Να το μαράνει εκεί μαζί με κάτι κακό με ένα σέλερι. Άσε με τώρα.
0: Κακόμοιρα. Άρα έχεις λεφτά και ψωνίζεις.
1: Τα βλέπω.
0: Και πας μετά και τα μαγειρεύεις.
1: Τα κάνω, ναι.
0: Έχετε λεφτά όλοι.
1: Έτσι, αν δεν φάμε μη σέλερι, με σέλερι εγώ μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είχατε εσείς.
0: Όχι, σέλερι δεν είχαμε.
1: Είναι το υποκαταστού του Έλληνου, νομίζω.
0: Είναι ένα ξαδερφάκι.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουμε μετά την
1: επόμενη. Ναι, πού ήμασταν, εντάξει.
0: Πού ήμασταν,
1: ήμασταν στη φιλοσοφία. Είπαμε για τα κλειδιά του σπιτιού που θα είναι πάντα εκεί που θα τα πάρει ο Τσίπρα. Στον
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο Τσίπρα,
0: ναι,
1: λοιπόν, στο ήμασταν. Ο Τσίπρας έχει πολλούς φανατικούς.
0: Τι?
1: Ανθρώπους.
0: Φίλους ή εχθρούς?
1: Α, φίλους. Πολλούς φανατικούς φίλους. Η πρόεδρος του Fan Club τοποθετείται για τον Τσίπρα.
2: Ζητήσω λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή μετά αυτή την ολική επαναφορά. Να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
3: Ναι, με κατά τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τον μπουστάρει το σύστημα γιατί τον θέλει ο Μητσοτάκης. Και γιατί να μην τον θέλει όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα. Που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή. Να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
0: Άκου τι λέει για τον Τσίπρα.
1: Το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων, Jesus.
0: Ποιος είναι το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων?
1: Ο Τσίπρας δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, το νούμερο 2.
0: Δεν ξέρω, είναι.
1: Τι δημοσκοπήσει, ο Ανδρουλάκης είναι που λέει ότι είναι πρώτος?
0: Όχι. Οκ, okay, και λέει ότι εδώ τι είναι μπουμπούνα τον είπε.
1: Μπουμπούνα και ηλίθιο το
0: ότι
1: το
0: δεν τα έπαιρνε τα γράμματα.
1: Ναι, ότι είχε πάει στρατηγάκι και έκανε κοπάνες.
0: Όλα αυτά δεν τα βλέπαν τότε που ήταν όλοι μαζί.
1: Συγγνώμη, καλά όταν πήγε στην Αμερική. Όταν γύρισε στην Αμερική, από την Αμερική, δεν είδαν ότι είχε αρπάξει προφορά. Άρα ξέρει να μιλάει πράγματι.
0: Είναι που έλεγε ελληνικές λέξεις.
1: Ελληνικές λέξεις με ρο που είχε ξεχάσει.
0: Αυτό. Σαν αυτό, να ήταν... πια, αυτό πια. Δηλαδή, τι εγκέφαλος είναι αυτός
1: που λέει. Τι κόλλημα αυτή η ζωή πια. Βρίσκει να πει ότι δεν ξέρει αγγλικά. Και ιδέα πια. Να στον άνθρωπο τώρα. Έχει μάθει, πήρε lower. Έλειπε τόσο καιρό την rebranding, γιατί τον rebrand, μόνο του το έβγαλε.
0: Τι έλειπε το lower. Πήγε και δίδαξε. Μόλις έχασε τις εκλογές, δεν πήγε δίδαξε σε ένα πανεπιστήμιο εκεί που αυτοί οι φοιτητές που τον είδαν να διδάσκει. Δεν ξέρω σε τι γλώσσα. Φαντάζομαι.
1: Αριστερή.
0: Αγγλική είναι.
1: Την αριστερή αγγλική όμως.
0: Εδώ πήγε, χωρίς να ξέρει αγγλικά, μίλαγε με τον Κλίντον.
1: Δεν μίλαγε πολύ η ζωή, δεν μίλαγε.
0: Δεν μίλαγε, το είδαμε όλοι. Θέλει πολύ θράσος να πας σε τέτοια και να κάτσεις εκεί να σταθείς. Να κάτσεις να σταθείς για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι να σκεφτόταν ο Κλίντον.
0: Ναι.
1: Γιατί να φαίνονται τα πόδια μου και να μην είναι κρυμμένα κάτω από το τραπέζι να γίνονται οι παλιές δουλειές.
0: Όπως ήταν σε σκαμπό εκεί, θυμάσαι.
1: Ναι, σε κάτι κολοσκαμπό ήταν.
0: Ναι.
1: Κρυβόταν η άλλη από κάτω όταν ήταν. Τέλος πάντων.
0: Ποια είναι η άλλη?
1: Η Λεβίνσκη, καλέ, τι λέω τόση ώρα.
0: Εκεί θα την έφερνε.
1: Δεν μπορούσε γιατί φαινόταν τα πόδια.
0: Ο Κλίντον, νομίζω, όταν πήγε, είχε φύγει από πρόεδρος.
1: Ναι, καλέ.
0: Δεν
1: όταν πήγε πού?
0: Όταν πήγε ο Τσίπρας σε αυτό το Ινστιτούτο, το ίδρυμα που πήγαν εκεί.
1: Ποιος είχε φύγει από πρόεδρος? Ο Κλίντον είχε φύγει ο πρόεδρος 10
0: φύγει,
1: χρόνια,
0: ναι,
1: πριν.
0: Αυτό
1: ήταν ο Ομπάμα. Ήταν ο
0: Ομπάμα.
1: Ο Μπούς και μετά ο Ομπάμα.
0: Ναι, άρα δεν ήταν πρόεδρος, άρα ούτε η Λεβίνσκη δεν θα ήταν.
1: Καμιά πεταμένη τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε με αμύωτο κέφι περί κβαντικής ιατρικής που λέγαμε και ο ειδικός των γιατρών, ο προϊστάμενος, πολιτικά προϊστάμενος θα λέγαμε των γιατρών, έχει συγκεκριμένη άποψη για τους κβαντικούς. Όχι τώρα που τους κάνουν πλάτες και από ό,τι αποδεικνύεται ήταν πελάτες τους και κάποιοι φίλοι τους και τους πήραν τηλέφωνο να τους το πείσουν. Όχι τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι. Στο ενδιάμεσο είναι κατά των κβαντικών.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτείται δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%! 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός.
0: Λογική Άδωνη.
1: Πολύ λογική. Φαντάζομαι τα 2 εκατομμύρια δεν πήγανε να επικροτήσουν την ιδιότητα της Καριστιανού.
0: Όχι.
1: Αλλά ο Άδωνης με την ιδέα ότι οι κομμουνιστές θα έρθουν να μας φάνε και η ιδεολογική γεγονότητα της αριστεράς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστής.
0: Τα εύκολα, ναι.
1: Η ίδια λογική και εδώ.
0: Επίσης ο Άδωνης κάνει το εξής. Το ξυλόλιο δεν έχει αποδειχθεί. Και λέει ότι άρα δεν έχει αποδειχθεί το ξυλόρλιο, άρα τσάμπα έβγαινε ο κόσμος 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Μα δεν βγαίναμε γι' αυτό. Βγαίναμε για τη συγκάλυψη που έχει γίνει συγκάλυψη, γιατί πήγε μπαζώθηκε αμέσως την επόμενη μέρα.
1: Την κοροϊδία
0: για τη δικαιοσύνη που θέλουμε να αποδοθεί, για την 717 που δεν την είχαν εφαρμόσει, για τη δήλωση του Άδωνη ότι αν ξέραμε ότι τα τρένα είναι μάπα, δεν θα το λέγαμε στον κόσμο, γιατί δεν θα μπαίναν μέσα. Για αυτά και άλλα τόσα.
1: Για τον Τριαντόπουλο, τον προκλητικό Καραμαλή.
0: Συμπαράσταση στους γονείς, να ξέρουν ότι όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία είναι μαζί στο πένθος τους, για τη μνήμη των παιδιών. Για αυτά βγαίναμε, για το ξυλόλιο.
1: Και ούτε για την Κριστιανοβιά.
0: Κάποιοι μπορεί να ήταν και για το ξυλόλιο.
1: Συμφωνεί, δεν πήγε κάποιο να ακολουθεί στην Κριστιανού.
0: Προφανώς.
1: Επειδή η Κριστιανού έκανε δηλώσεις τότε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μην με ανάβεις τώρα, γιατί βγαίνει μετά και η φίλη του Άδωνη, μια και είμαστε στο θέμα Άδωνης, που δεν σηκώνει πολλά. Πού είσαι τώρα, εδώ είσαι.
0: Εδώ είμαι, εδώ σε ακούω.
1: Μου λέει ότι τσατάρεις, τι κάνεις.
0: Όχι, δεν τσατάρω καθόλου.
1: Κουβέντα.
0: Όχι.
1: Α, με ακροτές.
0: Κοιτάω μηνύματα εδώ, ακροατώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Το μάθημα συζητούσαμε, κύριε.
1: Έλα, για το μάθημα. Σε λίγο μου πει σήμερα άρχισε επειδή είχατε κόσμο το βράδυ σπίτι.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό άρχισε. Μου είδα από τι άρχισε.
0: Είχαμε τραπέζι, πώς το λέει, Βουλγκλάκη, 100 άτομα, κάπως το λέει εκεί.
1: Ναι, είχαμε να δεξιωθούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ματίνα υπαγώνει εδώ με τον Καλιακμάνε, βγήκαν το πρωί και μουτσο πιαστήκανε. Για βάλε.
5: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
6: Πώς τον κάνει, κύριε Καλιακμάνε, αλλά... τον κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών.
7: Ήτανε δύο γιατροί
5: και ένας
7: μηχανικός. Η Επιτροπή, κύριε Καλιακμάνε, ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
5: Δεν σας διέκοψα. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη που με έχει κάνει πρόεδρο.
6: Κύριε Καλιακμάνε, τους αστυνομικούς δεν τους ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Λέει τους διαφοράς, πάντα διαφοράς δεν είναι. Των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
5: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές.
7: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα των γιατρών. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύπτουν τους άλλους. Αν δεν παραλογείτε, θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά που λέτε δεν εξαθούν.
5: Πολύ καλά τη δουλειά
7: τους. Όχι, δεν σας επιτρέπω να φύγετε τον ιατρικό κλάδο. Δεν σας επιτρέπω.
5: Κυρία μου, είστε στο στούντιο. Είστε σε καλύτερη θέση από μένα.
7: Καλά, ελάτε και εσείς εδώ δίπλα μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Λοιπόν, το ωραίο είναι με αυτή την υπόθεση, είμαστε στην υπόθεση Μαζονάκη. Βγαίνουν γιατροί, άντε να το καταλάβω, διότι είναι και ιατρικό, γιατροί δολοφόνησαν τον Μαζονάκη. Οι γιατροί είναι οι ίδιοι που βγαίνανε και μες στον COVID, είναι οι γιατροί που βγαίνουν για μια επιδημία.
1: Το πιστευόμασταν.
0: Ναι, okay.
1: Τους είχαμε Ευαγγέλιο.
0: Και τα κανάλια βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς. Ο Καλιακμάνης εξαιρείται γιατί έχει φύγει και θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ, οπότε κάνει πολιτική καριέρα πια και κάνει μια ωραία βάντα γιατί τον μαθαίνουν όλοι. Αλλά βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι δεν λένε, οι συνδικαλιστές είναι για να πούνε τα θέματα των αστυνομικών. Τα αιτήματα του κλάδου κτλ. Λένε το αστυνομικό ρεπορτάζ κανονικά. Ενώ έχουν όλα τα κανάλια συναδέλφους αστυνομικούς, βγάζουν τους συνδικαλιστές και κάθε πρωί υπάρχει ένας συνδικαλιστής αστυνομικός καθισμένος. Εκεί. Το είχαν και στον COVID αυτό. Γενικώς, δηλαδή η αστυνομία, μόνο παπά δεν έχουν. Η αστυνομία εκπροσωπείται, ο γιατρός του χωριού εκπροσωπείται, λείπει ο παπάς και ο πρόεδρος κοινότητας.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχει παπά.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί κατά με τα προσχήματα. Δηλαδή, βγάζουν έναν εκπρόσωπο.
0: Αραιά και πού
1: βγάζει τσιμτσιλή έναν εκεί που είναι κάτι του παπά. Τον
0: και βγαίνει ένα Μητροπολίτη αραιά και πού. Κάθε μέρα θέλει παπά.
1: Γιατί δεν έχουμε παπάδες.
0: Συνδικαλιστή,
1: όχι έτσι. Δεν έχουμε παπάδες να μας πούνε, να μας ενημερώσουν.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι που λέγεται No Legs. Από έναν δίσκο που.
0: Όχι πόδια.
1: Όχι πόδια. Που κυκλοφορεί σε λίγο καιρό που λέγεται Almost Dead. Που είναι του Σπύρου Πάζιου.
0: Σχεδόν νεκρός.
1: Ναι, σχεδόν νεκρός. Του Σπύρου Πάζιου, κιθαρίστα των μουσικών ταξιαρχιών. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω και εγώ. Και φίλου μας, βέβαια. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω και εγώ σε ένα τραγούδι. Λέω ένα τραγούδι. Το αφεντικό τρελάθηκε, λέγεται το
0: άλλος Μαϊτανός.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Η Τάγκερ Λίλης. Αυτοί είμαστε τώρα. Εγώ, ο Δελιβοριάς και η Τάγκερ Λίλης. Το τραγούδι θα ακούσουμε σήμερα είναι το πρώτο σύγκρι που κυκλοφόρησε. Τον Τάγκερ Λίλης με το Σπύρο Πάζιου που το γράψανε μαζί. Και το επόμενο που έχετε στις 2 του μηνός θα το παίξουμε άλλο την Πέμπτη. Προσπαθήσουμε, που λέγεται ψόφο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θα το ακούσουμε την Πέμπτη. Για την ώρα όμως θα κλείσουμε τον Ολέξ από Tiger League.
0: Γεια σας. Elephants inside the park.

0: feeling fine.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
8: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Ολοκλήρωσε την καθάρτησή του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω την κατέθεση, είπε εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή. Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας δήλωσε με τη σειρά του ότι η ανάκριση είναι μυστική και επισήμανε. Ο μάρτυρας βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας. Ήρθε αυτοβούλος και συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δολοφονήθηκε, δήλωσε στον Αντένα η αδελφή του καλλιτέχνη Μαρία. Ανέφερε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του πάτησαν στην ανάγκη του, ενώ είπε πως δεν γνωρίζει πως ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες. Επίθεση κάτω του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε συνέχεια σε εταιρεία real estate και με τα θάνατα Μαζονάκη την ξαναέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι υποδαβλίζει αυτή η κατάσταση και ουσιαστικά είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο να πηγαίνει εκεί. Κατηγορηματικά απέκλεισε την ύπαρξη της κυβερνητικής ιατρικής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Open, προανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και στα διαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την άδεια χρήσης ορισμένων μηχανημάτων που προβάλλονται στο site της κυρίας Καριστιανού και ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα εξαιρεθεί από τον έλεγχο ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Λεσουά περί μισθών Βουλγαρίας, αναφέροντας με νόημα πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει κριθεί από τους πολίτες. Απαντώντας ειδικότερα στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιες λαθροχειρίες, σημειώνοντας ότι ως πρωθυπουργός είχε τη χώρα 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης σε μια περίοδο που στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση μπορεί και αύριο να προσαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να μειώσει το ενδικό φόρο κατανάλωσης, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης. Σημείωσε πως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός και η κατάργηση του 13ωρου είναι αυτονόητες ανάγκες της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τη στήριξή του στη Συμμαχία Ελλήνων, έναν πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη, γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όπως είπε, η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025, είναι ακόμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Ρυπάγου. Σε ό,τι αφορά αν θα είναι υποψήφιος ή αν θα επιλέξει μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, ανακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει γνωστό την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Ρυπάγου. Επιδείνωση του καιρού από αύριο και την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτια της Μαγνησίας σε σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν 76χρονος και 21χρονών αμαία που στην πλάση Βουλιαχμένης διαπληκτίστηκαν για να μια ξαπλώστρα με έναν 80χρονο αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει. Στο νοσοκομείο Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και τη σκότωσε. Συνεχίζονται έργα αντικατάσταση υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκι. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 31χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, καθώς οι δύο κόρες του, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν μόνες στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Στη διεθνή ενημέρωση, χωρίς εκπλήξεις, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στη Ρωσία με το κυβερνό κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν να καταγράφει άνετη επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας το 57,83% των ψήφων, ανέφερε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ για την Superbet League 2. Στις 6 και 4 ΑΣΕ Δούκα Αρίς Νίκαιας στο Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,40% του Γενικού Δικτυμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Εντός της εβδομάδας αναμένονται τα πρώτα συμπεράσματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης σε μια κρίσιμη καμπή για τη γραμμή 4 του μετρό. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτά τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές τους λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Έλα Καραμίχαλου, είσαι παστρικό κορίτσι. Έρχεται παιδιά και απολυμμένη το στούντιο, μην μπούμε.
5: Ε,
2: τι έγινε?
5: Τι έγινε?
2: Κάτι...
5: Εγώ κατέβηκα απότομα. Έλα παιδιά, πάμε, είναι Δευτέρα, είναι, ξεκινάει μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη υποσχέσεις.
2: Άδραξε την εβδομάδα.
5: Έλα,
2: πιάστην.
5: Από το πρωί τηλέφωνα, αυτά δεν μπορώ, υποχρεώσεις, κοινό, τάλλο.
2: Τι υποχρεώσεις, σεξουαλικές?
5: Το σεξουαλικό δεν υποχρεώσει.
2: Λα,
5: είναι απόλαυση.
2: Έτσι όπως έχει γίνει,
5: είναι και αυτό. Καταρχήν είναι ακριβό.
2: Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή.

0: Γυμναστικούλα στο σπίτι. Θα κοιμόμαστε όλοι νωρίς.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνουμε κάτω από τα παπλωματάκια.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε αυτές τις φλις πιτζαμουλές.
1: Ναι. Δεν
0: μπορώ πιτζάμα να παίρνει φωτιά το κορδελιό.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνουμε από το μπάνιο το καυτό. Θα βάζουμε ζεστή πιτζάμα. Και μετά κάτω από το πάπλωμα.
1: Όλα
0: θα τα κάνουμε κάτω από το πάπλωμα. Θα διαβάζουμε, θα παίρνουμε το λάπτοπ, θα βλέπουμε Netflix.
1: Μα και άμα κινείσαι, στέλνεσαι.
0: Και λοιπά.
1: Και άμα κινείσαι, στέλνεσαι.
0: Πού να κινείσαι, στο κρύο σπίτι.
1: Σιγά μωρό, το κρύο σπίτι δεν ανάβει air condition άμα δεν θε να ανάβει πετρέλαιο.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι φτηνότερα, πιο φτηνά.
1: Είναι καλύτερα είναι από το πετρέλαιο. Καμία
0: καλά,
1: σχέση.
0: Καμία σχέση,
1: παιδιά.
0: Ήρθαν κάτι τιμολόγια, άστα βράστα, πέστα, χέστα.
1: Δεν υπάρχει χειμώνας που να μην βλέπω τα κοινόξα των αλωνών, ναι, που δεν έχει ακριβήνει ακόμα το πετρέλαιο, που ανάβουν για να ζεσταθούν τα κόκαλά τους. Και εγώ με το air condition. Καμία σχέση. Μιλάμε τώρα για 350 ευρώ διαφορά.
0: Θα γίνεται
1: ποσά.
0: To know us better.
1: Άστε με σε παρακαλώ.
0: Θα μαζεύονται σε ένα σπίτι διαφορετικές μέρες στην πολυκατοικία.
1: Έχω μεγαλώσει και δεν θέλω και κανένα στο σπίτι. Έχω γίνει μια σκατόγρια.
0: Τι?
1: Ο ένας μου βρωμίζει, ο άλλος μου αυτό.
0: Έλα,
1: μην είσαι έτσι.
0: Μην είσαι
1: έτσι. Σαν τη μάνα μου, γίνομαι η μάνα μου. Που έλεγα η μάνα μου τι παραξενιές έχει. Να μην αυτό το ποτήρι. Να μην πατούν τα παπούτσια. Να μην
0: αφήνουν.
1: Έχω γίνει, μιλάμε.
0: Άκου, εγώ έπαθα άλλο.
1: Μπαμπόγρια και δεν θα θυμάμαι κιόλας. Δεν θα με κοιτάξει και κανείς.
0: Λοιπόν, γι' αυτό όπως λέει ένας φίλος μου, έρχονται άγρια γεροντάματα και πρέπει να μαζεύουμε χρήμα. Διότι μου λέει, Λέμον, αν δεν έχεις χρήμα, ακόμη λέει και τα παιδιά σου, ποιος θα σε κοιτάξει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις για να έχουμε δούλους. Δούλους νοσοκόμους, φυσιοθεραπευτή, ξεσκατόστρα.
1: Μπορεί μέχρι τότε να έχει βγει το ρομπότ και να σχάσουμε.
0: Γιατί το ρομπότ θα είναι τζάμπα.
1: Όχι, αλλά θα είναι μία και έξω και τελειώσαμε.
0: Τι μία και έξω,
1: μα λίγο λάδι, μα λίγο ξεσκόρισμα θα θέλει.
0: Φαντάζομαι
1: να πάθει. Θα του λε, έλα πουλάκι με εδώ πέρα να μου τρίψει λίγο την πλατούλα.
0: Ναι. Και φαντάζουν να πάθει εμπλοκή. Να έχει
1: όλα πάθει εμπλοκή.
0: Ο σκληρός του δίσκος.
1: Και αυτή που θα μου αλέφει την κρέμα δεν θα έχουν και δόντια. Και αυτή η εμπλοκή μπορεί να πάθει.
0: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος μου, άκου Λέμον, πρέπει να μαζεύουμε, μου λέει, χρήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα τον μπαμπά μου σε κακά χάλια και κατάλαβε ότι άμα δεν έχει χρήματα. Και ο μπαμπάς μου έχει και εμένα. Έχει και την αδερφού μου. Και φαντάζομαι ότι έχει και χρήματα και πληρώνει. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Άστα μου λέει τι
1: ναι, ξοδεύουν. Και είναι και ακριβή λοιπόν, και εθανασία να πεις ότι πάω να τελειώνω. στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο. Παίρνω
0: μια άλλη φίλη μου για λέει. Άκου να δεις Λέμον μου λέει.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν
1: όλοι γέροι μιλάγατε το Σαββατοκύριακο. Αυτό κατάλαβα.
0: Δεν είναι γέροι.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει και φιλοσοφούν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μου λέει άκου. Αγοράζουμε πίνακες, αγοράζουμε ντεκορασιόν. Αγοράζουμε
1: καλά.
0: Είναι καλά. Αλλά μου λέει τι να τα κάνω. Έχεις καταλάβει μου λέει ότι όσο μεγαλώνουμε θέλουμε μικρότερους χώρους. Και πραγματικά παιδιά. Έχω ακούσει, ας πούμε, ανθρώπους που ζουν στα βόρεια προάστια σε 350 τετραγωνικά.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Που ψάχνουν πια ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας
1: κέντρο, ή όπου
0: παιδί, να είναι,
1: ναι.
0: Προκειμένου να μην έχουν. Πού να πας από τη μία
1: άκρη στο κέντρο, στο κέντρο.
0: Τι καθαριότητα θέλει ένα μεγάλο
1: αυτό.
0: Σπίτι.
1: Μόνο αυτό που είναι σωστό στο κέντρο. Κατά χίλες βοήθεια πεθαίνω. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν κάποιος θα ακούσει.
0: Θα σε ακούσει και θα κλείσει τα
1: ματζούρια. Ή μπορείς να ακούσει κανένας ξένος και να μπει μέσα να σου πάρει τα κοσμήματα και να σου πει κυρίτσια μου έρθω να σε βοηθήσω.
0: Ναι. Αυτό είναι το πλέον βέβαιο.
1: Εντάξει, αλλά όλοι ψάχνουν μικρότερα σπίτια. Ή παιδιά, εγώ είμαι υπέρ του μεγάλου και συγκατοικούμε. Συγκατοικούμε όλα τα γερόντια και πληρώνουμε μαζί τη νοσοκόμα και ό,τι ήθελε προκύψει.
0: Θέλεις νοσοκόμα?
1: Όχι, λέω προτιμώ να συγκατοικώ σε ένα πιο άνετο σπίτι με άλλη μία γεγιούλα. Με μία άλλη γριούλα. Δεν θέλω γερό.
0: Α, όχι. Γιατί.
1: Δεν μπορώ, ροχαλίζονται, ξεμασαλιάζονται, συχαίνομαι.
0: Ναι, ενώ η γριούλα τι θα είναι.
1: Είναι γριούλα. Είναι γυναίκα.
0: Και θα μυρίζουν.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Λεβάντα τα διαφορά.
1: Δεν είναι το ίδιο οι γυναίκες, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μπορεί να σε ερωτήσω.
1: Εσύ άντρα συγκατοικεί, ρε παιδί μου, με έναν άνθρωπο με μένα μεγάλη ηλικία για παρέα.
0: Συγγνώμη, τη ηλικία μου όταν μεγαλώσω ή τώρα.
1: Όταν μεγαλώσει.
0: Όταν μεγαλώσω, ανάλογα. Μπορώ να συγκατοικήσω με μια φίλη, με ένα φίλο τη ιδία ηλικία.
1: Ναι.
0: Ή όπω λέγαμε και με διάφοροι φίλοι παλιότερα, να πάρουμε παιδιά σε μια πολυκατοικία όλοι διαμερίσματα, να τα ανακαινήσουμε και να έχουμε ανοιχτέ τι πόρτε, να έχουμε στη θέση του θηρουργού νοσοκόμα. Και να έχουμε ρε παιδί μου να μοιραζόμαστε την παροχή υπηρεσιών.
1: Αλλά και πάλι μόνοι μας θα μένουμε ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να
0: Θα είναι ανοιχτές οι πόρτες.
1: Ανοιχτές.
0: Ναι. Ανοίξαμε.
1: Θα μπαίνει ο ένας με το πι, θα βγαίνει ο άλλος με το τέτοιο. Με το καρότσι.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, καλησπέρα κορίτσια. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα βγουν ανθρωποειδή ρομπότ. Να το!
0: Εγώ
1: θα
0: κάνουν δουλειά. Αν δεν έχει ένα τρυφερό χεράκι να σε χαϊδεύει, να σου κάνει πάντα.
1: Επειδή δεν βλέπω να αρχίσει και να έχω, α πάρουμε το ρομπότ.

0: Κοιτάζουν οι ηλικιωμένους όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν ανακοινώσει αυτό και θα έχουμε το κεφάλαιο μας ήσυχο. Λοιπόν, διάβαζα ότι στην Κίνα, στην Κίνα στα περισσότερα λέει καταστικά καφέ, είναι ρομπότ τα οποία φτιάχνουν καφέ. Μόνο ρομπότ. Το φτιάχνουν πολύ καλά το καφέ και ένα έκανε και ρεκόρ και έφτιαξε 205 καφέδες σε ελάχιστο χρόνο.
1: Πάει.
0: Σε πληροφορώ.
1: Πάει και το ανθρώπινο είδος στην εστίαση.
0: Επειδή να σου πω κάτι, πηγαίνει στον άλλο και του λες: θέλω ένα καφέ που να είναι έτσι. Που να είναι, να έχει, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Δύο ζαχαρίνες, λίγη κανέλα, πολύ καλά χτυπημένο γάλα και που πάει κάτι παράξενη που λένε αυτά. Ή κάνει αυτό. Ότι δεν ξέρεις από καφέ. Δηλαδή, είχα πάει εγώ και λέω: θα ήθελα ένα λάτε ζεστό. Και μου λέει η κοπελίτσα: θέλετε κανέλα? Και λέω: όχι. Και λέει ο ιδιοκτήτης: επιτέλους. Ότι δηλαδή, επειδή δεν πήρα κανέλα, ότι ξέρω από καφέδες. Ούτε καν καλά, το την κάνω στο ευαπορέ.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά σιγά πια, χαλαρώστε, καφέδες κάτι, καφετζίδες είστε. Πού στραβώ αυτόνετε, άμα πει ο άλλο κανέλα και κακάο.
1: Τα μάθατε τα νέα?
0: Έλα.
1: Τα καλά κορίτσια θα είναι έως τις 4. Τι α!
0: Για πες.
1: Θα είναι έως τις 4, παιδιά. Αρχίζουν οι έρευνες. Μόλις σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούν τι ακούτε, τι θα πείτε.
0: Κακά κορίτσια.
1: Τι ώρα?
0: 2 με 4.
1: Μπερδεύτηκες και εσύ, ρε φίλε. Όχι,
0: ρε φίλε.
1: Έτσι. Στις έρευνες, παιδιά, με τη μία έτσι. Κακά κορίτσια παραπολιτικά. 2 με 4. Πάμε φέτος 30 χρόνια να καταρρύψουμε όλα τα ρεκόρ.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: αρνητά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Έχω φάει το Σαββατοκύριακο.
9: Και
8: τι μοτσαρέλες, τι αυτά.
9: Μέχρι σουφλέ πήραμε με μπάλα παγωτό. Παιδιά, τώρα που είπα αυτό. Άνοιξε ένα πράγμα, δεν ξέρω, στα νότια, ένα μαγαζί. Και μέσα θέλαμε λοιπόν γλυκό, τέλος πάντων, και λέω θα φάω γλυκό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω να φάω σήμερα γλυκό. Μέσα στις επιλογές λοιπόν είχε βαφλάκια, τόσο τα μικρά. Όπου επιλέγεις εσύ πώς θες να είναι τα βαφλάκια, με τι να είναι πάνω. Σαν τσίπς φαντάζομαι, αλλά βαφλάκι. Και λέει, φίλοι μου, εγώ θα πάρω, λέει, βαφλάκια. Και τις φέρνουν ένα. Και θα το φτιάξω, λέει, όπως θέλω εγώ. Και τις φέρνουν ένα κιούπι. Όπως βάζεις μια ατομική σαλάτα, ρε παιδί μου, τους έφαγα.
8: Γεμάτο βαφλάκια.
9: Με βαφλάκια. Με μπανάνα. Με νουτέλα πάνω, τέτοιο. Αυτό είχε παραγγείλει. Έτσι.
8: Περίμενε, κάθε βαφλάκι είχε πάνω ή ήταν βαφλάκια.
9: Ήταν πεταμένα βαφλάκια και ήταν αυτά κολυμπούσαν στη νουτέλα, σε κομμένη μπανάνα, σε μπισκότο και λίγο παγωτό.
8: Όπα!
9: Και
8: είπες,
9: μου λέει, αυτή θες να δοκιμάσεις.
8: Και τι θες,
9: ήθελα να τη σχώσω μια σφαλιάρα και να τη το πάρω.
8: Έλα, ντροπή.
9: Δεν έχω φάει πιο μεγάλη αμαρτία από αυτό το πράγμα.
8: Έφαγες μια κουταλίτσα ή...
9: Όχι, έφαγα ένα βαφλάκι το οποίο το τριγύρισα μέσα στο μπολ και πήρα και μπανάνα.
8: Εγώ αν ήμουνα.
9: Παιδιά, δεν υπήρχε αυτή η αμαρτία.
8: Δηλαδή προτιμώ να παραγγείλω στον άλλον παρά να μου παρενοχλήσουν σεξουαλικά τα βαφλάκια.
9: Μα μου είπε, θες να δοκιμάσεις ένα, να δεις πως είναι.
8: Ένα, δεν παίρνεις το κουτάλι και κάνεις
9: γύρω. Ένα πήρα και το βούτυξα, τι θα το πάρω, ξέρω. Τι να το κάνω, παιδιά. Την επόμενη φορά θα πάω. Τώρα έχει καταλάβει ότι κοιμήθηκα με τα βαφλάκια. Ξύπνησα με τα βαφλάκια στο μυαλό μου. Όλη μέρα σκέφτομαι τα βαφλάκια.
8: Είναι εκεί κοντά σε σένα.
9: Τα φέρνουν, ναι. Όχι, το Σαββατοκύριακο. Μου το έχω υποσχεθεί. Έχω πει Ελενάκι. Όλη τη βδομάδα νηστεία και προσευχή. Κομπούτσε, φλαμά.
8: Κομπούτσα.
9: Κομπούτσα, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
8: Κομπούτσα ακούω.
9: Ναι. Η οποία κάνει, λέει, πάρα πολύ καλό.
8: Η κομπούτσα. Γενικά η κομπούτσα. Γαστρώνει δέρμα, διώχνει νεύρα.
9: Σου δίνει φτερά, λέει, η κομπούτσα.
8: Ναι. Αρκεί να μην είναι πληρωμένη
9: και
8: η κομπούτσα.
9: Και την έτοιμη, τη μεγαλώνει μόνο στο σπίτι σαν μωρό.
8: Την κομπούτσα.
9: Ναι, τη μεγαλώνει την κομπούτσα.
8: Μεγαλώνει, γερά, τεκνά.
9: Ναι, την έχει, λέει, και την ταΐζει ζάχαρη και κάτι τέτοιο. Αλήθεια, τώρα είναι μύκητα και το ταΐζει αυτό.
8: Άσε με τώρα.
9: Ναι, καλέ, είναι σαν να έχει ένα πετ στο σπίτι σου.
8: Λοιπόν, δεν σου πει το καλύτερο.
9: Έλα.
8: Φυτέψαμε ντομάτι στις γλάστρες.
9: Έλα!
8: Και έχουμε ντοματάκια.
9: Αχ, μ' αρέσει το ντοματίνια το μεταξύ. Έφαγες κανένα?
8: Η Σριλάνκα το έκανε.
9: Έλα!
8: Το πήγαινε κάθε μέρα με μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλούσε τα λουλουδάκια. Λέω, τι είναι αυτό, καλέ. Τα κάνεις, λέει, έτσι και τα βοηθάς και έχουμε βγάλει τώρα ντοματίνια. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ντοματάκι να βάλουμε στη σαλάτα, 10 ντοματίνια τα έχουμε.
9: Άκου όμως πόσα πράγματα ξέρει αυτή η κοπελίτσα.
8: Δεν,
9: αυτή η κυριούλα. Δεν είναι κοπελίτσα. Αυτές δεν είναι σαν παιδάκια μοιάζουν. Ω, άσχετα τι είναι.
8: 70 χρονών, θα σου πω τι είναι.
9: Και οι άλλοι, πες την, γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα πια.
8: Ποια?
9: Αυτή η σχεδιάστρια που είναι 80 και είναι κουκλάρα.
8: Α,
9: η ασιάτισσα. Ποιος τη λένε?
8: Η Βέρα Βάγκ.
9: Μπράβο, καλά πας σήμερα. Είναι... Σε βλέπω καλά, ξεκουράστηκε.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή την έχουν βάλει στο ψυχείο του Βέρα Βάγκ?
9: Όχι, είναι παιδί μου, είναι το ύφασμα τέτοιο.
8: Ποιο ύφασμα? Αυτές οι ασιάτισσες, παιδιά.
9: Ναι.
8: Γιατί είναι απροσδιορίστου ηλικία?
9: Είναι παιδί μου, σου λέω έτσι, φιλή αυτή.
8: Οι Φιλιππινέζες είναι το ίδιο. Οι Σιριλανκέζες είναι το ίδιο. Όλες είναι το ίδιο.
9: Για τον υπνοτιστή θα πούμε, ο οποίος ήταν με την Πατανόβουρτσα πριν και ήταν Μπογιατζής.
8: Ο υπνοτιστής.
9: Ναι.
8: Ήτανε, λέει, είχε χρώματα ολόκληρη παλέτα.
9: Αμέ.
8: Και ερχότανε στο σπίτι σου και στο έκανε κουκλάκι ζωγραφιστό.
9: Ναι, και μετά επειδή είπε ότι, φαντάζομαι ότι με πιάνει η μέση μου, πονάω, πού να βάφω τώρα, πρέπει να βρω κάτι άλλο, πιο απλό. Να κοροϊδεύω τον κόσμο.
8: Ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί που υπάρχουν, τι σχολές έχουν τελειώσει?
9: Χονολουλού.
8: Στη Χονολουλού.
9: Το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Σεμινάρια παίρνουν ένα χαρτί που είναι σεμινάριο. Δεν σου είπα εγώ τι είχαμε.
8: Τα λένε μπερδεμένα. Εν τω μεταξύ λένε αλφημέτζη σχολή. Για να μην καταλαβαίνεις τίποτα, το γιατρείο τους δεν έχει κανένα χαρτί. Κανένα.
9: Έχουν, αλλά άντε εσύ μπήκε σε ένα γιατρείο και έχει
8: εγώ
9: χαρτιά.
8: Εγώ παρατηρώ.
9: Το παρατηρείς!
8: Παρατηρώ και βλέπω και το βαθμό!
9: Ωραία! Και δάνεια αυτή πανεπιστήμιο Χονολουλού, άριστα!
8: Συγγνώμη,
9: τι
8: άμα γράφεις Χονολουλού,
9: ναι.
8: Σημαίνεις.
9: Ευτυχώς για αυτήν δεν βλέπω εγώ. Την τύφλα μου, μακριά.
8: Α,
9: αλλά
8: δεν είχαν αυτοί κανένα πτυχίο, τίποτα. Άδειο τείχο, κορνίζες μόνο.
9: Τουλάχιστον ήταν έτοιμη
8: σαμουράι, σαμουράι και τέτοια.
9: Εντάξει.
8: Αυτός υπέγραφε και ο σαμουράι.
9: Αλήθεια.
8: Ναι, καλέ.
9: Ο
8: έλεγε γιατρός Παύλα Σαμουράι.
9: Παιδιά όμως, έτσι.
8: Βρεθήκανε, λέει, στον Κορυδαλό.
9: Ναι.
8: Προαυλίστηκαν την ίδια ώρα.
9: Το ζευγάρι.
8: Και έπεσε, βάλε ερωτική μουσική. Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, slow motion ο γιατρός. Φαντάσου
9: το. Αγκαλιάστηκα.
8: Καν το εικόνα. Περίμενε να πέσει και η μουσική υπόκρουση. Ήταν αυτός και περπατούσε στο προάβλιο των φυλακών με το κόκκινο παντελόνι. Και αυτοί από μακριά.
9: Ποιο κόκκινο παντελόνι, έχει τα πάρει τα ρούχα του, μάλιστα μα τρελάνει.
8: Ανέμιζαν, λέει, τα μαλλιά τη τα ξανθά. Και μόλις.
9: Το έχει κάνει AI, το έχει καταλάβει.
8: Τα βλέμματά του, εκείνος, αν και καμένος από αυτήν την κομπογιανίτισσα από τη Χαβάη.
9: Στη φυλακή την αγκαλιάζει και απ' έξω λέει ότι δεν φταίω εγώ τίποτα, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
8: Πού είναι καλή υπόκρουση?
9: Πάει μουσική, τελειώσαμε τώρα. Μην ασχολείσαι.
8: Ψάχνει την υπόκρουση.
9: Ναι. Πώς το λένε. Παιδιά, άλλα μέσα. Μου αρέσει με το κόκκινο παντελόνι, εσύ. Λες να το φαντάζεσαι κοστομουρισμένο με στη φυλακή.
8: Αφού
9: με τα ριγέ του, καλά. Τον είχαν κάνει με ριγέ αυτό τη φυλακή. Τη στολή σε κοστούμι. Στο AI. Καλά, έχω γελάσει πάρα πολύ με το AI. Ναι. Αυτό ήταν, λέει, ένα αχνό κορίτσι. Ήταν ένα πονεμένο κορίτσι.
8: Ποια αυτή?
9: Αυτή. Φτωχό.
8: Φτωχό ήταν.
9: Ναι, από τη Δομοκό. Θεότυπα, κάτι τέτοιο. Και το όνειρό τη ήταν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, να πιάσει φράγκα. Και σπούδασε το κοριτσάκι.
8: Έλα, θέλω να μου το πει σαν άρλεκι.
9: Δεν μπορώ, τώρα δεν βγαίνει. Αυτό.
8: Τον συνάντησε. Ήταν γιατροί και δύο. Εκείνος είχε ειδικότητα, εκείνη δεν είχε. Της είπε, θα σε κάνω γιατρή. Θα σε κάνω
9: βασίλισσα, της είπε μάλλον.
8: Και μετά μπήκε σαν προορισμό η Χολολουλού. Τι άλλο?
9: Τίποτα, αυτή σου λέω ήταν μια κοπέλα που ήταν.
8: Ξυπόλητη.
9: Φτωχή, ρε παιδί μου, ήταν φτωχή.
8: Πού πας ξυπόλητη στα αγκάθια? Ναι.
9: Ήταν μια κοπέλα που ήταν πάρα πολύ φτωχή από... και είχε πάντα όνειρα τέτοια κλπ. Να... Απλά πολλοί άνθρωποι όταν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους δεν θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Αυτό δηλαδή το χάρισμα που είχε ο Μαζονάκης και ποτέ δεν ξέχασε την παλιά του γειτονιά κλπ. Άλλοι άνθρωποι που πιάνουν λεφτά το ξεχνάνε. Μη σου πω ότι δεν θέλουν να το θυμούνται ούτε καν το αναφέρουν.
8: Ναι. Τέτοια... Λοιπόν, αυτό κυκλοφορούσε πάρα πολύ στο Κολωνάκι. Είναι γνωστή φάτσα του Κολωνακίου.
9: Ναι.
8: Τον λέγανε και λίγο γραφικούλη, να σου το πω έτσι. Γιατί είχε ένα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, τίτλουχο.
9: Ναι.
8: Ότι είναι από τον Μπάκιγχαμ. Μόλις ήρθε από τον Μπάκιγχαμ.
9: Φαινόταν να πας από το.
8: Ναι, με τα ρολόγια του και αυτά. Σύγναζε στο μαγαζί ροζέ. Έπινε τα κρασάκια του. Έτρωγε τα σουσάκια του. Έλεγε τα μουσάκια του. Δηλαδή, θα σας κάνω βασίλισσες όλες. Θα σας κάνω. Έλεγε ότι μετά το Θεό είναι αυτό. Και γενικά, ρε παιδί μου, είχε αφήσει, ήξερε για τη γυναίκα του τώρα, δεν μπορεί να μην ήξερε, Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον σε συνεργασία τα κάνανε λίγο τα project της ομορφιάς και τα αντιγυραντικά και τα.
9: Ναι.
8: Πλύνε το εντερό σου και καθάρισε το αίμα σου. Ήταν γενικά πλυντήριο ανθρώπων.
9: Αυτό δηλαδή. Ρε παιδιά, ναι.
8: Και ετοίμαζαν, λέει, και σε άλλα νησιά όπως στη Μύκονο, στην Αντίπαρο. Στη Μύκονο γίνεται μεγάλο παιχνίδι με βιταμίνες.
9: Ναι.
8: Με βιταμίνες, βέβαια. Όλη η ντυρλά πάρει ο άλλος και μεθάει. Και πάει, λέει, σε ξενοδοχείο και του κάνουν ειδικό, έχει ειδικό τμήμα και σου κάνουν boost με βιταμίνες. Και εκεί που είσαι, λίγο καθαρίζει το αίμα.
9: Ενδοφλέβεια, ενδοφλέβεια, ναι.
8: Ωρό και ναι, βιταμίνες.
9: Κάνεις καπνομένος για λίγο, για λίγες ώρες ή μία ώρα και σου
8: σε μπουστάρουν. Όχι μία ώρα, δύο ώρες.
9: Ναι, και σε μπουστάρουν.
8: Και σε μπουστάρουν.
9: Τώρα αυτό είναι, αυτό τώρα...
8: Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
9: Αυτό τώρα είναι αποτελεσματικό. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην σου κάνει κακό. Δεν ξέρω. Είναι αποτελεσματικό ή είναι απλά μια μπουρδα.
8: Είναι, συνέρχονται.
9: Α,
8: γιατί okay. Κοίτα, όταν πίνεις πολύ. Είναι σαν να πίνεις πολύ νερό κιόλας.
9: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό τώρα, σαν να πίνεις πολύ νερό.
8: Πίνεις πολύ νερό και έχει γνωστοιχεία, αλλά ουσιαστικά η ενυδάτωση μαζί με τα γνωστοιχεία είναι αυτή που κάνει το καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι ωφεληθήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή που ούστακα, κακορίτσια.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: διάβασες πράγματα για τη γιατρουλά?
1: Ναι, διάβασα από μια μάρτυρα η οποία την κατάθεσε κιόλας και την ήξερε, ότι την είχε γνωρίσει σε ένα ινστιτούτο που έκανε αποτρίχωση και την είχε γνωρίσει εκεί και ήμουν, λέει, πάρα πολύ στεναχωρημένη, λέει, μάρτυρα σε εκείνη την εποχή. Και γιατί είχα χάσει ένα μωρό κλπ. Και τη είπε: έλα σπίτι μου και έχω ένα μηχάνημα που σαν να ζωογονεί και σε κάνει και σε ράνει. Και έτσι, λέει, ξεκίνησε. Εγώ γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο είχε άλλα όνειρα, λέει, να σώσει τον κόσμο και τέτοια. Και έγινε, μεταμορφώθηκε σε έναν άνθρωπο που τέρας, πραγματικά τον αναγνώριζε, ένα τέρας. Και τη είχα πει κιόλας, λέει, πολλές φορές ότι βλέπω ότι έχει χάσει το στόχο σου και δεν κυνηγά τα όνειρα που ήθελε να κυνηγήσει, έχει εξοδρομήσει. Αλλά, λέει, είχαν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά τη γιατί πραγματικά είχε φοβερή πελατεία. Πήγε να ψωνίσει,
0: και πολύ,
1: λέει,
0: χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Χρήμα το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα, θα γελάσουν. Θα μας πούνε ότι είναι και φτωχοί σε λίγο.
1: Άστα. Λοιπόν, επειδή να ψωνίσει παπούτσια και έκλεινε όλο το μαγαζί για να πάει να ψωνίσει εκείνη. Κάτι και τέτοια, λέει, η μάρτυρας. Η αλήθεια, λέει, και επειδή δεν προλάβαινε, λέει, τα ραντεβού, έτσι, λέει, είπε στον άντρα της, βέλα βάζε και εσύ ένα χεράκι γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Και λέει η μάρτυρας αυτή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, που τους ξέρει καλά, έτσι, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, εγώ, λέει, είμαι σίγουρη ότι θα τον τυλίγανε σε ένα χαλί και θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια. Δεν μπορεί να παραδεχτεί με τίποτα ότι έχει κάνει λάθος.
0: Πω πω, αυτό φαίνεται πάντως.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ενσυναίσθηση, παιδιά, μηδέν.
1: Κάνε κρύο αίμα. Κρύο αίμα δεν έχει, δεν υπάρχει σύσπαση βλεφάρου, σύσπαση φλέβας.
0: Λοιπόν, να δεις ότι θα ανοίξουν στόματα και σιγά σιγά θα βγουν και άλλες ιστορίες και άλλες περιπτώσεις και άλλα απίστευτα περιστατικά. Θα είναι, παιδιά, μια ταινία Grand Guignol αυτή η υπόθεση.
1: Αυτό θα γίνει και το ντοκιμαντέρ, σου λέω, όπως έγινε ο
0: Netflix,
1: ο πιλότος με την κοπελίτσα που τη σκότωσε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι
1: εσφριστήκατε,
0: τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4 για τη Storic Jazz Casino Mon Parnes. Οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβρη με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Παιδιά, αυτοκίνητο ωραίο. Αν δεν το θέλετε, το παίρνουμε εμείς, έτσι.
1: Ναι, αμέ.
0: Εσύ αμέσως.
1: Γιατί?
0: Έτοιμη.
1: Να με, έτοιμο πόλεμη.
0: Θα άφηνες το αυτοκινητάκι σου?
1: Για ένα καλύτερο, τι με χαζί, καλέ.
0: Αφού το είσαι, έχεις μια συναισθηματική σχέση.
1: Το αγαπώ,
0: είσαι σαν τον Γκίτ με το αφεντικό.
1: Καλά,
0: του.
1: Καλά, το αγαπώ το αυτοκίνητο, αλλά μετά να έχω κάποιο καλύτερο και πιο οικονομικό.
0: Α.
1: Εύκολα. Λοιπόν. Πιο οικονομικό στο να καίγενο.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, η Καριστινού, λέει, δήλωσε κβαντική. Παιδιά, δεν δήλωσε κβαντική. Παιδιά, το είδα εγώ αυτό. Δεν δήλωσε κβαντική. Ότι η Καριστινού δεν έχει πει ένα όρο αχλαμάνσα. Αλλά επειδή διάβασα τι είπε, είπε ότι χάρη στην κβαντική φυσική, η κβαντική φυσική έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ιατρική. Δεν μίλησε για κβαντική ιατρική. Το
0: ναι,
1: είδα.
0: Είπε ότι έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, έχει βοηθήσει επιστημονικά, δηλαδή. Από την κβαντική. Διάβαζα ότι. Όχι από αυτή, από την Καριστιανού. Ότι με κβαντική φυσική. Χρησιμοποιώντας την κβαντική φυσική, έχει φτιαχτεί ο μαγνητικός τομογράφος. Αυτό εννοούσε. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Και βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε: θα την ελέγξουμε και θα την είναι πράγματα. Άσε μας και εσύ τώρα.
0: Λοιπόν, ας ελέγξουν όλους
1: τους άλλους εκεί πέρα μετά.
0: Τους μποτοξάδες.
1: Θυμόμαστε και σε ένα μετανανογή λέκα. Τέλος πάντων.
0: Τους μποτοξάδες, τους αυτούς, γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός με την κοροϊδία που
1: ψάχνει.
0: Τώρα έχουν βάλει AI να ψάχνει όλα τις διαφημίσεις στο ίντερνετ. Ναι. Και πολύ καλά κάνει.
1: Και έχουν πάρα πολλά site, λέει, έχουν αλλάξει μερικά πράγματα μέσα. Στο περιεχόμενό τους, περιγραφή των θεραπείων κλπ.
0: Έπρεπε να έχει γίνει.
1: Μα πάντα πρέπει να πεθάνει κάποιος για να γίνει κάτι και καμιά φορά δεν γίνεται κιόλας. Μπορεί να ξεχαστεί και δηλαδή νομίζω ότι τώρα όλοι έχουν μαζευτεί και σε έναν 1,5 χρόνο θα ξαναπλωθούν όλοι πάλι.
0: Ναι,
1: και θα είμαστε στα ίδια και χειρότερα.
0: Καλό είναι να υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ο AI κοφτήρι. Και να... Λοιπόν, το πρωί ήμουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παιδιά, πόσο τουρίστες έχουμε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Μιλάμε
1: υπάρχει.
0: Με ενθουσιασμό να δουν σκαριά.
1: Χριστούλης.
0: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Exciting, όλοι ξέρουν.
1: Ήταν καθαρά.
0: Όχι
1: στο μουσείο μέσα, γενικά οι δρόμοι, γιατί έχω ακούσει
0: πολύ
1: διάφορα.
0: Καθαρά.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καθαρά, γλυμμένα μπορώ να σου πω, τόσο καθαρά. Αλλά έχουμε τουρισμό. Και
1: ναι.
0: Είδα ωραίο κόσμο, μου άρεσε. Καλά, βέβαια να μου πεις στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν θα πάει ο τελευταίος τζίψι.
1: Γιατί να μην πάει?
0: Πάει καλύτερος κόσμος, νομίζω πιο ψαχμένος, όχι?
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Άστο. Δεν έχει νόημα. Πάντως, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Μια φίλη μου έπρεπε να έρθει στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους, δεν μένει Αθήνα. Και να κλείσει με την οικογένειά της Airbnb. Και δεν έβρισκε. στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή έχει πολύ τουρισμό, είναι πολλά κλεισμένα. Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
0: Έλα.
1: Και ναι, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, βρέ, και
1: να σου πω κάτι τώρα με την κλιματική αλλαγή, παιδιά, που αρχίζει και που τον Αύγουστο πεθαίνει από τη ζέστη. Όλοι θα, θα μετατοπιστούν οι διακοπές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη είναι καλές εποχές για την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι κάνεις πολύ ωραία μπάνια.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μπαίνεις εσύ στη θάλασσα, βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Χθες, παιδιά, έκανε κρύο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πιο ζεστή η θάλασσα τώρα πάντως.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δεν
0: ξέρω. Και
1: άμα βγει. Τρέξει λίγο. Πρέπει να έχει κάποιο να σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
0: Οχ, τι ωραία. Πού είναι αυτό ο κάποιο?
1: Έχει κάποια. Ένα φίλι εννοώ. Είχα ένα μπάτι να μάξει να τον πληρώσει. Σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
0: Με την πετσέτα ανοιχτή και το μαγιό κατεβασμένο. Έτσι όπω μα το λε. Σαν να είναι η γκαμπαρντίνα που είναι ανοιχτή.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, σε διαφημίσει και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να σας ο Μπογιατζής, ο υπνοτιστής. Λοιπόν, ο οποίος έχει... Να σου πω κάτι, σαν Μπογιατζής βέβαια. Πάρα πολλά λεφτά επίσης βγάζουν. Δεν βρίσκεις Μπογιατζή καλό.
11: Για άρα γιατί είναι. Το άλλαξε.
1: Γιατί είναι, πιο είναι το ίδιο να κάβεσαι όλη μέρα, να είσαι μέσα στα χρώματα, να λεβοκατεβαίνεις καλοσχές, να είσαι με τις Μπατανόπουλες και το άλλο κάβεσαι εκεί πέρα να τον κοιμίζεις τον άλλον. Έτσι.
11: Γκάλα, γκάλα, και να γκάλα, γκάλα.
1: 50 ευρώ.
11: Παρασκευιστό,
1: με
11: γκάλα.
1: Μια συνεδρία, μια ωριτσά, δύο.
11: Λοιπόν,
1: πόσο είναι.
11: Είχε λέει συνεργασία με την κυρία Γκαγκά.
1: Γκάκα. Την Γκάκα την Κατερίνα θα πάρουμε σε λίγο, ναι.
11: Λοιπόν, με την κυρία Γκάκα και είχαν κάνει ένα κοντράτο και στο δεύτερο ιατρείο έκαναν διάφορα εναλλακτικά. Δηλαδή, χοροεσπερίδες, θεραπευτικές, τραγουδάκια, σκετσάκια, υπνοθεραπείες.
1: Αυτά εντάξει, παιδιά, εντάξει, σκετσάκια και τραγουδάκια είναι ακίνδυνα.
11: Εντάξει όμως, και σε αυτό μπορεί να κορυδεύσει λίγο τον κόσμο.
1: Εντάξει, μωρέ, όχι, γιατί.
11: Έχουμε πήξει στους Κότσιαθ. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Κότσες είναι επειδή ψάχνουν τους κότσους. Ποιοι θα είναι η πελατεία. Και βγάζουν, μιλάμε, χρήμα μαύρο. Μαύρο και άραχνο.
1: Ναι, ναι.
11: Μιλάμε πολύ χρήμα.
1: Πολύ. Λοιπόν, η νέα απάτη που κάνουν είναι, που γίνεται, είναι ότι με AI μπορεί να κοπιάρουν φωτογραφία, λέω, φωνή φίλου σου, συγγενεί σου, συνεργάτη σου και να σε πάρουν τηλέφωνο και να νομίζω ότι σου μιλάει εκείνο και να σου λέει, ξέρω εγώ, είμαι σε τραγική κατάσταση, βάλε με αυτή τη στιγμή τόσα χρήματα.
11: Στον τάδε λογαριασμό.
1: Στον τάδε λογαριασμό.
11: Γι' αυτό, αν κάποιο άγνωστο σα τηλεφωνήσει, δεν είναι γιατί τον άγγιξε.
1: Όχι άγνωστο. Γνωστό θα σου φαίνεται.
11: Γνωστό που στην ουσία είναι άγνωστο. Αν οποιοδήποτε γνωστό σα τηλεφωνήσει, θα πείτε μισό λεπτό, θα το κλείσετε και θα πάρετε πίσω το δικό σας άνθρωπο,
1: ναι,
11: για να δείτε αν ισχύουν όλα
1: αυτά. Αν σου λένε περίεργα, αν σου λένε πίσω από το σπίτι, αν σου λένε βάλε μου λεφτά, πρέπει να προσέχουμε και αυτά τώρα.
11: Ναι.
1: Και πήραν ένα κοριτσάκι, ευτυχώς το πρόλαβε. Και το ρώταγαν αν είναι μόνο του στο σπίτι. Αν έχουν κατοικίδιο. Λέει, έχω, λέει, μια γάτα. Δεν είναι καλά, τώρα που είπα κατοικίδιο. Είναι ένα βίντεο που δεν είναι AI. Όπου μπαίνει κλέφτη στο εξωτερικό, μπαίνει κλέφτη στο σπίτι και τον περιμένει το σκυλί με μία μπάλα στο στόμα για να παίξουν.
11: Και παίζουν, ναι.
1: Ο φύλακας τώρα, καθόλου φύλακας το σκυλάκι αυτό.
11: Να πω. Λοιπόν, λέει στο μικροσκόπιο το ρολόι των 200.000 ευρώ του Θεοδωρόπουλου που και καλά δεν έχει χρήματα.
1: Ναι.
11: Παιδιά, θα τρελαθούμε.
1: Τι λένε, ότι δεν έχουν χρήματα.
11: Λένε ότι δεν έχουν χρήματα. Άρα. Τα ακίνητα, οι τσάντες και οι πίνακες. Και τώρα μπορεί να είναι σε offshore, δηλαδή θέλει πολύ,
1: θέλει πολύ ψάξιμο τώρα.
11: Από την Dr. Hawaii και τον Dr. Βιταμίνη.
1: Ναι.
11: Έδινε, λέει, κάτι βιταμίνες, παιδιά, που κάνανε πανάκριβες, δηλαδή σετ βιταμινών πάρα πολύ ακριβές. Έδιναν συμπληρώματα.
1: Απίστευτα πράγματα. Κορίτσια, λέει, και με βιντεοκλήση γίνεται απάτη, λέει ο Νίκος, που νομίζει ότι μιλάει ο συγγενής σου στο τέλος. Βιντεοκλήση, τη βλέπεις το πρόσωπο του συγγενή σου.
11: Μπορεί να το έχουν κάνει, να το κάνουν βίντεο και να μιλάει. Γιατί? Μπορεί να γίνεται με τέχνητη νοημοσύνη αυτό. Τι να πω. Σου φαίνεται περίεργο.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, τότε όντως μπορεί να. Τότε την καταλαβαίνω την κυρίουλα την κακομοίρα που νόμιζε ότι τη μιλάει από το αυτοκίνητο ο Ρονάλντο. Έχει μια λογική. Να τα λέμε και αυτά.
11: Λοιπόν, έρχονται καλυστία, βρε. Από φέτος τα καλυστία τα αναλαμβάνει η Εσπρέσο.
1: Έλα.
11: Κατά αποκλειστικότητα. Star Ελλάς, Miss Young, Miss Οδοντό...
1: Οδοντόβουρτσα.
11: Οδοντόπουστα,
1: είπες Οδοντόπουστα. Σ' ακούσαμε όλοι.
11: Οδοντόβουρτσα, Οδοντόπαστα και παγωμένο χαμόγελο.
1: Μάλιστα.
11: Και εμείς ξυρισμένα μπούτια και επιλέντη.
1: Λοιπόν, βγήκε η Αλαμουντίνα και είπε αγαπώ Ελλάδα, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ.
11: Αγαπή, αγαπή.
1: Και καλά έφαγα, με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φωτογραφίσατε, με βολτάρατε, με κάνατε, με δάνατε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω να βλέπουμε μαζί εδώ να έχουν έρθει όλα όσα ζητάμε στην Ελλάδα και να τα θαυμάσουμε από κοντά.
11: Το θέμα είναι, θα βάλει το χεράκι.
1: Μου και γλίστρισα.
11: Συγγνώμη, θα βάλει το χεράκι της ή μόνο ήρθε να μας δείξει την ομορφιά της? Με τη μαμά της ήρθε, όχι με τον Κλούνι.
1: Ναι, όχι, όχι, με τη μαμά
11: της. Με τη μάνα.
1: Με τη... Γλυκούλα η μαμά της ήταν, πολύ κομψή κυριούλα.
11: Έχει πάρμα στα πόδια και πάει σιγά σιγά σε κουρδιστή.
1: Ναι, μωρά, αφού είναι μεγάλη γυναίκα κι εσύ.
11: Ο Κλούνι, γιατί δεν μας τίμησε.
1: Έχει δουλειές ο Κλούνι, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Φίλα και τα δίδυμα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
11: Αλλά... ο ζευγάρι θα μου άρεσαν να έρθουνε.
1: Και εμένα.
11: Αλλά η μαμά της λέει ότι είναι πολύ δυναμική και ότι είναι πίσω από την κάρη. Η κόρη είναι λίγο μάμαντζερ. Από ό,τι λέγονται.
1: Δεν ξέρω. Ελπίζω πάντω είπε όταν ξαναέρθω τα γλυπτά του Παρθενώνα.
11: Τι ελπίζει?
1: Να βρίσκονται εδώ.
11: Συγγνώμη, το
1: ελπίδα.
11: Πεθαίνει τελευταία.
1: Ναι,
11: συγγνώμη, το δικηγορικό τη γραφείο δεν το είχε αναλάβει. Αλλά μετά μα ζητήσε ένα λογαριασμό από εδώ μέχρι απέναντι και είπαμε άστα καλύτερα. Αν είναι, φτιάχνουμε και καινούρια.
1: Τελικά το έχει αναλάβει αυτή ή το παράτησε? Τι έχει κάνει τώρα?
11: Αυτή
1: θέλω να ξέρω.
11: Ήρθε ως UNESCO.
1: Α.
11: Κατάλαβε. Ήρθε να πει γεια σου Ελλάδα. Ήρθε δηλαδή για το ηθικό κομμάτι.
1: Α, να μας γλυκάνει δηλαδή.
11: Αυτή
1: μας,
11: που είναι
1: παρηγορήσει.
11: Στεναχωρημένη λέγεται ότι είναι η Ντενίς, γιατί δεν την κάλεσαν στην τελετή αυτή, όταν έχει δώσει τέτοιο αγώνα για τα Ελγίνια.
1: Ναι.
11: Τι?
1: Δίκιο έχει και αυτή η μωρέ μου όμως.
11: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
1: Τι είναι, τον ένα πιάτο παραπάνω φαΐ και τι έγινε δηλαδή?
11: Παιδί μου, δεν πήγανε για το φαΐ.
1: Α, γελάω.
11: Δεν πήγανε για
1: όλοι
11: το
1: για τη μάσα πάνε. Είτε
11: όχι,
1: είναι...
11: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν λέω Αντενίση.
11: Όλοι περίμενε.
1: Για τη μάσα πάνε. Είτε είναι μάσα κυριολεκτική, είτε είναι μάσα γλιν, γλιν, γλιν, γλιν, γλιν, γλιν.
11: Περίμενε.
1: Δεν εννοώμεθα
11: τώρα.
1: Αφού
11: έγινε πρώτα μία τελετή.
1: Ναι. Εντάξει, και λέγανε όλοι πότε θα τελειώσει, πάλι φάμε.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι έτσι σκέφτονται?
1: 100%.
11: Τι?
1: 100%. Και ρωτάνε κιόλας, θα έχει φαΐ εκεί πριν πάνε?
11: Λες να με ρωτάνε
1: όλα αυτά τα κυριλίγια και τα αυτά, τα βλέπεις μια χαρά. Όλα μείνει το φαΐ, φεύγουν τα κυριλίγια από το παράθυρο.
11: Τι?
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται, πέφτουν όλοι σαν τη ζαμπαρακούντα.
11: Παιδιά, και έχει πρώτο πιάτο ριζότο με
1: θελεσσόνα.
11: Ας πούμε, η μόδα είναι ραβιόλι. Ένα ραβιόλι.
1: Ένα μόνο.
11: Ένα
1: μεγάλο. Πρώτο όμως, πιάτο. Σαν κανελόνι μεγάλο, δεν είναι αυτό.
11: Όχι τόσο μεγάλο.
1: Όχι, αλλά είναι.
11: Ή δύο ραβιόλια, ναι, που έχει μέσα, ας πούμε, αστακό.
1: Ναι. Και τρώνε μια μπουκιά, δηλαδή. Είναι amuse bouche.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι. Μετά έχει.
1: Ένα μπιζέλι.
11: Όχι. Α. Μετά έχει δύο καραβίδες.
1: Ναι,
11: δύο.
1: Πόσο μεγάλες είναι αυτές πια, μωρέ μου.
11: Με λίγο τρούφα.
1: Εντάξει, λίγο τα λες και να γελιάζει με το μεγάλο σας έτσι. Ναι.
11: Και λίγο χορταράκι, ξέρεις, να έρθει
1: να πας και τουαλέτα. Ναι. Ναι. Μετά το βράδυ, σπίτι σου.
11: Φέρνουν πολύ ψωμί.
1: Ναι, α, κατάλαβες.
11: Ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να
1: έχει.
11: Μετά έχει, ας πούμε, σφυρίδα.
1: Άντε πάλι.
11: Κυρίως πιάτο.
1: Τι έχουν πάρει τα ψάρια.
11: Μα η σφυρίδα είναι πολύ καλή και ακριβό ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν πεινάς, δεν χορταίνεις.
11: Ναι, μπορεί να έχει σφυρίδα και δίπλα, ας πούμε, να έχει αλμυρίκι.
1: Ναι.
11: Με σως πολύ ωραίο.
1: Ναι.
11: Ή με βραστά κολοκυθάκια και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μάλιστα.
11: Κατάλαβες. Και μετά έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Αυτό ήταν όλο. Ένα ραβιόλι μετρημένο, ένα αυτό με.
11: Ναι,
1: με
11: όταν λίγο, έχει 3-4 πιάτα, τι θέλεις, μωρέ και εσύ.
1: Να είναι πιάτα τώρα.
11: Να κάνεις παπάρα
1: αυτό
11: μέσα.
1: Αυτό πηγαίνουν στη Βάρη εκεί πέρα στα Μπριζολάδικα να τα
11: δεν έχει. Δεν έχει κομψότητα. Δεν έχει κομψότητα αυτό.
1: Άσε μας καλέ και εσύ.
11: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Έγινε έρευνα και τι ανακάλυψε.
11: Τι?
1: Ότι τα θηλυκά ρινοδέλφινα, τα δελφίνια δηλαδή, παρατηρούν τα αρσενικά και τη συμπεριφορά τους στο κοινωνικό σύνολο των δελφινιών και επιλέγουν ποια θα αποφεύγουν και με ποια θα κάνουν παρέα.
11: Παρέα ή
1: παρέα
11: να συνευρίσκονται.
1: Και παρέα και ανάλογα τώρα, ανάλογα. Τα θηλυκά δελφίνια καταλαβαίνουν, λέει, ποια αρσενικά πρέπει να αποφεύγουν από τους... από τους ήχους που κάνουν, από τον τρόπο που. Από τους ήχους και επίσης από τον τρόπο που τα προσεγγίζουν άλλες δελφινούλες.
11: Δελφινούλες.
1: Ερωτικά. Και δεν γουστάρουν την επιθετική ερωτική προσέγγιση. Τι ωραία ζώα, τι σοφά ζώα.
11: Είναι έξυπνα ζωάκια τα δελφίνια.
1: Ναι, καλέ. Πανέξυπνα, τα πιο έξυπνα ζώα είναι.
11: Όχι, μου έχει πει ότι το χταπόδι είναι το πιο έξυπνο.
1: Από τα πιο έξυπνα, δεν είπα το πιο έξυπνο. Το χταπόδι είναι κορυφή.
11: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα όλοι, ύστερα από τα γεγονότα όλα αυτά με τον πρώην περιφερειάρχη κλπ. Όλοι λένε τι θεάρα είναι η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία του έγραψε πού να κατέβεις βρε κακομύρη και τη ρώτησαν για το σχόλιο. Και είπε, βέτο μετανιώνω. Δε μετανιώνω που έβρισα εσένα μόνο.
11: Η Σταυράκη τη βλέπω.
1: Θεάρα.
11: Τη βλέπω να κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής.
1: Παιδιά, χαμός έτσι.
11: Να παίρνει το ψηφουλίνι μας. Ο Τούρκος τη λέει για όλα αυτά. Ο Τούρκος.
1: Έχω καιρό να τον ακούσω αυτόν. Μπας και χωρίσανε και δεν μας το λέει.
11: Λες.
1: Ναι, έχω καιρό να ακούσω γι' αυτόν. Λοιπόν, επίσης γίνεται χαμός με τα. Βγήκε η. Εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία. Τη γυναίκα, τη Τίνα Κασιδώα Κωστά. Την ξέρεις.
11: Τη Τίνα.
1: Ναι.
11: Ναι.
1: Και είπε ότι δάκωσαν τα σκυλιά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που τη δάγκωσαν τα σκυλιά του Τσιτσιπά. Με περικύκλωσαν, λέει, και με δάγκωσαν.
11: Ακόμη την αναζητούν την Τσιτσιπού.
1: Ακόμα, έχει φύγει αυτή η Ρωσία, τη βλέπω.
11: Αυτή είναι.
1: Έχει πάρει τον Πούτιν τηλέφωνο.
11: Έχει πάρει τον Πούτιν και του κρατάει τον Πούτιν.
1: Μόλις με είδαν, έτρεξαν κατευθείαν πάνω μου. Ευτυχώς, λέει, είχα την ψυχραιμία να σταθώ ακίνητη. Κατάλαβα, λέει, ότι είναι εκπαιδευμένα, γιατί τώρα μου άρπαξε το χέρι και τώρα με κύκλωσε. Παιδιά, τι επειδή εκπαιδευμένα να. Ναι. Προσπάθησα να μην κάνω, λέει, από το μεσκινήσει, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αντίδραση. Ωστόσο, τα δύο σκυλιά της επιτέθηκαν, τη δάκωσαν και την έριξαν στο έδαφος πριν τελικά απομακρυνθούν. Και λίγο μετά έφτασε στο σημείο, λέει, ο προϊστάμενος από το τμήμα. Δεν είναι, είναι τέτοιο, αστυνομία. Αδέσπο των ζώων, ο οποίος είχε επίσης βγει προς αναζήτηση σκύλων. Των σκύλων, όχι σκύλων, των σκύλων. Και έκανε ράματα η γυναίκα.
11: Έχει ράματα για τη γούνα.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν.
11: Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με τον superstar της κομμωτικής εδώ στα κακά κορίτσια.

0: Ξέρω, τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Κόκκινη!
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παρέτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Λυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Λέικ Ραν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft1.
5: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε τρεις άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παρέτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλαο Λιγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε τρεις άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο Πανετολικός τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Λέι Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλαο Λιγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε τρεις άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αγόρι και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάς μαχαίρι, Pink Floyd και

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
4: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά.
5: Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους.
6: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
8: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
9: Μπράβο!
10: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
0: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παρέτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star. Παρέα. Πα παρά του ρουρουρουρου. Πα παρά του ρουρουρουρου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Λυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκης στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Lake Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Λυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκης στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Lake Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάω.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: θα προχωρά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παρέτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλαο Λιγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ο Πανετολικός τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Λιγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε τρεις άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκης στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Λέι Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.